0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλύσει.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Έτσι, σαν προσκοπικό τραγουδάκι. Μπάμπη μου, ξέρεις γιατί έβαλα αυτό το τραγούδι σήμερα?
1: Αυτό είναι τραγούδι, Νίκο.
0: Είναι αυτό το μουσικό, έτσι, το μουσικό θέμα.
1: Γιατί πες.
0: Λέγεται Fresh Morning. Ολόφρεσκο πρωινό.
1: Ολόφρεσκο πρωινό. Σε μπαγκέτα. Σε μπαγκέτα ή σε φέτα του τόστ?
0: Δεν ξέρω, ολόφρεσκο πρωινό.
1: Πώς θα το τρώγεις τώρα το ολόφρεσκο αυτό πρωινό? Σε μπαγκέτα, ξαναλέω, ή σε φέτα του τόστ? Σε φρυγανιά που πεταγόταν από τη φρυγανιέρα, πώς το λέγανε, και νομίζαμε, ρε παιδάκι μου, ότι έχουμε έναν πυρηνικό
0: αντιδραστήρα
1: μέσα στο σπίτι.
0: Δεν μου λες να το γυρίσουμε καλύτερα σε κασερόπιτα με τη λινιά?
1: Ξέρεις τι, όχι. Θα ήθελα τώρα ένα πιο παραδοσιακό πρωινό που θα το ετοιμάζαμε εμείς εδώ, όχι απ' έξω.
0: Φετούλα ξεροψημένη, έτσι, πως το βάζαμε παλιά, φρυγανισμένη, το βάζαμε στο μάτι μαζί με ένα αλουμινόχαρτο στο μάτι της κουζίνας. Και μετά από πάνω λίγο βουτυράκι και μαρμελάδα.
1: Μαρμελάδα.
0: Έτσι. Τρώγαμε όλες τις αναθυμιάσεις, λέει ο Ανδρέας Ηλίας. Έχει αποκτήσει από χθες και δεύτερο βαπτιστικό.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Ανδρέας Κοράνης, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μαρμελάδα, ε. Και τι μαρμελάδα.
0: Πώς έχω μπλέξει τώρα.
1: Και τι μαρμελάδα.
0: Ανδρέας Κοράνης. Πώς έχω μπλέξει εδώ με όλα τα μακρυμάλικα αγόρια, δεν ξέρω. Χθες κάναμε κουβέντα περί κοτσιδών και πλεξιδών.
1: Δεν μπορεί, δεν μπαίνει στη διαδικασία. Εδώ σου στρώνω πρωινό να μπούμε στη διαδικασία με τους φίλους, τους ακροατές, να φτιάξουμε εικόνες και με πας τώρα στην καράφλα του Γιουμπάνογλου, του Κοράνη και τη δική σου, ρε φίλε. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Βάλε λίγη φαντασία.
0: Τι έλεγε, τι με ρώταγε για τη φαντασία.
1: Τώρα πάει,
0: για τη μαρμελάδα.
1: Έπεσε κάτω και την πατήσαμε.
0: Τι μαρμελάδα θα βάλω? Να κάνουμε νομίζω διαφήμιση, τοποθέτηση προϊόντος.
1: Δηλαδή, αν θα έλεγες ότι είναι μαρμελάδα ροδάκινο ή μαρμελάδα έτσι, ναι. Ποια μάρκα νομίζεις?
0: Μαρμελάδες γενικά μου άρεσαν. Και φράουλα και κεράσι και ροδάκινο.
1: Περισσότερο από το μέλι.
0: Και βερίκοκο.
1: Δηλαδή, αν είχες τώρα, αν είχαμε να βάλουμε μέλι ή μαρμελάδα, θα βάζεις μαρμελάδα?
0: Εξαρτάται την.
1: Τώρα έτσι όπως σου έρχεται.
0: Τη φάση. Νομίζω τώρα μαρμελάδα περισσότερο θα.
1: Μαρμελάδα,
0: Ναι, το μέλι το προτιμώ με γιαουρτάκι.
1: Γιαουρτάκι και καρύδια.
0: Το μέλι ποτέ δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα στο ψωμί. Μα, ενώ μ' αρέσει σε πολλά άλλα πράγματα.
1: Αυγουλάκια τρως το πρωί? Βραστό αυγό?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Κανένα έτσι λίγο μελέτα, scrambled eggs που λέμε, τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Μπέικον, βάζεις μπέικονάκια?
0: Λίγο μπέικονάκι, ναι. Τώρα τους κάνουμε όλοι εδώ πέρα, τους κάνουμε πόλεμο νεύρων. Τους κάνουμε, τους ανοίγουμε την όρεξη.
1: Ίσα-ίσα. Νομίζω ότι αυτές οι εικόνες μόνο θαλπορεί και ζεστασιά γεννούν. Και οι περισσότεροι από εμάς, αν καθίσεις και το καλοσκεφτείς, δεν προλαβαίνουμε. Φεύγουμε από το σπίτι τέτοια ώρα τρέχοντας. Ποιος έχει την άνεση και την πολυτέλεια να καθίσει σε ένα τραπέζι και να αρχίσει αυτό το χράτσκουρτ και στη φρυγανιά καμιά φορά? Το βουτυράκι.
0: Ναι.
1: Σαν εκείνη τη δοκιμασία, αν μπορώ να την αλείψω χωρίς να την συνθλίψω φρυγανιές, και να τη σπάσω.
0: Φρυγανιές ελίτ.
1: Φρυγανιές
0: ελίτ.
1: Τώρα έβαλες. Τη φρυγανιά που τη βάζεις και προσπαθείς να μην σπάσει, αλλά ποτέ σχεδόν δεν τα καταφέρνεις. Και χράτσι πρώτη δαγκωματιά στο στόμα και μόλις την καταπιείς, κάνεις έτσι και το φλιτζάνικο.
0: Τώρα δεν μου λες. Δεν μου λες.
1: Και πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ.
0: Γιατί τους οδηγείς αυτό εδώ? Γιατί αυτά τα ακούει και ένας άλλος που είναι κάπου εκεί στις Ινούσες. Ένας Αργύρης Δούμπλατζης.
1: Ναι.
0: Αχαρακτήριστος. Τον οποίον τώρα, όντας 15 μέρες στις Ινούσες, αν τον είχα μπροστά μου, δεν τον κερνούσα ψωμιά και μαρμελάδες και βουτύρατα, αλλά φάπες.
1: 6 ώρα θα είναι τώρα σε καμία από τις παραλίες, θα έχει ρίξει
0: παραγάδι
1: του. Μπράβο.
0: Έχω ρίξει παραγάδι. Για ψάξει το τραγούδι.
1: Σας αρέσει η Ελλάδα, εμείς.
0: Τι θα κάνετε το βράδυ.
1: Καινούριο πρέπει να είναι, στα φρέσκα ψάξτε.
0: Φροϊλάιν.
1: Στις τελευταίες κυκλοφορίες είναι ενός Φερέλπη. Ενός Φερέλπη. Εντάξει. Λοιπόν, Πέτρος
0: εμφανίστηκε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, η πόλη
0: ξύπνησε.
1: Αλλά δύσκολα, εμείς σήμερα δεν άνοιγαν με τίποτα τα μάτια. Αλλά όμως πρέπει, γι' αυτό λέει, σηκωθήκαμε βάναυσο το πρωινό ξύπνημα. Μιλάς τώρα με συναγωνιστές σου, ρε φίλε.
0: Μιλάς με επαγγελματίες του είδους στο πρωινό ξύπνημα.
1: Και εννοείται, λέει, χωρίς καφέ. Ακόμη, εύχομαι καλή συνέχεια με υγεία και ειρήνη.
0: Σήμερα τι ώρα άνοιξε τα μάτια σου?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Ακριβώς 4.30 με το πρώτο χτύπημα του ξυπνητηριού.
0: Εγώ πάλι που χθες είπα, επειδή σου είπα δεν ήμουν έτσι και πολύ καλά, πήγα να ξαπλώσω λίγο νωρίτερα. Αλλά τελικά μας έχει κολλήσει το βίτσιο, γιατί 4 η ώρα ντάνκ. Άρχισα την ανησυχία.
1: Ναι.
0: Άρχισα να σηκώνομαι, να λέω θα κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Και έλεγα άντε, θα έχει περάσει μισή ώρα. Είχαν περάσει 5 λεπτά, πήγαινε 4 και 5. Άντε, κάτσε λίγο ακόμα. πόσο πήγε, 4 και 10. Αυτό το μαρτύριο της σταγόνας.
1: Κοίταξε, εγώ αν σηκωθώ 4 ώρα και έχω μισή ώρα μπροστά, λέω, ωραία παιδάκι μου, μισή ώρα. Κλείνω τα μάτια, προσπαθώ να κοιμηθώ και τα ανοίγω. Και ενώ θεωρώ ότι έχει περάσει ένα μισό ώρα, όπως λες εσύ,
0: βλέπεις.
1: Έχει περάσει 5 λεπτό. Και λέω, ωραία, έχω άλλα 25 λεπτά.
0: Αυτή η δουλειά είναι. Ναι, αλλά αυτό είναι πέδεμα. Αυτό δεν είναι ύπνος, με συγχωρείς.
1: Λοιπόν, έλα. Μας άκουσαν οι νούσες. Αετοφολιά, καλή Αετόπουλο. Αετοφολιά, καλή Αετόπουλο, over over. Το Αετόπουλο μας λαμβάνει από οι νούσες. Καλημέρα, λέει, και συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές. Με τρεις τελίτσες. Ακούω, λέει, τις φάπες να πέφτουν. Πάπα, πούπα. Καλημέρα, Αργύρι.
0: Πώς μας λένε, κάποιο Φαποκράτορας.
1: Εχθές κάναμε μία σύνδεση και θα το πω και στον αέρα του ραδιοφώνου από τις Ινούσες, Made in Αργύρης Δούμπλατζης, και ήτανε θεϊκό εκείνα τα πλάνα από το ντρόουν. Σε παρακαλώ, δηλαδή, έβλεπες το νησί, έβλεπες τη θάλασσα, δεν υπήρχε.
0: Εγώ μας σκέφτομαι σαν εμένα τον Μπάμπη και τον Αργύρη να κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Πώς θα κατέληγε.
1: Στην Καταλωνία που φτιάχνουν τους ανθρώπινους
0: πύργους. Ναι. Ανεβαίνει ο ένας πάνω στον άλλον. Φυσικά αυτός που είναι στην κορυφή είναι ένας πιτσιρικάς. Γιατί πού να τον αντέξουν, φαντάζει να πήγαινε κανένα παιδοβούβαλο. Είναι κάτι πιτσιρικά, κάτι πιτσιρικάκια, ναι, 10 χρονών.
1: Μπούλινγκ, φίλε, αυτό λέγεται μπούλινγκ. Ναι, παιδοβούβαλο. Ναι. Σε παρακαλώ.
0: Α, νάτος. Μας βρήκε.
1: Έλα,
0: και ο Αντώνης.
1: Αφιερωμένο στον Αργύρη.

0: Αναφέρεται αυτό το τραγούδι μεταξύ και στα καμάκια της παλιάς εποχής.
1: Όχι, ξεκάθαρα.
0: Με τις τουρίστριες. Και δεν ξέρω τώρα αν στις Σινούσες έχει ακόμα τουρίστες και τουρίστριες. Και κάποιοι εκτός από τα άλλα καμάκια εκεί κάνουν και τέτοιο καμάκι.
1: Να σου πω κάτι, Νίκο. Αυτό, εκεί πήγε στο μυαλό μου. Ότι Mademoiselle, The Greece και τα λοιπά. Σαν έχω μπροστά μου τον Αργύρη τον Δούμπλαζη. Ο οποίος προσπαθεί και καλά να εξυπηρετήσει και
0: βέβαια,
1: να βοηθήσει. Άδολα, άδολα κορίτσια από τη Βόρεια Ευρώπη που ήρθαν στα ελληνικά νησιά για το καλοκαιράκι.
0: Ας ονειρευτούμε λίγο ακόμα, κύριε Αντρέα.

0: Πέρα από τις ωραίες εικόνες που μας μεταφέρει αυτό το τραγούδι, λέω κιόλας ρε παιδί μου, τι εποχές έτσι και τι τραγουδάκια με ένα άλλο ήθος, ακόμα και στο σατυρικό έτσι που έχουν τα λόγια αυτού του τραγουδιού, του Αργύρη Κουνάδη, από ένα κύκλο τραγουδιών, πάρα πολύ ωραίο. Και έβλεπα τον εαυτό μου απέναντι και στην Τζαμαρέ έτσι με το άσπρο το t-shirt τώρα και θυμήθηκα και στο Λίκα Μακιών έτσι. Θυμάσαι και παλιά ταινίες. Λοιπόν, περιμένουμε και τα σχόλια του Αργύρη του Δούπλα και όλων των φίλων μας.
1: Αχ, λέει, γι' αυτό λέει, το ρίξα στο ψάρεμα. Κάθε πράγμα στον καιρό του.
0: Ναι.
1: Και ο Κολλιός τον Αύγουστο.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Πέτρο, θέλω να σε ρωτήσω, ρε φίλε μου, σήμερα με τι θερμοκρασία ξύπνησε ο Εύωσμος, με μείον 5 ή με μείον 6 βαθμούς? Θέλω να μου στείλεις, να μου πεις, Πέτρο, τι θερμοκρασία δείχνει τώρα το θερμόμετρο σου.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω.
1: Γιατί από χθες το έχω στο μυαλό μου και σήμερα πάλι κοιτούσα βγαίνοντας από το σπίτι. 13 είχα εγώ επάνω, το τυχερό 13.
0: Και εγώ 13.
1: Στα Πεύκα, τώρα μου δίνει 16. Και η αλήθεια είναι ότι ένα κρυουλάκι περισσότερο πάνω στο πατίνι το ένιωσα στο πρόσωπο ερχόμενος σε σχέση με προηγούμενες ημέρες.
0: Μα ίσως πρέπει να το δεις, γιατί ναι. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, πάνω στα Πεύκα σίγουρα έχει πιο πολύ δροσιά, αλλά και εδώ κάτω, ξέρεις, όσο περνάει η ώρα, κρυώνει η ατμόσφαιρα. Δηλαδή, συνήθως το πιο πολύ κρύο είναι λίγο πριν βγει ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μετά και τις 5 προς τις 6, 6.30.
1: Το πιο βαθύ σκοτάδι.
0: Έρχεται πριν το φως.
1: Έρχεται πριν το φως. 16 βαθμούς ο ελάχιστη μας δίνει, μέχρι και 24 σήμερα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αλλά ένα κρυουλάκι, εγώ φίλες και φίλοι, στο πρόσωπο το ένιωσα περισσότερο σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αν και σήμερα προβλέπεται έθριος ο καιρός, στο μεσημεράκι θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία. Μας κάνει καλές ημέρες. Δεν έχουμε ανάψει ακόμα σώματα, καύσω τζάκια, καύσω.
0: Παρότι είδα το θερμοστάτη χθες στο σπίτι ότι έχει πέσει πλέον η θερμοκρασία. Δεν μπορεί να κρατήσει η θερμοκρασία το σπίτι. Έχει πέσει, δηλαδή μέχρι το Σαββατοκύριακο ήταν στους 24, δεν είχε πέσει κάπου τους 24. Τώρα πλέον έχει πέσει 23,5 και έχει την πορεία καθόδου.
1: Είναι
0: πορεία καθόδου.
1: Η δύσκολη πορεία προς το χειμώνα, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά ακόμα αντέχει η φάση, και στο λέω εγώ που έχουμε πιο αυξημένες ανάγκες ζέστης επάνω, ώστε να μην πατήσουμε.
0: Μπάμπη, αυτό σκεφτόμουν.
1: Τον διακόπτη για να αρχίσει να γράφει το κοντέρ.
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ χθες, και μάλιστα επειδή δεν ξέρω, είχα πέσει μέσα σε μία ροή ρεπορτάζ τα οποία ανέφεραν κάπου και από τις κινητοποίησεις των αλλιέων, κάποιες προειδοποίησεις πήγε χθες ο Αλέξης ο Τσίπρας στο Συνδικάτο των Μεταφορέων και λοιπά, και λέγανε αυτοί, μιλώντας και προς τον Τσίπρα αλλά και προς την κοινωνία, ναι, ότι αυτό το χειμώνα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα περιμένουμε και λοιπά, ναι, και λοιπά, και κάτι τέτοια έτσι πολύ απαισιόδοξα σενάρια, ναι, ναι. Και έλεγα αυτό, έλεγα Θεέ μου, ας κρατήσει έστω 10 μέρες, 15 μέρες ακόμη ηλιακάδες αυτά, να μην δουλέψουμε τους διακόπτες,
1: ναι,
0: του αερίου.
1: Φυσικά, γιατί άμα αρχίσει να δουλεύει, δεν σταματάει. Μου ήρθε λογαριασμός φυσικού αερίου και είπα ότι μέσα σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, να καταθέσω το ποσό το οποίο μου ήρθε.
0: Θυμάσαι που σου είπα τις προάλλες και μου λες τόσο πολύ.
1: Φυσικά, 130.
0: 143 ευρώ.
1: 140 φυσικό αέριο μέσα στο καλοκαίρι δεν εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα μου ήρθε λογαριασμός 23,29 ευρώ.
0: Είσαι αλήτης.
1: 23,29.
0: Το λέω δηλαδή.
1: 29. Και έπαθα σοκ. Είναι ο χαμηλότερος λογαριασμός που έχει έρθει ποτέ φυσικού αερίου.
0: Αλλάζουμε οικογένειες. Αλλάζουμε σπίτια. Μπάμπη.
1: Φίλε, δεν υπάρχει.
0: Φαίνεται ότι η δική σου οικογένεια είναι πιο πειθαρχημένη και δεν ξοδεύει τόσο πολύ.
1: Φίλε, τους έχω πει κομμένα τα μπάνια, κομμένα τα πλυντήρια, κομμένα όλα.
0: Εσύ κοίταξε, αγόρι μου, εσύ έχεις δύο γυναίκες στο σπίτι, όχι τέσσερις.
1: Ναι. Είμαστε μοιρασμένοι, είμαστε
0: δύο
1: και δύο.
0: Μα θα σου πω κάτι,
1: και
0: εγώ παλιότερα χρόνια τα καλοκαίρια ήταν στα 60, στα 70 ευρώ. Όχι ρε παιδί μου, 143. Τι στο καλό γράψαμε εμείς και έχουμε 143. Άκου 23, τώρα γιατί μου το είπες τώρα, με φούντωσες.
1: 23 ακόμα, γιατί και εμένα μου έκανε εντύπωση. Δεν μου έχει έρθει ποτέ τόσο χαμηλός λογαριασμός και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ελπίζω μην κάνω καμία διορθωτική τον άλλο μήνα και μου έρθει κανένα
0: δηλαδή
1: 150.
0: Όσα πήραν από μένα τα έδωσαν σε σένα. Με ένα θεμάμαι.
1: Να ξέρεις, εδώ. Λοιπόν, πού 13 βρε παιδιά, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Τι 16, είστε σοβαροί? Ξεκίνησα, λέει, με 8 βαθμούς κοντά στις 4 παρά 10.
0: Έχει δίκιο. Νομίζω λίγο ο δικός ο θερμοστάτης είναι λίγο πειραγμένος. Και εμένα μου είχε 11.
1: πλάκα μου κάνετε, ρε παιδιά, τώρα.
0: Σας Πέτρο, εγώ είμαι μαζί σου. Συμπαρίσταμε.
1: Φυσικά, ο λαϊκισμός όλο το μεγαλείο. Στα Πεύκα είμαι, δίπλα στο δάσος, φίλε Πέτρο. Δεν γίνεται ο εύωσμος να έχει οκτάρια και εγώ να έχω δεκατριάρια στα Πεύκα. Δεν γίνεται. Εκτός και αν πλέον δεν μας ακούσα από τον εύωσμο, αλλά από στη δράμα που έχουν τις καλές πατάτες.
0: Στο Νευροκόπι.
1: Εκτός και αν έχεις πάει στο Νευροκόπι, μέσα από αυτά τα προγράμματα που δίνουν πλέον 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση σε περιφερειακούς νομούς.
0: Και νομούς, ναι.
1: Και μας δουλεύεις, ας πούμε. Στέλνεις από εκεί τα μηνύματα, μας ακούς ιντερνετικά και λες, παιδιά, εδώ έχει 8 βαθμούς. Να. Μάρτης μου ο Θεός. Μάρτης μου ο Θεός. Και για πες μας, σε ποιο ακριβώς σημείο του ευώσμου μένεις? Μένεις εκεί στα πρώην χωράφια πάνω από την περιφερειακή, κάτω από την περιφερειακή, να ξέρουμε.
0: Λοιπόν, μια που αναφέρθηκες σε αυτά τα επιδόματα που δίνουνε, να σου πω να μια ακόμη έτσι πολύ θετική πρωτοβουλία. Στο Δήμο Τίνου βλέπω μηνιαίο επίδομα σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Από τον Δήμο?
0: Από τον Δήμο.
1: Αρέσει,
0: την επέκταση του μηνιαίου επιδόματος, το οποίο τώρα αφορούσε αποκλειστικά στο ιατρικό προσωπικό του νησιού, αποφάσισε ο Δήμος Τίνου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Ξεκάθαρα θα
0: πάρα πολύ καλό.
1: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: καλό.
1: Δεν ξέρω για τους δημοτικούς υπαλλήλους, αλλά σίγουρα σε εκπαιδευτικούς που καλούνται με ένα διορισμό να πάνε σε ένα νησί και να στήσουν από την αρχή τη ζωή τους. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε.
0: Να λέει ο Δήμαρχος
1: και στους αστυνομικούς.
0: Δήλωσε σχετικά: είμαστε περήφανοι γιατί η Τίνος γίνεται από τους πρώτους Δήμους που κάνουν αυτό το αποφασιστικό βήμα. Πολύ σωστό. Ρε Συμπάμπη, άμα δώσουν και σε δημοσιογράφους να το σκεφτούμε και εμείς πολύ, πολύ σοβαρά.
1: Νίκο, εμείς αυτές τις ημέρες στην
0: πάω και οι νούσες.
1: Στην περίμετρο, άκου. Κάνουμε αυτό ακριβώς το πακέτο. Σου λέει 10.000 ευρώ για να πας να ζήσεις σε έναν συγκεκριμένο νόμο. 8 προσθέθηκαν το τελευταίο διάστημα κτλ. Ανάμεσά τους είναι, ας πούμε, και στην Ήπειρο. Είναι τα χωριά του Σουλίου, θέλω να πω. Και είσαι εσύ, ρε φίλε μου, και έχεις τη δυνατότητα να δουλεύεις εξ αποστάσεως, όπως είναι τόσες και τόσες δουλειές. Γιατί να μην είσαι εκεί? Γιατί να μην πάρεις τα 10 χιλιαρικάκια, να πας σε ένα παραδοσιακό χωριό, όπου εκεί το κόστος για να νοικιάσεις σπίτι δεν είναι 7 και 8 κατοστάρικα, αλλά είναι 150 και 200 ευρώ.
0: Αν έχεις τη δυνατότητα να δουλεύεις και εξ αποστάσεως. Δεν το συζητάμε, βέβαια.
1: Οι ψηφιακοί νομάδες τι κάνουν? Από όλο τον κόσμο τριγυρνάνε εκεί που τους αρέσει.
0: Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι εντάξει, έχω, ξέρω εγώ, 10 χρονό αγόρι, 12 χρονό κορίτσι. Έχουν τα σχολεία τους, τις παρέες τους, τα τέτοια.
1: Φυσικά, δεν είναι
0: πρέπει
1: εύκολο
0: να αλλάξουμε ζωή.
1: Δεν είναι εύκολο. Αλλά αν πραγματικά θες να κάνεις μια ανατροπή στη ζωή σου.
0: Βέβαια. Το βλέπα με μια σειρά βίντεο που ανέβαζαν στο διαδίκτυο μια οικογένεια Αμερικανών, δεν ξέρω αν έχεις δει, που αποφάσισαν και μένουν κάπου στα ψαχνά της Εύβοιας. Ψάχνα, λέει, για ένα τόπο στην Ελλάδα. Το μεταξύ τους φάνηκε πολύ καλά, γιατί η Εύβοια εκείνη η περιοχή, σου λέει, είναι και σχετικά κοντά και στην Αθήνα, αν χρειαστεί κάτι κλπ. Και ανεβάζει ο άντρας του σπιτιού κάθε μέρα, τουλάχιστον έβλεπα εγώ προς το τέλος καλοκαιριού. Έτσι η ζωή μας, ως προς αυτό, ως προς εκείνο, ως προς το άλλο, στις ιατρικές υπηρεσίες, ως προς τη γραφειοκρατία, ως προς το ένα. Και έλεγε, ρε παιδί μου, έδειχνε ότι πόσο πιο όμορφη έχει γίνει. Εντάξει, λέει, μας λείπουν κάποιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, οι συγγενείς μας. Πόσο πιο όμορφη έχει γίνει η ζωή τους από την Αμερική, παρακαλώ, στα ψαχνά της Εύβοιας.
1: Ναι, μα το θέμα είναι το τι ψάχνεις, τι αναζητάς.
0: Πάντα τα παιδιά τους κανονικά στο δημόσιο σχολείο της περιοχής, λέει, είχαμε δυνατότητα, πιθανότατα, δεν ξέρω, είναι κοντά και η Χαλκή, δεν είχαμε δυνατότητα, λέει, να πάνε και σε ιδιωτικό. Αλλά λέει, όχι, λέει, θέλαμε τα παιδιά να ζήσουν έτσι με το. Πιθανότατα, δεν ξέρω, είναι κοντά και η Χαλκή, δεν είχαμε δυνατότητα, λέει, να πάνε και σε ιδιωτικό. Αλλά λέει, όχι, λέει, θέλαμε τα παιδιά να ζήσουν έτσι.

0: την καλημέρα μας και στο Θείο Τάσο.
1: Καλημέρα, Θείε.
0: Να σκεφτεί πια σε αυτή την ηλικία την απόλυτη επιστροφή. Αλλά δεν το κάνει.
1: Θα
0: έρχονται τώρα παιδιά, εγγόνια.
1: Θα ερχότανε ποτέ, το ρώτησες. Θείε Τάσο, θα ερχόσουν ποτέ.
0: Εκείνος αισθάνομαι ότι είναι με τα δύο πόδια σε δύο βάρκες. Δηλαδή ότι ποτέ δεν πραγματικά αποφάσισε ότι είναι εκεί. Αλλά εντάξει. Είναι και η Θεία που νομίζω ότι έχει ένα θέμα με τα αεροπλάνα.
1: Ναι, δεν μπαίνει εύκολα στο αεροπλάνο.
0: Δεν μπαίνει καθόλου. Λοιπόν, σήμερα βλέπω εδώ τρίπτυχο κοριτσιών στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης και στη μέση η φίλη μας η Λία Χριστάρα.
1: Τι φοράει,
0: αναφέρεται και σε αυτή.
1: Τι φοράει.
0: Φοράει παλτουδάκι σήμερα.
1: Είδες,
0: εσύ να το βλέπεις που μου λες κάτι δεκαεξάρια και,
1: όχι, τα,
0: και τα βάζεις με το φίλο μας τον Πέτρο.
1: Όπου μιλάμε χωρίς πλάκα. Το πρόβλημα αυτής της χώρας είναι ο λαϊκισμός, δε παιδάκι μου. Δηλαδή 16 λέει η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, 16 δείχνει εφαρμογή στο κινητό και εμείς επειδή ο Πέτρος λέει ότι είναι 8 στον έβασμα πρέπει να πούμε ότι είναι 8.
0: Μα και
1: για
0: εγώ
1: να είμαστε καλοί στον Πέτρο.
0: Λοιπόν, κανένας λαϊκισμός. Είδες εκεί στη Λάρισα, εξεράγει μισή Λάρισα, έγιναν χαμός.
1: Επειδή
0: μίλησε για λαϊκισμό. Θέλω να, θέλω να είμαι συνεπής.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά λέει τώρα. Είδες θες εκεί πέρα στη Λάρισα. Να μας δώσει η ανταποκρίτριά μας στην Λάρισα, να μας δώσει ανταπόκριση. Τι έγινε.
1: Μετά τις 7 εμφανίσεις.
0: Πόσο τα αντελήφθησαν.
1: Μετά
0: να μου το θυμίσεις, να το ξαναθυμίσω
1: μάλιστα,
0: μετά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, κύριε.
1: Μάλιστα, κύριε Διγητά. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το επόμενο τραγουδάκι. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Ήρθε.
1: Νομίζω.
0: Νομίζω. Ιγκυκενή ώρα. Έλα, πάμε Nothing Can Tear Us Apart. Εντάξει, πάμε κύριε Αντρέα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα το κάνουμε και restart, όλα θα τα κάνουμε. Κόλλησαν τα μηχανήματα.
1: Φίλε. Ένα...
0: Για πες, περιμένοντας τον Κοντό, λέει ένα θεατρικό έργο.
1: Μπράβο.
0: Και ξάφνει εκεί πέρα που ήμασταν έτοιμοι να παίξει το τραγούδι, κοιταζόμαστε μεταξύ μας αμήχανοι.
1: Εντάξει, τώρα αυτά συμβαίνουν.
0: Ακούρευτοι.
1: Σε ζωντανές εκπομπές, ακούρευτοι. Και ασκεπείς. Και ακομβίωτοι.
0: Και ακομβίωτοι,
1: ρε φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ σήμερα κατεβαίνοντας στην πόλη, δεν συνάντησα την κλασική αυτή εικόνα που παρατηρώ όταν είναι κλειστό το βράδυ. Ή το κομμάτι εκείνο της περιφερειακής. Δηλαδή ήταν κανονικά τα αυτοκινητάκια.
0: 5.30 λέει ανοίγει.
1: Έχω διαπιστώσει
0: 10.30 με 5.30
1: ότι κατεβαίνοντας το κομμάτι εκείνο στον κόμβο της Τριανδρίας, τέτοιες ώρες, ξέρεις τι υπάρχει, Νίκο? Ένα ντρόν. Βγάζει αυτό το πράσινο το χρώμα.
0: Νόμιζα κανένας λύκος υπάρχει και φωνάζει.
1: Εχθές είδα Αλεπού δεύτερη φορά και σε κεντρικότατο σημείο.
0: Φυσικά.
1: Σου είπα στην Παπαντρέου.
0: Με τις Αλεπούδες έχουν γίνει κόστα οι Αλεπούδες.
1: Έχει ένα ντρόν πράσινο πάνω περίπου από τον κόβο της Τριανδρίας 5 και 4 το πρωί.
0: Τώρα αυτό που λέγαμε για τις Αλεπούδες
1: δεν μπορούμε.
0: Κόλλησα εκεί. Άμα σου λέγανε πριν από 30 χρόνια Θεσσαλονίκη, έτσι όπως ήταν Θεσσαλονίκη στα 90's, να σου λέγανε ότι θα έρθει μια εποχή έτσι, μετά από λίγα χρόνια, που οι Αλεπούδες και τα Γριογούρουνα, όπως με τον Οβελίξ βλέπαμε στον Αστερίξ, ας πούμε, θα κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, μέσα στις αυλές κλπ. Θα πήγαινε το μυαλό σου.
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Πώς άλλαξαν τα πράγματα και σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα το πιστεύω, φίλε.
0: Λοιπόν, παίζει ήδη το τραγουδάκι. Άντε. Να σοπάσουμε εμείς και να γυρίσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί με το σουφλί, με τη φωτιά.
1: Με το σουφλί, με τους Τούρκους οι οποίοι λέγαμε οι κοτούλες επιτίθενται οι Χούτι στους Σαουδάραβες και δεν κουνιούνται και βλέπεις τώρα ότι ενεργοποιείται η συμφωνία.
0: Πάνε να κουνήσουν.
1: Έχει, ναι. Έχει θέματα για να κοιτάξουμε.
0: Εγώ νόμιζα άλλο θα μου λέει τους Τούρκους για την ανάρτηση που έκανα χθες που το αλίευσα αυτό.
1: Το είδα και εγώ. Κοίταξε, οι προκλήσεις τους είναι δεδομένες και συνεχείς τώρα.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι και πιστεύουμε έχουμε πολλά θέματα να πούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Ξύπνησε εκεί στο πρώτο δεκαήμερο το Οκτώβρη με Νίκολα Διανό.
1: Μπάμπη Τζομπάνογλου, εδώ στον 102.
0: Ανδρέα Κοράνη στην τεχνική επιμέλεια. 693-0-078-228 η τηλεφωνική γραμμή για τα μηνύματά σας στο Viber. Και ο φίλος ο Πέτρος στέλνει για του λόγου, λέει, το αληθές μια φωτογραφία. Δες εδώ, Νίκο, που δείχνει 6,5 βαθμούς Κελσίου.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Αυτή τη στιγμή, αλλά στο δρόμο για Γενιτσά.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Γιατί τι είναι
0: άλλο στα δρόμο για τα Γενιτσά.
1: Ο κάμπος των Γενιτσών έχει
0: άλλο,
1: ζέστη.
0: Ναι, και άλλο η πλατεία Εφόσμου. Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Άσε, μωρέ, άσε. Δίκιο έχει ο άνθρωπος τώρα. Ότι ήθελα να το. 6,5 ώρα.
0: Ρε φίλε, δεν ώρα. Είσαι δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: δεν.
1: Σήμερα, κάτσε να
0: τώρα καταλαβαίνω να γιατί δώσουμε... αυτή η χώρα έχει πάρει αυτή την κατεύθυνση, Νίκο.
1: Να δώσουμε ταυτότητα μέρας.
0: Ναι.
1: 6 Οκτωβρίου σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι, μην λέμε.
0: Μην μπερδευτεί κάποιο και νομίζει ότι είναι.
1: Δεκαήμερο. 6 Οκτωβρίου σήμερα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στις 6:30.
0: Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή έχει 6,5 αφού είσαι με τα εξάρια.
1: Πολλά εξάρια.
0: 6-6-6. Πίσω μου πήγαινε, Σατανά.
1: Πολλά εξάρια.
0: Στο καντάν του αυτοκινήτου του φίλου του Πέτρου που κινείται για τα Γενιτσά. Εγώ να στείλω τα χαιρετίσματα και την καλημέρα και στον Αλέξανδρο το Χατζηδιαμαντίδη που αυτή την ώρα κινείται συνήθως με το αυτοκίνητό του προς την Άουσα. Καλό δρόμο, φίλες και φίλοι, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε στο αυτοκίνητό σας και κατευθύνεστε για έναν προορισμό.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε και απάντηση στο ερώτημα το σημαντικό, το υπαρξιακό, από το θείο Τάσο για το αν θα επέστρεφε στην Ελλάδα. Λέει, πριν από πολλά χρόνια, αν ήμουν παντρεμένος με την Γκόλφο. Αυτό. Μου είχε θερμοκρασία. Μου είχε θερμοκρασία της περιοχής τους.
0: Στην Νότια Καρολίνα.
1: 19 βαθμούς αυτή την ώρα.
0: Κοντά είμαστε. 16 εμείς, 19 η Καρολίνα.
1: Πιο ανοιξιάτικη είναι της Καρολίνας. Βέβαια εκεί είναι βράδυ τώρα, δεν είναι νωρίς το πρωί. Δεν ξέρω τι θα κάνει το πρωί με την Πάχνη.
0: Με την Πάχνη.
1: Έτσι.
0: Με την Πάχνη. Θυμάσαι που τα είχαμε πιτσιρίκια. Στα πρωινά εκείνα.
1: Πάχνη. Μαζεύαμε
0: και ακουμπούσανε τα δάχτυλά μας στην Πάχνη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές στο Πανόραμα, κύριε Μπάμπη. Έλα, ας γυρίσουμε εδώ στην επικαιρότητα.
0: Είχαμε πει ότι θα γυρνούσαμε και θα πηγαίναμε στο σουφλί για τη φωτιά.
1: Να πάμε, αλλά κάτσε πρώτα να τους ειδοποιήσουμε. Εκεί στην οδό Πυθαγόρα και σε γειτονικές περιοχές, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11.30 το πρωί και στις οδούς Μουστακλή και Μπιζανίου από τη 1.30 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι,
0: μάλιστα.
1: Νομίζω ότι έχουμε και κάποιες συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις σήμερα.
0: Ναι, αλλά είπαμε ότι θα πάμε στη Ρούσα Σουφλίου.
1: Δηλαδή,
0: σταμάτα να πηγαίνεις μέσω της περιφερειακής για να κατέβουμε στην Τζιμισκή.
1: Πάμε στη Ρούσα Σουφλίου.
0: Αγγελάκι είμαστε, πάμε στην Τζιμισκή.
1: Πάμε στη Ρούσα Σουφλίου. Πάμε, τέλειωνε.
0: Όχι, τέλειωνε, τώρα θα αρχίσω.
1: Άντε πάνε, τέλος πάντων.
0: Δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά.
1: Σε περιμένουμε.
0: Άντε, το ακροατήριο
1: περιμένει με αγωνία.
0: Τι περιμένει? Δύσκολη νύχτα χθεσινή στην περιοχή εκεί της Ρούσας Σουφλίου. Λέγαμε και από χθες ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί από τη Βουλγαρία έχει περάσει μια αρκετά μεγάλη φωτιά στο ελληνικό έδαφος και σε μια περιοχή καμένη από τα όσα είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια.
1: Βλέπεις, εμείς τους δίνουμε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ και αυτοί μας στέλνουν φωτιές. Φλογοβόλα.
0: Δηλαδή, θες να χαλάσεις σχέση σου και με τους Βουλγάρους.
1: Είναι αυτή η αμοιβαιότητα τώρα.
0: Έναν σύμμαχο δεν θες να έχεις εδώ στα Βαλκάνια. Έναν που να μην διεκδικεί κάτι από σένα. Γιατί οι Βουλγαροί δεν διεκδικούν τίποτα από σένα.
1: Ντομπερντέν, θα πω εγώ. Για να δεις πόσο αναπτύσσω τα διπλωματικά σχέσεις μας.
0: Παλιότερα ανέπτυσες διαφορετικές
1: περιφερειακά έθνη.
0: Όταν έτρεχε στο Σαντάνσκι για να κάνει κανένα δυο σφραγίσματα, Νίκο.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Κανένα δυο σφραγίσματα στο Σαντάνσκι. Ήθελε να περάσει και γέφυρα. Και τώρα γέφυρα από τον τόπο σου και εσύ είναι βαλωμένη.
1: Καταρχάς, εδώ το στοιχεία μου είναι σαν 18χρονο παιδιού. Δεν έχω εγώ τέτοια πράγματα. Τι είμαι εγώ, σαν εσάς. Προχώρα, λέγε για το σουφλί, τι γίνεται.
0: Θέλω να είσαι λίγο πιο γλυκός, φίλε.
1: Λέγε.
0: Θέλω να είσαι λίγο πιο
1: γλυκός. Περιμένω με αγωνία.
0: Ναι, μην τυχόν. Μην τυχόν και πάρει και τον πυροσβεστήρα να τρέξει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι σημαντική φωτιά, φίλες και φίλοι, και μάλιστα οι πυροσβέστες που έχουν πέσει εκεί με όλα τα μέσα για να μπορέσουν να την ελέγξουν ενισχύονται με δυνάμεις συνεχώς προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο. Και μάλιστα έδιναν μάχη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Υπήρχαν και κάποιοι άνεμοι οι οποίοι δυσκόλευαν το έργο. υπάρχουν ενεργές εστίες μέσα στη δασική έκταση και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σοβαρή δυσκολία για να μπορέσει αυτές τις εστίες να τις αντιμετωπίσει όταν είναι βαθιά μέσα στο δάσος. 220 πυροσβέστες, 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 πυροσβεστικά οχήματα. Θυμάστε χθες με το πρώτο φως της ημέρας ότι είχαν σηκωθεί τουλάχιστον 5 εναέρια μέσα. Κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει και πάλι σήμερα, προκειμένου να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να τελειώσει.
1: Θυμάμαι και μία φωτιά που είχε πρόσφατα εκεί προς την Πίνδο.
0: Μπράβο.
1: Και δεν μπορούσε να σβήσει. Δυστυχώς, άμα πιάσει σε τέτοια μεγάλα παρθένα δάση, είχαμε δει τι είχε γίνει και με τη Δαδιά. Ολική καταστροφή, έτσι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Δύσκολα μπορείς μέσα να μπεις και να δράσεις μέσα σε τέτοια δάση. Να αντιδράσεις, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Εν τω μεταξύ, με τόσα. Αναφερόσουν πριν στα drones. Με τόσα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν στην τεχνολογία. Αυτά τα πράγματα δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Θα έπρεπε να τα ελέγχουμε καλύτερα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, Νίκο μου, ότι η φύση γίνεται όλο και πιο
1: εκδικητική
0: σε εισαγωγικά απέναντί μας. Όταν την πιέζουμε, αντιδρά. Και η αλήθεια είναι ότι αντιδρά με μεγαλύτερες δυνάμεις από τις οποίες εμείς μπορούμε να αντιπαρατεθούμε. Πάντοτε η φύση θα μας νικά. Όσα βήματα και αν κάνουμε εξέλιξης, η αλήθεια είναι ότι πάντοτε η πιο δυνατή θα είναι εκείνη.
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα ένα μεγάλο θέμα που αφορά στην έλευση του κύριου Ρούμπιο στην Ελλάδα.
0: Του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Πολλά είναι τα θέματα και πολλά είναι τα θέματα τα οποία σχετίζονται ακόμη και αυτό που παρακολουθούμε, που είναι σε εξέλιξη, πιο δηλαδή η συμμαχία της Μέκας η λεγόμενη, έχει σχέση με αυτά τα οποία θα συζητηθούν και σήμερα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα έλεγα όμως, επειδή και μάλιστα έχουμε και άλλα ζητήματα, όπως οι κινητοποίησεις που λέγαμε νωρίτερα, που άπτονται της έλευσης του κυρίου, της άφηξης του κυρίου Ρούμπιο, ας πάμε όμως, θα πρότεινα στους τίτλους, που σίγουρα έτσι τα έχουμε σε αναφορά αυτά, και να πάμε να δούμε μετά και λίγο πιο αναλυτικά τι περιμένουμε και ποιες μπορεί να είναι.
0: Πάντως είναι μια πολύ σημαντική, ένα σημαντικό γεγονός η έλευση ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, και μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία που δεν θα ακολουθήσει ή δεν προηγείται ταξίδι του στην Άγκυρα. Οι απέναντι προσπαθούν να αναρωτηθούν τι στο καλό θα υποθεί και τι θα συζητηθεί στις συναντήσεις. Βέβαια, εγώ το λέω ότι οι Αμερικανοί συνήθως στις διαφωνίες που έχουμε εμείς με τους Τούρκους είναι πάντοτε της λογικής βρείτε τα, και αυτό το πράγμα λειτουργεί συνήθως σε βάρος μας. Για να δούμε τι θα προκύψει.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα επιστρέψουμε με τίτλους ειδήσεων. Αφού ακούσουμε το... Ποιο θα ακούσουμε? Ξημερώνει, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και νομίζω ότι είναι πολύ κατάλληλη ώρα για ένα τέτοιο τραγούδι.

0: Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλες. Εδώ είμαστε στον 102.
0: Ο Μπάμπης, ο Νίκος και ο Ανδρέας.
1: Και όλοι εσείς, οι πολύ καλοί φίλοι αυτής της πρωινής παρέας που έχουμε φτιάξει.
0: Και ο Μάκης.
1: Μάκης Μουδιώτης.
0: Και ο Μάκης και ο Τάκης και η Σούλα.
1: Και η Σούλα και η Κατερινούλα. Η οποία μου στέλνει.
0: Κατερίνα, είχα τη σταμάτη.
1: Ναι, η οποία μου στέλνει τη μέτρη στο δικό της το κινητό αυτή την ώρα. Λέει καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα χρόνο εκπομπών, δεν το έχετε βρει ακόμα τη θερμοκρασία. Δεν συμφωνείτε.
0: Το κατάλαβες.
1: Λοιπόν, 10 βαθμούς δίνει το δικό της το.
0: Πιο κοντά σε εμάς είναι. 9 έλεγε ο ένας, 11 εγώ, 10. Στη μέση είναι η Κατερίνα.
1: Καλά. Ναι. Στη μέση είναι και εμένα έδειχνε 13, είπαμε.
0: Εσένα είσαι πολύ θερμός άντρας. Ναι. Γι' αυτό συνέχεια ανεβαίνει. Και εσένα και τη Σοφία. Και επειδή και εκεί είναι θερμή γυναίκα, θερμό θηλυκό. Πονηρό θηλυκό, κατεργάρα γυναίκα. Λοιπόν. Και αυτό δείχνει πιο ψηλά μόνιμα το δικό σας.
1: Ωραία. Δηλαδή το 10 με το 13 είναι κοντά. Όσο απέχει το 7 από το 10.
0: Αλλά το 11 με το 10 είναι πιο κοντά.
1: Ναι. Να το δείτε και αυτό, Κατερίνα.
0: Έτσι, Κατερίνα, τώρα έκανε μούτρα, Κατερίνα. Ναι. Μου μούτρωσε εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, δεν βλέπεις.
0: Λέει, μου πήρες και την Κατερίνα, ντροπή, ντροπή. Ναι,
1: έχεις πάρει άπατες και την Κατερίνα, την κάνεις στα μάτια.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε. Λέγαμε ότι στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντική σύμμαχο των Ηνωμένων
1: και
0: Πολιτών.
1: Και έχουμε γίνει, φίλε.
0: Τονίζοντας
1: το ότι είναι, τρόπο, τονίζοντας απαξιώνεις τη σημαντικότητα
0: ότι
1: της
0: είναι μια χώρα, η Ελλάς, όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Τους πολιτισμικούς που τους πας, κύριε Ρούμπιο.
1: Έχουμε και συγγενικούς. Έχουμε και το θείο Τάσος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά δεν λέει ο Ρούμπιο. Θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών προφανώς, του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, της επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα διεθνής εξελίξης, θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου, επενδύσεων και άμυνας, ενώ προβλέπεται υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Αλλά σήμερα θα τα βρουν λίγο ζόρικα κάποιοι φίλοι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μου ήρθε ειδοποίηση. Πού να μην κινούμε.
0: Ναι, από το 112.
1: Ναι. Σήμερα θα υπάρχουν προφανώς κυκλοφορικές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων, δηλαδή συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχαν κομματικοί σχηματισμοί, οι οποίοι είχαν προαναγγείλει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την παρουσία εδώ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Νομίζω ότι το έχει λίγο και ως παράδοση κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι να το πραγματοποιούν. Υπάρχουν όμως απαγορεύσεις σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη. Οι απαγορεύσεις αυτές για την Αττική. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Και από ό,τι έχουμε ακούσει και στη Θεσσαλονίκη, γύρω στις 7, εκεί κλασικά στο άγαλμα Βενιζέλου, θα υπάρχει μια συγκέντρωση. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες, αλλά
1: εφόσον
0: τις γνωρίζουμε αργότερα, θα τις δώσουμε. Πάμε να πιάσουμε λιγάκι τα 52χρονα της Νέας Δημοκρατίας, μήνυμα συσπήρωσης εν όψει των εκλογών, οι οποίες, όπως επανέλαβε, θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27. Έστειλε χθες τη βάση της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση της παράταξης, έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στο λαϊκισμό και σημείωσε πως η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία.
1: Βέβαια, αυτό που συζητείται για άλλη μια φορά είναι οι απουσίες, τις οποίες τις ξέραμε βέβαια, δεν είναι καμία έκπληξη. Και ο Καραμαλής έλειπε, και ο Σαμαράς και ο Μεϊμαράκης.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις γιατί έλειπε ο Κώστας ο Καραμαλής.
0: Είχε να κάνει κανένα διοικητικό συμβούλιο εκεί, ναι,
1: στην Ξάνθη, λέει, στη ΣΕΚΕ.
0: Ναι, στη ΣΕΚΕ που είναι πρόεδρος.
1: Καλά. Έγινε 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία και εσύ έχεις τη ΣΕΚΕ και δεν πηγαίνεις. Okay.
0: Πάντως για τον Σαμαρά δεν πιστεύω να περίμενες να πάει.
1: Όχι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι και ο Δένδιας έλειπε, αλλά και ο Δένδιας βρίσκεται στην Ιταλία και κάνει σημαντικές επαφές. Μαθαίνω για νέες προμήθειες από το Ιταλικό ναυτικό.
0: Κάνει αριστερά, κάτσε να σου πω, περίμενε, μου εστάλει και μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μου εστάλει και μήνυμα.
1: Δηλαδή, ο Δένδιας έλειπε αυτή τη φορά για ξεκάθαρους λόγους. Υπηρεσιακούς.
0: Λοιπόν,
1: με υπηρεσιακό σημείωμα το στείλαμε.
0: Συμμετοχή
1: στην Ιταλία
0: του Νίκου Δένδια στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αντριών στη Βενετία.
1: Δηλαδή.
0: Αβενέτσια.
1: Αβενέτσια. Λοιπόν, εδώ, στα δικά μας, σε αυτούς που είναι εδώ παρόντες,

0: Στις 11.45 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Αθήνα που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο ΕΚΠΑ. Και στις 7.30 θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Συνεχίζουμε με την πολιτική κίνηση. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου, έτσι, τις οποίες γνωρίζει βέβαια πολύ καλύτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Και στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την αποτίμηση των ζημιών.
1: Μες στο επόμενο 15ήμερο, περιφέρεια και δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πληγνοπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 μέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ.
0: Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
1: Συνεχίζονται οι κινητοποίησεις των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά και εδώ στην περιοχή του Καπάνη, που είναι πολλά τα ψαράδικα. Από ό,τι είδα, οι πάγκοι έχουν αρχίσει να αδειάσουν και προειδοποιούν οι ψαράδες. Να ξέρετε, λέει, σε όσους αρέσει το ψαράκι, ότι τις επόμενες μέρες θα τρώτε κυρίως κατεψυγμένο, έτσι μη σας κοροϊδέψουν.
0: Ό,τι
1: αν και βλέπουμε βέβαια
0: μας
1: από κάποια ρεπορτάζ ότι έχουν αρχίσει και οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Πάνε κάποιοι, ψαρεύουν ουσιαστικά απεργοσπαστικά και χωρίς να διαθέτουν σε κεντρικές αγορές έτσι με τον νόμιμο τρόπο τα αλιεύματά τους, γίνεται το
0: πάρα. Πού το άκουσες αυτό πρώτοι, ποιοι το είπανε πρώτοι, σε ποια εκπομπή το άκουσες, Νίκο?
1: Εμείς εδώ.
0: Εδώ. Βασίλης ο Πεκλάρης. Αργύρης ο Δούβλατζης, απεργοσπαστικός μηχανισμός, πάει, ψαρεύει στις Ινούσες και ρίχνει ψάρια στην αγορά που υπάρχει έλλειψη τώρα.
1: Τώρα έτσι
0: όταν τα λέγαμε εμείς, όταν τα λέγαμε εμείς,
1: βλέπω να καταζητείτε από το ΣΔΟΕ ο Αργύρης στις Ινούσες. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού.
1: Πάμε τώρα και στη Σαουδική Αραβία. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Συμφωνίες, επιθέσεις,
0: εκρήξεις. Έχεις δει κάτι βίντεο με Σαουδάραβες οι οποίοι υποτίθεται ότι αντεπιτίθενται και τους εκδιώχνουν από κάποιες θέσεις τους Χούθη και βλέπω κάτι βίντεο να υποχωρούν πεζοί κάποιοι Χούθη και να περνάει το αυτοκίνητο με τους Σαουδάραβες και να τους πατάει. Παιδιά, καλά, δηλαδή, εκεί στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχει μια αγρίλα, μια αγριότητα η οποία δεν μας ταιριάζει εμάς. Περνάνε τέτοια βίντεο,
1: είναι
0: τα
1: είναι πολύ ασυνήθιστη για μας.
0: Πέφτει άλλος γλιστά και περνάει το αυτοκίνητο από πάνω και πάει και στους επόμενους και τους πατάνε. Τους πατάνε.
1: Εξόντωση. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες εκεί τους Χούθη της Ιεμένης.
0: Οι Χούθη εξαπέλυσαν χθες επιθέσεις και στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο. Αυτό δεν είναι που φυλάμε εμείς.
1: Όχι, είναι διάφορα δηληστήρια. Από ό,τι είδα, αυτό πρέπει να είναι κοντά στο Ριάντ.
0: Και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των αντάρτων στο λιμάνι Χοντέιν της Ιεμένης.
1: Εφόσον γίνουν τέτοιες επιθέσεις, θα ενημερωθούμε αμέσως εάν υπάρχει επίθεση σε εκείνη την περιοχή που βρίσκεται η ελληνική δύναμη και αν υπάρχει φυσικά και απάντηση, που μέχρι τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν απαντήσεις πετυχημένες, στοχευμένες. Τώρα βέβαια δεν ξέρω όλα αυτά πώς θα συνδυαστούν εκεί πέρα, θα πρέπει να συλλειτουργούμε και με τις τουρκικές δυνάμεις.
0: Μπράβο.
1: Λίγο μπλέκι το pullover, να δούμε τι θα γίνει. Ας επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα μήνα πριν τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες διάταγμα για την επέκταση σε όλους της αφορολόγητης χρήσης κόκκινου ντίζελ που συνήθως προορίζεται για γεωργικά μηχανήματα και άλλους.
0: Οριζόντια μέτρα, φίλε. Αυτό που ζητάει ο Νίκος. Οριζόντια μέτρα για όλους.
1: Τώρα που είδε τα δύσκολα.
0: Πανεθνική μέρα κινητοποίησεων και σήμερα στη Γαλλία. Με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομοβίδα κρότου λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποίησεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Εδώ δεν αναφέρεται πόσοι αστυνομικοί
1: φυσικά,
0: και εκπαιδευτικοί μπορεί να
1: περίμενα,
0: είναι τραυματίες.
1: Περίμενα να ολοκληρώσει, βλέπει, για να μην σε διακόψω.
0: Γιατί τα βίντεο τα οποία παρακολουθούμε δεν δείχνουν μαθητικές κινητοποιήσεις, αλλά μιλάμε για μάχες σώμα με σώμα.
1: Άρα έπιασες τα δύο σημεία στα οποία θα στεκόμουν και εσύ και εγώ. Η κυβέρνηση μεταξύ ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νομίμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. Έχουμε δει, και φυσικά δεν θα δικαιολογήσουμε τη βία από καμία πλευρά, έχουμε δει επιθέσεις νεαρών, οι οποίοι βέβαια δεν συμπεριφέρονται ως μαθητές, αλλά ως μαο-μαο, και κατά γυναικών αστυνομικών.
0: Και πυρπολήσεις κτηρίων, σχολείων, έχουμε
1: και
0: δει.
1: Και βέβαια συνθήματα,
0: αυτοκινήτων, λεωφορείων.
1: Επιτεθείτε τους, ο Αλλάχ είναι μαζί μας. Επιτεθείτε τους, ο Αλλάχ είναι μαζί μας. Ο Αλλάχ το θέλει.
0: Λες για εκείνο το σημείο που έλεγε ότι είναι μόλις 10, με τη βοήθεια του Αλλάχ μπορούμε να τους σκοτώσουμε.
1: Και παντού. Αλλάχ ο Αλλακμπάρ. Εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι πως έχει ξεφύγει από το κομμάτι.
1: Έχουν άλλη ταυτότητα.
0: Κλασικών
1: έχουν
0: μαθητικών κινητοποίησεων.
1: Άλλη ταυτότητα. Δεν πρόκειται για άδολες, όπως θα έλεγες και εσύ, μαθητικές κινητοποίησεις. Εντάξει.
0: Πάμε στην επόμενη. Σε πάω στη Γάζα.
1: Έκλεισε για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα. Απίφθινε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Εντάξει, αυτός αυτό ξέρει να κάνει. Με αφορμή την τρίτη επέτειο της επίθεσης Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Αυτό δεν ξέρω, δεν είδα όλη την δήλωσή του, αλλά αν είναι αυτό το κεντρικό μήνυμα που παίρνουμε, δηλαδή τρία χρόνια μετά από αυτήν την, άμα την πω σφαγή,
0: άμα την πω σφαγή,
1: αισθάνομαι ότι είναι πολύ επίοικης ο χαρακτηρισμός μου. Ήταν κάτι άλλο, σουρεαλιστικό ως προς το ό,τι χειρότερο μπορεί να συλλάβει ή να μην συλλάβει ανθρώπινος νους. Λοιπόν, αν το μόνο που έχουμε να πούμε τρία χρόνια μετά είναι έκκληση για μόνιμη εκεχηρία, φυσικά αυτό φυσικά είναι ένα ευχολόγιο, το οποίο το λέμε κάθε μέρα, θα μπορούσαμε να το λέμε όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι. Peace.
0: Αυτό θα θέλαμε άπαντες. Το θέμα είναι πώς φτάνουμε σε αυτή την εκεχηρία, σε αυτή την ειρήνη. 650 ουκρανικά drones φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα κατέληψε 105 από αυτά. Και το ερώτημά μου είναι, με τα υπόλοιπα περίπου 500 ή 495, τι έγινε? Θα το μάθουμε μάλλον στην επόμενη σύνδεση. Αυτό που θα μάθουμε όμως πριν ολοκληρώσουμε είναι την ανταπόκριση της εκλεκτής ανταποκρίτριάς μας της Ευαγγελίας από την πόλη της
1: Λάρισας. Βλέπω εκ του μακρόθεν, διότι ο υπολογιστής είναι κοντά στον Μπάμπη.
0: Για την έκρηξη,
1: βλέπω ολόκληρο κείμενο εδώ πέρα.
0: Για την έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο στη Λάρισα, είχαμε κάνει μια αναφορά στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Νίκος ζήτησε την ενεργοποίηση του ανθρώπου μας της Ευαγγελίας στην πόλη.
1: Και είναι άμεση ανταπόκριση.
0: Και λέει, καλημέρα, λέει.
1: Μήπως να το σκεφτεί και για αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού η Ευαγγελία, η φίλη μας.
0: Σας έβαλε, λέει, και στο αυτοκίνητο σήμερα, Μπάμπη, οπότε σας άκουσα νωρίτερα από τις 7. Γιατί εγώ είπα ότι η Ευαγγελία έρχεται πλέον μετά τις 7. Σχετικά με την εξέλιξη, ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα. Είναι σχεδόν δίπλα από τη δουλειά μου. Ακούσαμε όλοι τον πρώτο δυνατό ήχο. Έγινε σε συνεργείο αυτοκινήτων. Αυτό που ακούγεται εδώ στις γειτονίες, στις τοπικές, είναι ότι η έκρηξη προήλθε από τσιγάρο. Ταραχθήκαμε όλοι, υπήρχε αναστάτωση, σύγχυση και βέβαια στο συνεργείο δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Και δυστυχώς την πλήρωσαν και πολλά. Ευτυχώς δεν είχαμε πρώτα απ' όλα κάποιο τραυματισμό, αλλά την πλήρωσαν και πολλά αυτοκίνητα τα οποία ήταν μέσα έξω στο συνεργείο και από την έκρηξη. Τώρα, όταν κάνεις εργασίες τέτοιες με αέριο, εντάξει, δεν ανάβεις τσιγάρο εκεί κοντά.
0: Και συνήθως έχουν και την εμπειρία να ξέρουν
1: όπου νους και γνώση, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: πάντως πληρέστατο το ρεπορτάζ.
1: Πληρέστατο. Και λες και το ήξερα, είχα μία διέστηση, γιατί είδες ότι είπε ότι είναι πολύ κοντά στη δουλειά της. Πόπο, μπράβο ρε κοριτσάκι που την γλιτώσατε. Μπράβο, χαιρόμαστε πολύ.
0: Και σε ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, Ευαγγελία.
1: Και μακριά από τέτοια, μακριά από τέτοια. Λοιπόν, Ευαγγελία, δεν ξέρω αν στις μουσικές επιλογές σου συμπεριλαμβάνεται και η Λάνα Ντελ Ρέι, έτσι, αυτή η τραγουδίστρια που νομίζω ότι κουνάει έτσι καταφατικά το κεφάλι ο Μπάμπης, του αρέσει ιδιαίτερος.
0: Ναι, νομίζω ότι
1: η κοκκινομάλα.
0: Πολύ δύσκολο θα βρεις κάποιον να σου πει ότι δεν μου αρέσει.
1: Πάμε να ακούσουμε με Lana Del Rey και με αυτήν να πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων, κύριε Μπάμπη.
0: Πάμε και ας λένε κάποιοι πως είναι λαοπλάνα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο, ο οποίος την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα, δήλωσε τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ από το απόγευμα έως την Πέμπτη στις 6. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολλές ακόμη πόλεις της χώρας, κόμματα, οργανώσεις, λογικότητες καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απέναντι στην επίσκεψη Ρούπιο. Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, έστειλε χτες στη βάση της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου στην Κρήτη. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση επιδιόρθωση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, με τις δυνάμεις να ενισχύονται σημαντικά. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 220 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα και 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο που πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Στο μεταξύ, σε 6 συλλήψεις για την πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Ζάκυνθο, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικοκυστήριο στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία χτες το βράδυ. Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιεύων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ, ενώ θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων σε όλη τη χώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτησε την επικράτηση του Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας, σχολιάζοντας την επίδοσή του, ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον απερχόμενο πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στο καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους πως η διαφορά ήταν οριακή, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για τη θεσμική συγκρότηση της αμυντικής συμμαχίας της ΜΕΚΑΣ, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μετά τη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής στο Ριάντ. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από, θα κυμανθεί στα παιδινά κυρίως, από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, ξεκινάμε με την πρώτη καλή μέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα, περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσης και στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Στους 98,3 MHz που βρίσκεται στην πάντα των FM, στο διαδίκτυο, στην ενημερωτική πλατφόρμα rteco.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. 6930-078-326 και ertlarisaspapakia.gr το email του σταθμού. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το ερωτολόγιο Αγίου Θωμά του Αποστόλου Μάρτυρος Ερωτιείδος της Παρθένος. Ο Θωμάς με τη Θωμαή και η Ερωτιείδα. Οι ερωτάζοντες και οι ερωτάζοντες της σημερινής ημέρας.

Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνή ημέρα αφιερωμένη στη γεωποικιλότητα. Είναι αυτή που παρέχει τα θεμέλια στους οικότοπους για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά την ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, τα ορυκτά, τα πολυτώματα, τα εδάφη, τα εζήματα, τα βουνά, τα υπόγεια ύδατα, τα ποτάμια, οι λίμνες και οι υγρότοποι, ακόμη και οι διαδικασίες που δημιουργούν, τροποποιούν και καταστρέφουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, όπως οι σεισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι πλημμύρες και όλα αυτά τα ωραία. Χωρίς την πλούσια γεωλογική ποικιλία και γεωμορφολογία, δεν θα είχε αναπτυχθεί μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων μέσα στα οποία δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στη Γη. Για το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η γεωποικιλότητα για τον πλανήτη μας, αποφασίστηκε την 41η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO το 2021, τον Νοέμβριο του 2021, η 6η Οκτωβρίου καθέτος να γιορτάζεται ως Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας. Όχι βιοποικιλότητας, γεωποικιλότητας. Έχει σχέση με τη Γη. Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Και η σημερινή έχει σκοπό την ενημέρωση της κοινωνίας και τον θεσμό για τα προβλήματα των πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση. Προκαλείται από κάκωση του εγκεφάλου που συμβαίνει πριν ή κατά τη διάρκεια ή μετά τη γέννηση ή στην περίοδο των 2 πρώτων ετών της ζωής. Η βλάβη του εγκεφάλου δεν είναι εξελισσόμενη, που σημαίνει ότι δεν επιδεινώνεται ύστερα από την αρχική της εμφάνιση, παρόλο που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να σημειώσει μεγαλύτερη έκπτωση στην καθημερινή διαβίωση για τον πάσχοντα. Οι δυσκολίες που συνοδεύουν την εγκεφαλική παράλυση κυμαίνονται από ήπιες έως πολύ σοβαρές. Οι ασθενείς μπορεί να έχουν πρόβλημα με την κίνηση, το λόγο, τη στάση του σώματος, την ισορροπία, την όραση, την ακοή, την αφή, ακόμη και την επικοινωνία. Συνήθως το γνωσιακό επίπεδο δεν επηρεάζεται. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας και υδροθεραπείας μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης. 17 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση.

σαν σήμερα μεσημέρι Σαββάτου στις 6 Οκτωβρίου του 1973 ανήμερα της μεγαλύτερης εβραϊκής γιορτής του Γιόμ Κιπούρ, το Ισραήλ δέχτηκε ταυτόχρονη επίθεση από την Αίγυπτο που πέρασε από το κανάλι του Σουέζ και τη Συρία που εισχώρησε από τα υψίπεδα του Γκολάν. Ο τέταρτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος είχε ξεσπάσει. Στόχος ήταν η ανάκτηση εδαφών που χάθηκαν στον πόλεμο των 6 ημερών το 1967. Το Ισραήλ εφηνιδιάζεται σε εχθροπραξίες που ακολουθούν, γνωρίζει αλλεπάλληλες ήττες. Ήταν και εφηνιδιασμός βεβαίως και για τη διεθνή κοινότητα, καθώς η επιχείρηση αυτή είχε προετοιμαστεί με κάθε μυστικότητα. Η τροπή του πολέμου άλλαξε στις 10 Οκτωβρίου όταν οι Ισραηλινοί οργανώθηκαν και ολοκλήρωσαν την επιστράτευσή τους, περνώντας την αντεπίθεση και αναγκάζοντας τους Σύρους να υποχωρήσουν βαθιά μέσα στο έδαφο τους. Στις 14 Οκτωβρίου, οι Ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση βολής πυροβόλου από τη Δαμασκό, μάλιστα την πρωτεύουσα της Συρίας. Ανάλογη ήταν και η εικόνα και στο νότο, όπου οι Ισραηλινοί ανέκοψαν την πορεία των Αιγυπτίων και πέρασαν το κανάλι του Σουέζ. Λοιπόν, η κρίση αυτή έλαβε διεθνείς διαστάσεις μετά την απειλή της Σοβιετικής Ένωσης για αποστολή δυνάμεων στην περιοχή και την παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Χένρι Κίσιγκερ. Ανέλαβε δράση η διεθνής διπλωματία. Υποκινήθηκε από την απόφαση των πετρελοπαγωγών χωρών να ελαττώσουν τις εξαγωγές πετρελαίου στις δυτικές χώρες που υποστήριζαν το Ισραήλ. Είχαμε την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Κάτι αντίστοιχο, αλλά σε χειρότερη, πολύ χειρότερα, το περνάμε και τώρα. Και έτσι στις 22 Οκτωβρίου του 1973 που είχαμε αμερικανοσοβιετικό ψήφισμα που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η Συρία αποδέχθηκε κατάπαυση του πυρός και επανήλθε στα προπολέμου σύνορα της με το Ισραήλ και κάπως έτσι έληξε η υπόθεση. Τώρα βεβαίως μετά όσα συμβαίνουν με το Ιράν δεν φαίνεται. Έχουμε από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν τα πράγματα κάτω στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε μπροστά μας ένα εξαιρετικά βέβαιο χειμώνα. Και είναι βέβαιος, γιατί δεν ξέρουμε τι αποθέματα ενέργειας θα υπάρχουν, τι ενεργειακά αποθέματα υπάρχουν και πώς θα κινηθεί η οικονομία, οι μεταφορές και όλα αυτά τα ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον καιρό. Είπαμε, είναι μια καλή εβδομάδα αυτή που έχουμε, είμαστε στη δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα έχουμε 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία με καθαρό καιρό στη Λάρισα. 3 μποφόροι άνεμοι μετά τις 9 το βράδυ, 2 μποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Τετάρτη από τους 27 πέφτουμε στους 25 με αραιή συννεφιά. Την Πέμπτη πάμε για 28 βαθμούς και την Παρασκευή 30. 29 το Σάββατο και 29 και την Κυριακή. Είναι μια καλή εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή 11 του μηνός. Μέχρι το πρώτο, ουσιαστικά ναι, το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αραιή συννεφιά. Αύριο Τετάρτη 24 βαθμοί, επίσης αραιή συννεφιά, 3 μποφόρ άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Την Πέμπτη 27 βαθμοί, ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή 29 βαθμοί στα Τρίκαλα. 28 το Σάββατο και 28 και την Κυριακή. Και να ολοκληρώσουμε με την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Μαραίη συννεφιά. Αύριο Τετάρτη 24 βαθμοί. Την Πέμπτη πάμε σε 28 βαθμούς από τις 24 της Τετάρτης. Την Παρασκευή 29 βαθμοί. 28 την
το Σάββατο. Το Σάββατο υπάρχει και πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση προς το μεσημεράκι. Θα έχουμε και σύννεφα από τις 12 τις 3 το μεσημέρι και μετά. Και ενδέχεται να έχουμε ένα ψηλό βροχό προς το απόγευμα του Σαββάτου. Και την Κυριακή 28 βαθμοί. Λοιπόν, αυτά και μετά την πρόβλεψη του καιρού και για σήμερα και για την υπόλοιπη εβδομάδα. Είπαμε, θα είναι μια καλή. Η εβδομάδα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Η εβδομάδα όσον αφορά τις

δημιουργώντας βεβαίως ασφυξία γεωπολιτική, γεωοικονομική, σε όλα τα επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο συνεχούς βελτίωσης και ευάθησης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όπως γράφει το Earth News στην πρώτη σελίδα, καθώς και σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Και βεβαίως έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη και στην Τουρκία. Η κίνηση αυτή δείχνει τον αυτόνομο ρόλο που έχουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μακριά από το ελληνοτουρκικό πλαίσιο.

Αύριο Τετάρτη έχουμε στην Αθήνα τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής, με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και του Αμερικάνου ομολόγου του. Στις 9 το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών θα έχουν συνάντηση. Μισή ώρα αργότερα θα κάνουν δηλώσεις προς τον τύπο, ενώ στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Και στη συνέχεια ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Αυτά όσον αφορά την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα, η οποία έχει βεβαίως προκαλέσει και αντιδράσεις. Έχουμε στην Λάρισα έχουμε μια κινητοποίηση την Τετάρτη. Ήδη στελέχη του ΚΚΕ μοίραζαν και χθες ενημερωτικά φυλάδια εν ώψη της κινητοποίησης που θα έχουμε την Τετάρτη, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στη Λάρισα.

Και κάπως έτσι βεβαίως προχωράμε. Η άμυνα και η ενέργεια είναι στο επίκεντρο της συνάντησης, της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυτης βενζίνης παραμένει πάνω από το 2 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο. Στο 2,20 είναι η αμόλυβδη. Οι διακυμάνσεις των τελευταίων μηνών αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα πρατήρια. Από τα 66 δολάρια τον Brent τον Ιανουάριο ανέβηκε στα 103 δολάρια τον Μάρτιο και έφτασε στα 120 δολάρια τον Απρίλιο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή στα τέλη του Φεβρουαρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο. Η πορεία των τιμών στο πρατήριο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τιμής του Brent και από το κατά πόσο αυτή θα υποχωρήσει στις διεθνείς αγορές. Πιστεύετε ότι θα υποχωρήσει έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα? Δεν ξέρω. Εγώ το βλέπω δύσκολο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε η 14η Οκτώβριο, που όταν αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, καθώς και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία η διάθεση ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου, μην τα ξεχνάμε. Το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε χθες το βράδυ στα 73 ευρώ ανά μεγαβατά ώρα. Επηρεάζει σημαντικά βέβαια και το φυσικό αέριο την διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Βρισκόμαστε δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, σε ένα σφιχτικό κλοιό που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας, τις μετακινήσεις και όλα αυτά τα ωραία, και βεβαίως και τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιατί το αυξημένο κόστος στα μεταφορικά λόγω των καυσίμων επηρεάζει και τις τιμές στο ράφι. Και κάπως έτσι πορευόμαστε προς το χειμώνα. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου, Οκτώβριος. Έχουμε ένα ακόμη μήνα και μετά έρχεται ο χειμώνας. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ρίξουμε μια ματιά και στην τοπική επικαιρότητα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Να ξεκινήσουμε με τι να ξεκινήσουμε. Με την, μια ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, η οποία αναφέρεται και στην έλευση του Πρωθυπουργού. Και στα προβλήματα βεβαίως που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, την Τετάρτη στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες μας όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Λάρισα σε μια περίοδο που ο αγροτικός κόσμος στενάζει από το διβάσταχτο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές κάτω του κόστου στα προϊόντα μας και την έλλειψη ρευστότητας. Το γεγονός ότι δεν γίνονται οι δηλώσεις ΣΟΣΔΕ και θα υπάρχει εμπλοκή στην πληρωμή του τσεκ, των αποζημιώσεων των ΛΓΑ και άλλα καθυστερούμενα χρήματα, αλλά και πολλά άλλα ανοιχτά ζητήματα, όπως τις δεσμεύσεις που πήραμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια των μπλόκων που δεν τηρήθηκαν, υπετσόκοψαν τα χρήματα και τις αποζημιώσεις, όπως το ad hoc,

Έχουμε και την δίκη που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου των δύο συναδέλφων που είχαν, των δύο αγροτών που είχαν συλληφθεί με το αυτό, τη διαδικασία του αυτοφόρου την πρώτη μέρα που βγήκαν οι αγρότες με τα μπλόκα.

0: Λοιπόν, λέγαμε βεβαίως για την ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μουλάρισσας. Πάμε λίγο ευθύς αμέσως στο Βαγγέλη τον Πετρούση, γιατί έχουμε μια φωτιά σε οικοκυστήριο στα Τρίκαλα. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους ακροατές. Έχουμε μια φωτιά σε οικοκυστήριο Χαραγιώργο, το ξέρουν, στα Τρίκαλα, στο Λόγκο Τρικάλων. Εκεί από τις 3 το ξημερώματα η φωτιά ξέσπασε στις αποθήκες με βαμβάκι. Είναι 6 αποθήκες. Η επιχείρηση της φρουστικής υπηρεσίας είναι σε εξέλιξη. Είναι περίπου 10 συνολικά οχήματα, μεταξύ αυτών και ένα της περιφέρειας και του Δήμου Τρικαίων, που προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά ξέρεις ότι δεν είναι εύκολο Γιάννη στο βαμβάκι να σβήσει φωτιά από
0: εκεί. Ναι, έχει αρχίσει η συγκομιδή του βαμβακιού, δεν είναι, οπότε έχει προϊόν μέσα στις αποθήκες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, έχει. Ακριβώς, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες η συγκομιδή. Και η φωτιά αυτή που μέχρι στιγμής είναι άγνωστη έτσι από που προήλθε, ναι. Αλλά για την ώρα αυτό που προέχει είναι να σβήσει η φωτιά, γιατί είναι 6 αποθήκες και όπως είπες είχε αρκετό βαμβάκι μέσα, είχαν οι αποθήκες και αυτή την ώρα γίνεται η προσπάθεια την πρισκή για να σβήσει αυτή η φωτιά, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, φυσικά, όχι. Το βαμπάκι όχι.
1: Και μπορεί να κρατήσει και μέρες, όπως ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Σαφέστατα. Είναι το υλικό τέτοιο που δεν βοηθάει στην...
1: Ακριβώς στην κατάσβεση και θέλει μεγάλη προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Το ευτύχημα είναι ότι είναι μόνο, όπως το λένε, οι υλικές ζημίες. Δεν έχουμε τουλάχιστον κάτι άλλο που θα ήταν πιο δύσκολο, αλλά για την ώρα που είπαμε επικεντρώνεται εκεί το να σβήσουμε αυτή την φωτιά, που είναι στις 6 αποθήκες.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε.
1: Άσχε.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με την επικαιρότητα. Αυτά γίνονται στο οικοκυστήριο εκεί στην περιοχή στο Λόγκο Τρικάλων. Με το βαμβάκι που πήρε φωτιά στις 3 τα ξημερώματα, μας τα είπε ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας. Τώρα επιστρέφουμε στην ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μουλάρισσας. Έχουμε συνεδρίαση σήμερα στις 8 το βράδυ στο συνδεσμό του Πλάτη Κάμπου και την 5η στις 7 το απόγευμα σύσκεψη στους Χαλκιάδες για το ζήτημα της καύσης των Καλαμνίων, το οποίο καλούνται αγρότες της περιοχής να δώσουν βροντερό παρόν. Υπάρχουν ζητήματα βεβαίως στον πρωτογενή τομέα τα οποία με βάση βεβαίως τα όσα λέγονται και συζητιούνται δεν αποκλείεται να οδηγήσουν νωρίτερα φέτος τους αγρότες στους δρόμους, στον δρόμο των κινητοποιήσεων.

χθες είχαμε βεβαίως και την έκρηξη και τη φωτιά σε συνεργείο που τοποθέτησης υγρά αεριοκίνησης σε γιοταχή αυτοκίνητα. Τρία άτομα οδηγήθηκαν για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο, στο εφημερίδιο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Μεταξύ των οποίων βεβαίως και ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου συνεργείου. Η έγκαιρη επέβαση βεβαίως της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς. Η έκρηξη λογικό και επόμενο ήταν να αναστατώσει την περιοχή.

Η φωτιά, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά βεβαίως και δήλωσαν εκεί, φαίνεται να ξεκίνησε από το σαλόνι του μαγαζιού, όχι από το αυτοκίνητο, και επεκτάθηκε προς το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα όσα είπε ο ιδιοκτήτης, από διαρροή αερίου. Και έτσι προκλήθηκε η φωτιά και ακολούθησε βεβαίως και η έκρηξη. Η έγκυρη επέμβαση πυροσβεστικής βεβαίως απέτρεψε τα χειρότερα και την επέκταση της φωτιάς, γιατί ακριβώς πάνω από το συνεργείο υπήρχε και σπίτι.

Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα θέμα που έχει να κάνει βεβαίως με τις αποκαταστάσεις μετά τις πλημμύρες, με αφορμή βεβαίως και τα όσα έγιναν στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Τρία χρόνια, τρία και πλέον χρόνια μετά το καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ, τα στοιχεία για την πορεία των μεγάλων έργων αποκατάστασης δείχνουν ότι στη Λάρισα τουλάχιστον υπάρχει πολλής δρόμος για να κλείσουν οι πληγές στις υποδομές. Η μεγαλύτερη εργολαβία που αφορά τους δήμους Λαρισαίων, Τεμπών, Τυρνάβολα, Σόνας Αγιάς και Κιλελέρ καταγράφει πρόοδο μόλις 18,2%. Λέγαμε και χθες ότι η πρόοδος στα συστήματα της συνδρομικής γραμμής Λάρισα Βόλος βρίσκεται στο 32%. Τα στοιχεία τα παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Δήμας στην ημερίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας για την πορεία των έργων του Ντάνιελ. Τα λέγαμε και χθες. Από τα 997 σημεία του οδικού δικτύου που είχαν καταγραφεί για αποκατάσταση, έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής 391. Οι παρεμβάσεις στα υπόλοιπα 600 και πλέον 606 για την ακρίβεια προβλέπεται βάσει των συμβάσεων να συνεχιστούν μέχρι τον Απρίλιο του 2029. Η τρίτη από τις τέσσερις μεγάλες εργολαβίες παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη Λάρισα, όπου περιλαμβάνονται οι Δήμοι Τεμπών, Τυρνάβολα, Σόνας Αγιάς, Λαρισαίων και Κιλελέρ μαζί με την Φαρκαδόνα, τον Παλαμά, το Μουζάκι, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Στα συνολικά 293 σημεία της συγκεκριμένης εργολαβίας έχουν μέχρι σήμερα περιοριστεί μόλις 84, με την πρόοδο να διαμορφώνεται στο 18,2%. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόοδο μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων εργολαβίων που παρουσίασε ο Υπουργός αναλυτικά στην ημερίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας. Η εικόνα διαφοροποιείται στα Φάρσαλα, τα οποία εντάσσονται σε διαφορετική εργολαβία μαζί με περιοχές της Θεσσαλίας και της Θεράς Ελλάδας. Εκεί η πρόοδος έχει φτάσει το 51,2%, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα 69 από τα συνολικά 146 σημεία. Για τη συνδρομική γραμμή Λάρισα Βόλος τα είπαμε, είναι στο 32% και έχει ακόμη μπροστά

Ο στρατιωτικός από τη Λάρισα, ο οποίος φέρεται ως ένα από τα δύο αρχικά μέλη της οργάνωσης που κατηγορείται για εκτεταμένη απάτη με πρόσχημα επένδυση σε κρυπτονομίσματα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Πυραμίδα. Εισέρευσαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων. Προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι κατά περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύσεις. Και οι δύο στρατιωτικοί είναι μεταξύ των προσωρινά κρατούμενων, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παραμεδραστηριότητα. Είχε προηγηθεί και η προφυλάκηση ενός ακόμη των κατηγορουμένων, στον οποίο αποδίδεται πρωταγωνιστική συμμετοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, αξιοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για να προσελκύσει επενδυτές. Το βασικό δέλεαρ ήταν η υπόσχεση εξαιρετικά υψηλών και εγγυημένων αποδόσεων, ακόμη και διπλασιασμός του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες, με ελάχιστο ή μηδενικό επενδυτικό κίνδυνο. Πίσω από την εικόνα της επενδυτικής ευκαιρίας, οι αρχές περιγράφουν ένα μοντέλο πυραμίδας όπου προσέλκυε νέα μέλη και επενδυτές. Τουλάχιστον 10.000 άτομα εκτιμάται ότι είχαν στρατολογηθεί, ενώ περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια είχαν διοχετευτεί στην πλατφόρμα. Τα ποσά αυτά αφορούν τις εκτιμόμενες εισορές, δεν ταυτίζονται με την εξακριβωμένη ζημιά των θυμάτων. Ο Λαρισαίος στρατιωτικός συνήλθε στο σπίτι του, πραγματοποιήθηκε έρευνα και σε γραφεία εταιρεία στην πόλη. Η επιχείρηση επεκτάθηκε σε Πιερία, Μυτιλίνη, Πάτρα, Ιωάννη, Αττική, Κομωτινή, Πρέβεζα και Καβάλα. Κατασχέθηκαν 295.000 ευρώ κατά τη διάρκεια των ερευνών, κινητά, τηλέφωνα, υπολογιστές, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης. Και βεβαίως η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα που φέρεται να επένδυσαν χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Λοιπόν, είπαμε, είναι εποχές όπου κάποιοι τάζουν λαγούς με πετραχύλια, αλλά δυστυχώς ό,τι λάμπει ποτέ δεν είναι χρυσός, ειδικά στην περίοδο που ζούμε, όπου τα πάντα πλέον έχουν τεθεί ένα αμφιβόλο. Εύκολο κέρδος δεν υπάρχει, με λίγα λόγια, στην εποχή μας. Ξεχάστε το. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ερτλάρη, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Μας είπε ο Βαγγέλης Μητρούσας για αυτήν την φωτιά που είχαμε σε κουκιστήριο στον Λόγκο Τρικάλων, όπου έχουμε βεβαίως ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που προσπαθεί βεβαίως να σβήσει τη φωτιά. Δεν είναι εύκολο. Σε αποθηκευμένο βαμβάκι που βρίσκονταν εκεί στο οικοκυστήριο. Καταστροφική έκρηξη σε συνεργείο αερίου, γράφει η εφημερίδα Ελευθερία. Στο πρώτο θέμα, τρεις άνθρωποι πέσαν εγκάβματα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και οι ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής απέτρεψαν την επέκταση πυρκαγιάς σε γειτονικές ιδιοκτησίες και στην κατοικία που βρίσκεται πάνω από το συνεργείο. Ελαφρά τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες. Πασόκ, στόχος η πρωταγωνιστική πορεία στο επίκεντρο της περιοδίας στη Θεσσαλία, η ζημιά από τον Ντάνιελ, τα αντιπλημμυρικά έργα και η στήριξη των αγροτών. Ο κ. Βαρδακαστάνης, επικεφαλής του Κυμακίου. Τέμπη, όχι στη σκύλευση των παιδιών μας. Φοδρή επίθεση κοινών θυμάτων κατά της πολιτικής ηγεσίας και στελεχών του ΟΣΕ στην ακροαματική διαδικασία. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και αύριο έχουμε τρεις συνεδριάσεις σήμερα. Λουκέτο στον ΕΦΚΑ, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν προβλήματα στο νέο πληροφοριακό σύστημα και λήψη προσωπικού. Τα προβλήματα συνεχίζονται, τα έχουμε πει βεβαίως και στο παρελθόν με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ, τον Δημήτρη Τοσιμόπουλο. Με αφορμή βεβαίως και πριν μερικούς μήνες την έλευση του διοικητή του ΕΦΚΑ, που αναφέρονταν βεβαίως στον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών, αλλά ωστόσο στην πράξη τα συστήματα κολλάνε και αυτοί που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την αγανάκτηση των πολιτών είναι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν και τα κατάλληλα μέσα για να ανταποκρίνονται όπως πρέπει βεβαίως και να εξυπηρετούν τον κόσμο. Η Ελασσόνα τιμά την ελευθερία της με επίκεντρο τη Μελούνα, οι εκδηλώσεις για τα 114 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, 6 νέες προσλήψεις στη ΔΕΗΑ Φαρσάλων, προκήρυξη θέσεων υδραυλικών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Στον δρόμο κατεβαίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κλιμακώνει τις διεκδικήσεις για αυξήσεις σε 13ο και 14ο μισθό. Φράζει η εστίαση μετά την επίθεση σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΚΑΕΛ για τον τραυματισμό υπεύθυνου μπαρ στο Φρούριο. Προμήθεια εξοπλισμού στη Γνάθο χειρουργική. Χρηματοδότηση 74.000 ευρώ για σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πατριωτισμός και αριστεία απέναντι στη μετριοκρατία. Η αιστεία των 150 χρόνων μεγαλείωδες εκδήλωση στο Διαθηνών. Φιλιππάκης, η αιστεία ζει και θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Νεκρά αμνοερήφια σε κάδο στη Νεάπολη. Παρουσιάζεται η ευθανασία του Έκτορα Νασιώκα. Στο επίκεντρο τα αγροτικά προβλήματα στο Κιλελέρ. Πανθεσσαλικό συλλαλητήριο κατά Ρούμπιο. Φωτιά στα όρια Φαρσάλων Κιλελέρ. Τίμησαν τη μνήμη των ηρώων Καλαρίτινων. Η Νεάπολη μπαίνει και στο Φουτσάλ. Δυνατές φωτογραφίες πάνε τα ταμπού, έκθεση στη Λάρισα για την πρόληψη και τον καρκίνο του μαστού και θετικό κλίμα στην ΑΕΛ, ικανοποίηση για την εικόνα στο Βόλο. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Πιο ακριβά κατά 7,6% τα φοιτητικά ενοίκια, στα ύψη το κόστος για τη φοιτητική στέγη στη Λάρισα, στα 10 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο η μέση ζητούμενη τιμή, μάλιστα. 400 ευρώ δηλαδή τουλάχιστον κατά μέσο όρο για 30 τετραγωνικά. Έκρηξη σε συνεργείο εγκατάσταση αερίου στη Λάρισα, 3 τραυματίες. Έξυπνα υδρόμετρα, στο μικροσκόπιο 3 συμβάσεις στον ομό Λάρισα. Τράπεζα Θεσσαλίας, επενδυτής χωρίς να χαθεί ο συντριστικός χαρακτήρας. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόσμος. Πάμε στον ομό Μαγνησίας, εφημερίδα Ταχυδρόμος. Μαφιόζοι και νέδρα ληστών. Τον περικύκλωσαν κουκουλοφόροι στον Άγιο Γεώργιο Φερόν. Νύχτα τρόμου για 72χρονο και την αδελφή του. Στο νοσοκομείο, ιδίω μετά την επίθεση, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τους δράστες που τράπηκαν σε φυγή. Στο δικαστήριο Βόλου εργάζονται με ποντίκια. Άνθρακες ο θησαυρός περί ανακατασκευής. Άνοιξαν στόματα για χρήματα το εξοικονομώ 2025, φόβοι για δεκάδες θύματα απάτης. Σε απόγνωση η ελαιοπαραγωγή του αλμυρού. Στο 80% η απώλεια επιτραπέζιας ελιάς, η παραγωγή κατέρευσε, η ποιότητα υποβαθμίστηκε. Η ώρα της κρίσης για την διάτριτη απόφαση κατά του Βόλου. Στην Επιτροπή Εφέσεων η υπόθεση αφαίρεση βαθμών από την ΠΑΕ. Εθνική Ελλάδος παρέμεινε ξανά αίτητη με τη Γερμανία. Τρίτη εθνική σε 7 νίκες για Σαρακινό με Θεοχάρη. Επιβλήθηκε 1-0 του Πιερικού. Νέα ήττα με παράπονο για Ρήγα. Ολυμπιακός Βόλου διατήρησε το απόλυτο 1-0 τον Γυμναστικό Σύλλογο Αλμυρού.
παραμένει στην κορυφή έχοντας συγκάτοικο Αγία Άννα Τρόμητο και Νηλαία. Αυτά τον ταχυδρόμο. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Περισσότεροι επισκέπτες στη Θεσσαλία το 2025 σε σχέση με το 2024. Η μέση διάρκεια παραμονής καταγράφεται σε 5 διανυκτερεύσεις. Το στρατηγικό σχέδιο τουριστικής προβολής της περιφέρειας με συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στη Ζαγόρα το αυθεντικό βιολί του Μότσαρτ, παρουσία της πρέσβευσης της Αυστρίας. Η υποτροφία σε 8 αριστούχους μαθητές στο Βελεστίνο. Μείωση αεροπαραγωγής μέχρι 80% στον Δήμο Αλμυρού, αυτοψία αποκλιμάκιο της περιφέρειας. Ενεργειακή αναβάθμιση για 4 σχολεία στο Βόλο, το 18ο, το 21ο δημοτικό και το 10ο με το 32ο νηπιαγωγείο. Γιόρτασε 50 χρόνια γνώσης και προσφοράς το Γενικό Λύκειο Αλμυρού. Πρώτη νίκη για το Σαρακίνο, την ήττα γνώρισε ο Ρήγας Φεραίος. Και δυσκολεύτηκε, αλλά νίκησε ο Ολυμπιακός με 1-0 το Γυμναστικό Σύλλογο Αλμυρού. Αυτά από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Τους έστησαν εν έδρα για να τους ληστέψουν. Σοκ στον Άγιο Γεώργιο Φερών. Κουκουλοφόροι έδιναν άγρια κτηματιά και την αδελφή του στο νοσοκομείο τα δύο αδέλφια. Κόβομαι με ξεραφάκι γιατί αλλιώς δεν ηρεμώ. Βολιώτησα πιάστηκε με δύο μαχαίρια και κόφτη. Βολιώτησα από την πολλή αγάπη, απείλησε να σκοτώσει τη σύντροφό του. Δήλωσε στο δικαστήριο πως δεν θέλει να την ξαναδεί. Μισός μισθός για μια γκαρσονιέρα ή ένα διάρρη στο Βόλο. Φωτιά τα φοιτητικά ενίκια. Ενστάσεις εμπόρων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, δεν ξέρουμε τι θα προσφέρει. Χτίζει ο Βόλος πάνω από 8.500 οικοδομικές άδειες σε 5 χρόνια. Ο Νίκος Αθανασάκης στο Ράδιο 1, ο Χρήστος Τριαντόπουλος θα δικαιωθεί. Καμπούρης, η προσβασιμότητα παραμένει το μεγάλο πρόβλημα στη Ζαγορά. Συνδέστε επιτέλους το Βόλο με το Βόρειο Αιγαίο. Στο επίκεντρο ξανά η ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Χίου. Έκλεψαν κινητό μέσα από τα δικαστήρια του Βόλου. Ανοιχτό μέτωπο για το λιμάνι του Βόλου, τι θα γίνει με την αξιοποίησή του και από το τσουχτερό πρωινό κρύο στους 27 βαθμούς. Η πρόγνωση του Φάνη Τακούδη. Λοιπόν, αυτά στη Μαγνησία. Πάμε στην Καρδίτσα. Ενεργειακό σοκ γράφει. Αλήθεια, η Ευρώπη μπροστά σε νέο ενεργειακό σοκ. Πετρέλαιο, ντίζελ και φυσικό αέριο σε κόκκινο συνέγερμο. Η κίνδυνη για την Ευρώπη και η λύση απέναντι σε ένα νέο ενεργειακό σοκ. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ συνολική ενίσχυση της υγείας τη διετία 2025-2026, υπό έλεγχο φωλιά η φωτιά στο καταφύλι, λίγο πριν την ολοκλήρωσή της βρίσκεται η κατάσβεση, παραμένει χωρίς νίκη αναγέννηση στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2. Θριαβευτική πρεμιέρα για τον αθλητικό σύλλογο Καρδίτσας Ιαπωνική με μεγάλη νίκη επί του Άρη. Αυτά από την αλήθεια, πάμε στην επικαιρότητα. Τα νέα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών. Τι θα κρίνει τελική απόφαση να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο χειμώνα, ετοιμάζεται η κυβέρνηση. Δήμος Καρδίτσας δράση για την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων στο αισθητικό πάρκο. Αγιασμός στο σπίτι της αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως. Νέα πρόσκληση 6 εκατομμύρια ευρώ την περιφέρεια Θεσσαλίας για σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στα νοσοκομεία Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων. Δίκτυο πόλων με λίμνες από την Αργυθέα στο Παγόνι και Νίκος Καραγέννης νέος στο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα, από τις εφημερίδες της Καρδίτσας. Να πάμε λίγο και στα Τρίκαλα, να δούμε το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Λοιπόν, εδώ είναι και το πρωτοσέλιδο, το βρήκαμε. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις όχθες του Λιθέου ποταμού, γράφει στο πρώτο της θέμα Η Έρευνα. Αυτοψία του Δημάρχου Τρικαιών, στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Νέες συλλήψεις για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Εγγένεια για το νέο δημοτικό καταφύγιο Αδέσποτων στο Δήμο Πύλης. Εγγενιάστηκε η πλατεία Μητροπάλου στην Αγία Μονή και συνεχίζονται τα έργα στην οδό Καρδίτσης. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μέχρι και το Art News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, επενδύσεων και άμυνας. Επίσης, προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΕΡΤ News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική σήμερα κινητοποιήσεων ημέρα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες σε 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λάρισας, τον κύριο Δημήτρη Παπαποστόλου, γιατί σήμερα έχουν μία ακόμη κινητοποίηση. Ξεκίνησε η χρονιά με κινητοποίησεις και από ό,τι φαίνεται συνεχίζει με κινητοποίησεις. Θα μας τα πει βεβαίως ο κύριος Παπαποστόλου. Τον έχουμε στην αλιάκη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο. Γιατί?
1: Πράγματι, όπως είπατε, έχουμε προγραμματίσει μια παράσταση διαμαρτυρίας τώρα στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τα προβλήματα παραμένουν. Το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι υπάρχουν ακόμη και μετά τη β' φάση προσλήψεων που ολοκληρώθηκε, που ανέλαβαν υπηρεσία και αναλαμβάνουν οι αναπληρωτές χθες και σήμερα, 5 και 6 Οκτωβρίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα κενά παραμένουν. Παραμένουν ακόμα 70 κενά στην παράλληλη στήριξη μαθητών, δασκάλων κυρίως και νηπιαγωγών. Παράλληλα, θα απαιτήσουμε σήμερα να μην προχωράνε σε συμπτύξεις τμήματων, γιατί υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό στη Λάρισα και παράλληλα υπάρχουν και κοινές αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, θα ζητήσουμε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να σταματήσει τις προφορικές εντολές, γιατί πράγματι υπάρχει μια εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, αλλά υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα που λέει πως πρέπει να γίνεται η κατανομή των τμήματων στα νηπιαγωγεία και η νέα κύκλος λέει ότι δεν μπορούν συνιστά στους προϊσταμένες να παίρνουν πάντα πρωινό τμήμα χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχουν και πάρα πολλές δυσκολίες, όπως παραδείγματος χάρη άλλο να πηγαίνει μια συναδέλφισσα νηπιαγωγός το πρωί στην Ελασσόνα, σε ένα χωριό της Ελασσόνας μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους, παρά να πηγαίνει το απόγευμα που θα είναι μόνη της και θα γυρίζει 5 και 6 ώρα το απόγευμα από τα χωριά που το χειμώνα θα έχει ήδη νυχτώσει. Δηλαδή το επιβάλλει, έστειλε μια εγκύκλιο το Υπουργείο και δυστυχώς η πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσπαθεί να την τηρήσει με θρησκευτική αυλάδια χωρίς να σκέφτεται τους συναδέλφους οι οποίοι μετακινούνται πάρα πολύ μακριά. Και μάλιστα ενώ το απόγευμα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μένουν στα χωριά της Ελασσόνας ή κοντά στην Ελασσόνα που μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα νηπιαγωγεία. Και επίσης δεν μπορεί να πηγαίνει να μετακινεί μαθητές από σχολείο σε σχολείο για να μην σπάσει το τμήμα τη στιγμή που, όπως τονίσαμε, υπάρχουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που μπορούν να σπάσουν τα τμήματα. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα με τις συμπτύξεις, με τις μετακυρήσεις, με το θέμα των νηπιαγωγών και τα κενά που υπάρχουν δυστυχώς και από ό,τι φαίνεται αυτά τα κενά θα καλυφθούν τον Νοέμβριο πλέον, θα κάνουμε την παράσταση διαμαρτυρίας για να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα και να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε νέα φάση προσλήψεων, όπως υπάρχουν επίσης και κενά σχολικών νοσηλευτών, τα οποία είναι μια πραγματικότητα ότι, κύριε Γιάτσο, δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές και πρέπει το Υπουργείο να προχωρήσει σε ειδική πρόσκληση.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Και χρειάζονται οι νοσηλευτές, γιατί τα παιδιά στο διάλειμμα τα έχω αντιμετωπίσει και εγώ. Έχω παιδιά στο δημοτικό και ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι μαθητές οι οποίοι έχουν ανάγκη. Υπάρχει συγκεκριμένη βεβαίωση από δημόσιο ίδρυμα νοσοκομείο ότι πρέπει να έχουν τον νοσηλευτή και είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα ακόμη. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν νοσηλευτές στον πίνακα για να εργαστούν. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν είναι, εντάξει, δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου, αλλά πρέπει να βρει άμεσα πόσο μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά με μια νέα ειδική πρόσκληση.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Ξέρουμε πώς είναι αυτά τα κενά, κύριε Παπαποστόλου?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε ακόμη εικόνα, αλλά είναι κάποιες δεκάδες κενά σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και εδώ κενά.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Πρέπει να προχωρήσει σε μια ειδική πρόσκληση, να δούμε αν υπάρχουν νοσηλευτές. Δεν ξέρω, κάποιο τρόπο πρέπει. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, για να πάρει σχολικοί νοσηλευτές, για να πάρει στα σχολεία.
0: Κατάλαβα. Τώρα, για πείτε μου λίγο από την εμπειρία σας και από τις παραστάσεις που έχετε κάνει κατά καιρούς για τα τμήματα, για τις συμπτύξεις και για όλα αυτά. Έχετε καταλάβει για ποιο λόγο από τη στιγμή που υπάρχει η ευχέρεια και υπάρχουν και οι αίθουσες και το δυναμικό, το έμψυχο, δηλαδή υπάρχουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, γιατί η διοίκηση εμένει στην σύμπτυξη των τμήματων?
1: Δυστυχώς έχει μια λογική, προσπαθεί να τηρήσει με θρησκευτική ευλάβεια αυτό που λέει το Υπουργείο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες που υπάρχουν. Πραγματικά εδώ στη Λάρισα δεν μπορώ πραγματικά να το κατανοήσω. Νομίζω ότι κανένας μας δεν μπορεί να το καταλάβει. Και αυτό που είπαμε, όχι να προχωρήσει να σπάσει όλα τα τμήματα, αλλά να σπάσει αυτά τα τμήματα τα οποία υπάρχουν ανάγκη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερα τμήματα, όπως το παιδάκι μπαίνει δίπλα στο σχολείο και ή κάποια τμήματα που έχουν 4 και 5 μαθητές μέσα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν στήριξη για να μπορέσει να προσφέρει. Γιατί δυστυχώς δεν αδυνατούμε να κάνουμε μάθημα σε τέτοιες, να προσφέρουμε ισότιμη εκπαίδευση στα παιδιά. Και τα παιδιά δεν μπορούν με αυτά που έχουν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και λειτουργούμε και σε βάρος και των υπόλοιπων μαθητών σε ένα μεγάλο τμήμα. Πραγματικά δεν υπάρχει ούτε διάθεση, ούτε βλέπουμε ότι και υπάρχει κάποιο αντιπιχείρημα, δηλαδή γιατί δεν το κάνουν. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό που πραγματικά αυτό που γίνεται. Προτιμάμε δηλαδή οι δάσκαλοι να γυρίζουν από σχολείο ή να καλύπτουν από εδώ ώρες, χωρίς, ενώ μπορούμε να σπάσουμε κάποια τμήματα που έχουν πραγματικά ανάγκη. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε πραγματικά.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι, τουλάχιστον έτσι όπως μου τα περιγράφετε κύριε Παπαστόλου, ότι αυτή η ιστορία θυμίζει λίγο στρατιωτικό καψόνι. Για τους άντρες που έχουν περάσει από στρατό, ξέρουν λίγο πολύ, και ιδιαίτερα οι παλιότερες. Εδώ μιλάμε όμως για έναν πολύ ευαίσθητο χώρο. Για το χώρο της εκπαίδευσης και για μικρά παιδιά.
1: Για παιδιά.
0: Ναι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει. Δεν μπορεί να λειτουργήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, το πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση πάντα, η εκπαίδευση γενικότερα. Δεν μπορεί να λειτουργούμε συνέχεια με λογιστικά κριτήρια. Υπάρχουν και λειτουργούμε με παιδαγωγικά κριτήρια. Αυτό πρέπει να είναι πρώτα. Οι διευθυντές εκπαίδευσης πρέπει να καταλάβουν πρώτα ότι είναι παιδαγωγή. Δεν είναι ασκούν διοίκηση, αλλά πρέπει όμως πάντα να βλέπουν και την παιδαγωγική πλευρά σε ένα σχολείο. Δεν είναι απλά διοικητές, διευθυντές σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Είναι σε έναν ευαίσθητο τομέα όπως είναι η εκπαίδευση.
0: Ναι, και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά, με νήπια και με παιδιά του δημοτικού. Τώρα, θέλω λίγο να μου κάνετε και ένα σχόλιο για αυτή την ιστορία με την Πολύτεκνη Εκπαιδευτικό, η οποία αναγκάζεται να πάρει άδεια άνευ αποδοχών γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το ανέριξε αυτό το ζήτημα γιατί μου έκανε εντύπωση, είπε σκεπτόμενο προχθέ ένα σχολείο εδώ τη Λάρισα, από τη στιγμή που μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό. Μπορεί εργασιακό περιβάλλον, γιατί και αυτή υπεράριθμη είναι, έτσι. Mm-hmm. Έχει έρθει μια απόσπαση από άλλο νομό. Mm-hmm. Είναι υπεράριθμη. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, στέλνοντας ένα σχολείο ή σε δύο σχολεία τα οποία είναι διπλανά σχολεία, που είναι κοντά το ένα με το άλλο, όπως μπορώ να πω είναι στη Νεάπολη το 9 και το 25 που είναι δίπλα, ούτως ώστε να μην μετακινείται. Να τη στέλνουμε στον Μορφοχώρη ή οπουδήποτε, έτσι στον Πλατήκαμπο, για να μπορεί η συναδέλφωση να πηγαίνει. Απλά πράγματα είναι αυτά. Δεν είναι.
0: Και μιλάμε για μια μητέρα 5 παιδιών, έτσι δεν είναι,
1: η οποία
0: είναι
1: εκπαιδευτικός. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση και τη είπα, λέω, είναι δυνατόν να λέω, μην παίρνει άδεια. Εγώ ηλικία δεν έχω από το χώρο. Εντάξει, μου λέει, δεν μπορώ να. Να φροντίσω.
0: Ναι, πέντε παιδιά, πώς θα τα διά. Ναι, πέντε παιδιά.
1: Δεν μπορεί να έχει πέντε παιδιά. Δηλαδή, και όταν πάρει και κάποια σε διαφορετικά σχολεία, βαθμίδες.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Πρέπει να είσαι επιποδός. Δεν μπορεί να. Καταλάβατε. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι. Πρέπει να είμαστε πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα ζητήματα. Και σε μια περίοδο που πραγματικά. Ξέρουμε το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο.
0: Ακριβώς. Σε μια περίοδο που η Ελλάδα φθήνει, εμείς βάζουμε προσχώματα σε μια πολύτεκνη μητέρα πέντε παιδιών εκπαιδευτικό που μπορούμε τουλάχιστον. Υπάρχει δυνατότητα να διευκολυθεί η καθημερινότητά της, ώστε και τα καθήκοντά της να ασκεί, έστω και αν είναι υπεράριθμη γυναίκα, έτσι δεν είναι. Γιατί πέντε παιδιά είναι πέντε παιδιά.
1: Εκεί που πηγαίνει και καλύπτει κάθε μέρα άλλο σχολείο, να πηγαίνει να καλύπτει ένα σχολείο ή δύο σχολεία τα οποία είναι σε μια απόσταση όπως το 9 και το 25 που έχω αναφέρει. είναι σε μια απόσταση 100 μέτρων, 150 μέτρων.
0: Υπάρχει δυνατότητα να ακριβώς.
1: Νομίζω ότι πρέπει, ναι, δεν έχει τόσο. Δεν υπάρχει πάντα ο νόμος, έτσι. Υπάρχουν άλλα κριτήρια, όπως είπαμε, παιδαγωγικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια που πρέπει να τα έχουμε προτεραιότητα στην εκπαίδευση.
0: Πρέπει να είμαστε άνθρωποι πρώτα και πάνω απ' όλα, κύριε Παπαποστολού, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς,
0: νομίζω ότι
1: ναι.
0: Αυτό είναι εδώ το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση, γιατί μιλάμε για μια γυναίκα που μεγαλώνει 5 παιδιά. Έχω 3 παιδιά και ξέρω τι σημαίνει να έχει περισσότερα του ενός ή των 2 παιδιών στο σπίτι. Τι ανάγκες υπάρχουν σε καθημερινή βάση με τις δραστηριότητες, με το ένα, με το άλλο, με τα διαβάσματα, όλα αυτά. Ναι.
1: Και μπορούμε, και όπως είπαμε, μπορούμε να πάμε σε ένα σχολείο, να πάμε σε ένα δεύτερο σχολείο, που να είναι όμως σε μια απόσταση που να μπορείς, που λέμε, στο διάλειμμα ή να πας και μια ώρα δίπλα, ας το πούμε, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι,
1: υπάρχουν πάρα να γυρίζεις κάθε μέρα από σχολείο σε σχολείο, από τη Γιάννουλη στο Ομορφοχώρη, από το Ομορφοχώρη στη μέσα στη Λάρισα.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή έχουμε πάντα και το κοινωνικό μας πρόσωπο, την ευαισθησία μας σε αυτές τις. Και νομίζω δεν θα πει κανείς τίποτα. Όταν, και φανταστείτε ότι υπάρχει το προσωπικό.
0: Ναι.
1: Να μην υπήρχε και το προσωπικό, να πω ότι εντάξει. Και αν δεν υπήρχε το προσωπικό, πάλι σε ένα σχολείο θα πήγαινε. Ναι. Τώρα που υπάρχει το προσωπικό, λοιπόν, θα το φροντίζουμε. Είναι ζητήματα ευαίσθητα. Σε μια περίοδο που η Ελλάδα, όπως είπατε, ευθύνη.
0: Δυστυχώς ευθύνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε ανθρώπους που βάζουν πλάτη για το δημογραφικό. Γιατί εδώ μιλάμε για μια μητέρα 5 παιδιών, εκπαιδευτικό. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε σήμερα στις 2 ώρα το μεσημέρι είναι η κινητοποίηση που έχετε.
1: Στις 2 ώρα το μεσημέρι, η παράσταση στην Διαμαρτυρία. Και καλούμε και τους συναδέλφους να έχουμε μια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε σήμερα στις 2 ώρα το μεσημέρι είναι η κινητοποίηση που έχετε.
1: Στις 2 ώρα το μεσημέρι, η παράσταση στην Διαμαρτυρία. Και καλούμε και τους συναδέλφους να έχουμε μια.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth Larissa's. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στο FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σε αναμένο τσιγάρο οφείλεται σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί σε συνεργείο υγραεροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Από την έκρηξη υπέστησαν εγκάβματα πρώτου βαθμού ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο γιος του και ένας πελάτης. Και ήδη οι δύο έχουν πάρει εξιτήρια από το νοσοκομείο, όπου και μεταφέρθηκαν. Ο ένας παραμένει για νοσηλεία. Την αρχική έκρηξη διαδέχθηκαν να πάρουν τεστ μικρότερες εκρήξεις και πυρκαγιά, που κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το συνεργείο και δύο οχήματα, στα οποία εκτελούνταν εργασίες τοποθέτησης συστήματος υγραέριου. Για προβλήματα και ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και για ενέργειες αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος έκαναν λόγο οι γονείς του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ενός από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, καταθέτοντας στο δικαστήριο. Χθες επίσης κατέθεσαν οι γονείς της Αγάπης Τσακλίδη και του Νικήτα Καραθεοδόρου, ζητώντας μέσα σε φορτισμένο κλίμα να βγει η αλήθεια στο φως. Αναστάτωση στον Άγιο Γεώργιο Φερών μετά την άγρια επίθεση 4 κουκουλοφόρων σε γνωστό κτηματία και την αδελφή του. Οι δράστες έστησαν ενέδρα στον άνδρα έξω από το σπίτι του και τον ξυλοκόπησαν, ενώ τραυμάτισαν και την αδελφή του που προσπάθησε να βοηθήσει. Τα δύο αδέρφια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βόλου με τον άνδρα να παραμένει νοσηλευόμενος. Η υπόθεση Διεύθυνση Ασφάλειας Βόλου διερευνά την υπόθεση. Πήραν 25.000 ευρώ από ηλικιωμένοι στην Ελλάδα Τρικάλου με πρόσχημα ότι τα χαρτονομίσματα χάνουν την αξία του. Δύο συλλήψει από την αστυνομία βρέθηκαν τα χρήματα. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος των Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Κάλεσμα συμμετοχή στο Πανθεσσαλικό Αντιπολεμικό Συλλαλητήριο που θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου στη Λάρισα απευθύνουν τα εργατικά σωματεία και το αγροτικό κίνημα της Καρδίτσας. Περισσότερα από 500 ατομικά δέματα για τους κρατούμενους των φυλακών και των κρατητηρίων της περιοχής επιδιώκει να ετοιμάσει ως τα Χριστούγεννα ο Σύλλογος Συμπαράστασης Κρατουμένων Βόλου Εσταυρωμένους, ζητώντας τη στήριξη των πολιτών αλλά και των επαγγελματιών. Την άμεση ολοκλήρωση της μελέτης κατασκευής του νέου ειδικού σχολείου Καρδίτσα ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, προκειμένου να μην χαθεί διαθέσιμη χρηματοδότηση. Παράλληλα, καλεί σε κοινή συνάντηση τον Δήμαρχο Καρδίτσα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τον Αντιπεριφερειάρχη, ώστε να τεθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου. Με την απονομή των βραβείων ολοκληρώθηκε στο Μπούρτζι ο τρίτος διαγωνισμός νεολαίας της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου. Ο Γιώργος Τσολοβίκος, Δημήτριος Μιτζέλος και η Μυρθώ Τάσου διακρίθηκαν για προτάσεις σχετικά με την πρόθεση του νησιού, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σε τροχιά δημοπράτησης η ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγαρού Καρδίτσας. Τρίμερη δράση δωρεάν στηρώσεων αδέσποτων γατών διοργανώνει ο Δήμος Σαλονίσου στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου με δηλώσεις συμμετοχής έως και τις 20 Οκτωβρίου. Διήμερες εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας θα πραγματοποιηθούν στο Βόλο το Σάββατο και την 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Τις δράσεις διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία και ο Σύλλογος Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων Νομού Μαγνησίας στην Παραλία μπροστά από τον κύριο Παπαστράτου. Εγκαινιάστηκε το νέο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στην κοινότητα Παραποτάμου του Δήμου Πύλης Τρικάλων. Την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων του 1912 τιμά σήμερα η Ελασσόνα. Συνεχίζονται οι ενημερωτικές συναντήσεις για το νέο Leader από την αναπτυξιακή εταιρεία της Καρδίτσας. Ξεκινάει η διαδικασία επιλογής προσωπικού για τον 15ο μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Σαν σήμερα το 1969 κυκλοφορεί στην Αμερική από τους Beatles ένα single που περιέχει τα τραγούδια Something και Come Together. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του συγκροτήματος που τραγούδι του George Harrison τυπώνεται στην πρώτη πλευρά ενός single. Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν στα Abbey Road Studios του Λονδίνου και είναι μέρος του άλμπουμ Abbey Road που κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1969. Το σίγκλ έγινε χρυσό μόλις 3 εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του. Το τραγούδι Something που ακούσαμε τα επόμενα χρόνια θα διασκευαστεί από πάνω από 100 καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών οι Elvis Presley, Shirley Bassey, Frank Sinatra, Tony Bennett, James Brown, Julio Iglesias, The Miracles, Eric Clapton και Joe Cocker. Είναι το πιο διασκευασμένο τραγούδι του συγκροτήματος μετά το Yesterday. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Παραμένουμε σε μουσικά μονοπάτια, αλλά αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής για το 2026 που έχει προκηρύξει ο Όμιλος UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Έχουμε την πρόεδρο, την κυρία Διακοβασίλη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, κυρία Διακοβασίλη, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, και με χαρά πραγματικά γίνεται αυτή η αναγγελία πάλι ότι είναι ο 11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μουσικής. 11 συναυτά έτη.
0: Χαρά στο κουράγιο σας.
1: Προσπαθούμε να αναδείξουμε και να στηρίξουμε τα νέα μουσικά ταλέντα. Γιατί, ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή, πιστεύω, πνευματικής και ηθικής χρεοκοπίας πια. Και προσπαθούμε να δώσουμε το ένασμα στα νέα τα παιδιά και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που, κάποιους δρόμους.
0: Από τη στιγμή που, πώς το λένε, αποτυπώνει τα πάντα στην καθημερινότητά σου με οικονομικούς όρους, όπως είπατε και εσείς, λογικό και επόμενο να φτάνουμε σε αυτήν την ηθική έτσι, πτώση, όπως θέλετε, μπορεί να το περιγράψετε, όπως το είπατε, πνευματική και ηθική χρεοκοπία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και πιστεύοντας ότι υπάρχουν παιδιά που ακόμη ασχολούνται με τις τέχνες και με το πνεύμα γενικότερα, θέλουμε να αναδείξουμε αυτά τα παιδιά.
0: Και η μουσική σίγουρα καλλιεργεί το χαρακτήρα.
1: Και ευτυχώς για μας, βλέπω ότι πραγματικά τα παιδιά έχουν μία τάση και στα οδεία να πηγαίνουν και στο σπίτι τους να μαθαίνουν μουσική, να ασχολούνται. Δηλαδή υπάρχει ομάδα παιδιών που ασχολείται με τέτοιου είδους δραστηριότητες.
0: Ναι. Βέβαια. Και από ό,τι βλέπω εδώ, η γκάμα τουλάχιστον του 11ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού περιλαμβάνει όλα τα όργανα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Έχουμε όλες τις κατηγορίες. Το πιάνο, τα έγχορδα, κιθάρες, ακορντεόν, πνευστά, παραδοσιακά όργανα.
0: Πολύ σημαντικό το παραδοσιακό.
1: Ναι. Αντλεί τις ρίζες μας, ξέρετε, αυτό το όργανο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αντλεί τη μουσική.
0: Και το κανονάκι μπορώ να σας πω ότι πρώτη φορά που άκουσα το κανονάκι ήταν σε μια συναυλία εδώ στο μουσικό σχολείο της Λάρισας, όπου είχα και την βαφτιστήρα μου, πήγα να την ακούσω στην συναυλία. Έπαιζε ταμπουρά βεβαίως η Μαρία. Λοιπόν, και είδα, πρώτη φορά δεν ήξερα για το κανονάκι. Και το λέω, τι όργανο είναι αυτό? Και αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις τη μαγεία κάποιων οργάνων και το
1: και
0: πόσο
1: είναι. Και όχι μόνο, να δείτε ότι είναι ένα όργανο το οποίο απαιτεί και λίγο δύναμη μεταφοράς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έρχονται στο Δίο Φίλιππος Νάκα, στο κέντρο της Αθήνας, γιατί εκεί θα διεξαχθεί και φέτος ο διαγωνισμός, γιατί είμαστε με την ευγενική φιλοξενία του Οδίου Φίλιππος Νάκας. Να μεταφέρουν το όργανο, να το στήσουν στη σκηνή. Και με πόση διάθεση πραγματικά εκεί συγκινήσε, γιατί βλέπεις ότι αναβιώνουν οι ρίζες, ξαναγεννιόνται.
0: Έτσι.
1: Τις έχουμε λίγο ξεχασμένες.
0: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα θα θυμηθούμε.
1: Η επιρροή, η δυτική επιρροή μας κάνει να ξεχνάμε τις ρίζες μας.
0: Έτσι. Ό,τι και καλύτερο
1: ξέρετε,
0: διαθέτουμε.
1: Κύριε Γάτσιο, αν δεν επιστρέψουμε στις ρίζες μας, χανόμαστε. Όλοι.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Όλοι. Δεν θέλω να είμαι προφήτης κακών ειδήσεων, αλλά πιστεύω ότι όλα από εκεί ξεκινούν.
0: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κύριε Διακοβασίλη, θέλοντας και εμείς, νομίζω ότι θα επιστρέψουμε.
1: Τώρα ξεφύγαμε λιγάκι βέβαια από το μουσικό διαγωνισμό.
0: Δεν πειράζει, μιλάμε όμως για παράδοση.
1: Να κάνω μια παρένθεση. Ξέρετε, προς τιμήν τους, η E3 κάθε μεσημέρι βάζει κάτι ταινίες μεταπολεμικές, θα έλεγα. Γιατί είναι στη δεκαετία του 50.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε πώς ποιούσαν το ήθος μέσα από τις ταινίες αυτές. Μέσα από τις ταινίες. Και λέω, κοίτα πόση μεγάλη διαφορά όλα αυτά τα χρόνια και πού έχουμε φτάσει σήμερα. Τα έχουμε όλα μας, δεν εκτιμούμε τίποτα και παρασυρώμεθα, αφήνοντας πίσω τις ρίζες μας.
0: Και συνεχώς θέλουμε και άλλα. Αυτό είναι το άσχημο.
1: Ναι. Τώρα, επί του προκειμένου, όπως είπαμε ότι είναι ο 11ος μουσικός διαγωνισμός, οι αιτήσεις είναι μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
0: Ένα μήνα ακόμη δηλαδή ακριβώς.
1: Ναι. Ναι, έχουμε ένα μήνα. Τις κατηγορίες τις είπαμε. Να πούμε ότι και φέτος θα είναι ο κύριος Λευτέρης Καλκάνης, ο πρόεδρος των Επιτροπών, ο οποίος μας συμπαραστέκεται. Ιδιαίτερους έτσι κανόνες συμμετοχής μπορεί κάποιος να μπει στο clubunesco.gr και να δει την κάθε κατηγορία που τον αφορά και ιδιαιτερότητες έχει, να τις ακολουθήσει, οπότε να είναι όλα σωστά.
0: Να πούμε ότι είναι παιδιά από 9 έως 12 ετών.
1: 9-12, ναι, 12 με 18, ναι. Και από 18 έως 28 για τα κορίτσια και έως 30 για τους άνδρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά παραμένει. Επίσης δίνουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο βραβείο και επένος φυσικά. Οι οποίες αυτές οι κατηγορίες, εντάξει, δεν είναι πολύ σημαντικό το ποσό, αλλά είναι ένα τυπικό, ας το πούμε έτσι, για τα παιδιά. Στα 200 ευρώ είναι το πρώτο βραβείο.
0: Και είναι και μια ηθική επιβράβευση βέβαιως.
1: Ναι, ακριβώς, αυτό το κυριότερο. Και υπάρχει και ένα ειδικό βραβείο των 150 ευρώ, γιατί μερικά παιδιά δείχνουν πραγματικά εξαιρετική υψηλή ερμηνεία. Και εκεί θέλουμε να τους δώσουμε μια ιδιαίτερη χαρά.
0: Μάλιστα, και πολύ καλά κάνετε. Και είναι και μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τα παιδιά έτσι να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και όλο τον κόπο αυτό που κάνουν στη μουσική σε ένα κοινό έτσι ευρύτερο, έτσι δεν είναι, πέραν από μια σχολική αίθουσα ή ένα οδείο της πόλης τους.
1: Ακριβώς, και ξέρετε δεν σταματάμε εκεί. Πάνω στις απονομές, τα πρώτα βραβεία παίζουν και τα κομμάτια που είχαν διαγωνιστεί. Και επίσης μία φορά το χρόνο, αυτό είναι φέτος να γίνει στις 24 Νοεμβρίου, πάλι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οδείου Φίλιππος Νάκας, κάνουμε ένα μουσικό γκαλά. Με ρεπερτόρια πραγματικά εξαιρετικά. Εγώ δεν είμαι και ιδιαίτερος γνώσης της μουσικής, υποστηρίζω το θεσμό, αλλά αυτό το έχει αναλάβει η Γενική μας Γραμματέας, η κυρία Βλαχογιάννη, η οποία είναι και μουσικός.
0: Ναι, ναι.
1: Και διεκπεραιώνει όλο το διαγωνισμό προς τιμήν της βέβαια, με πολύ έτσι αγάπη για τα παιδιά. Κάνουμε λοιπόν ένα μουσικό γκαλά προς τιμήν των παιδιών και είναι μια ιδιαίτερα όμορφη βραδιά, πραγματικά. Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και εκεί βλέπεις και το επίπεδο, το μουσικό επίπεδο όλων των συμμετεχόντων.
0: Και ανακαλύπτεις ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, έχουμε λίγο φως, αρκεί ξέρετε να το καλλιεργήσουμε και να το υποστηρίξουμε.
0: Ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Λοιπόν, ένας μήνας μπροστά μας, μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 10ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Για όσα παιδιά και έφηβους βεβαίως, αλλά και μέχρι την υγεία των
1: ενδιαφέρονται, να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Πάντως πέραν αυτού, ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μου για την επικοινωνία σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, τα ανεβάζεις και στο διαδίκτυο, αλλά όταν υπάρχει και η ανθρώπινη ευγένεια να σε υποστηρίξει σε ένα θεσμό που προσπαθείς να διατηρήσεις, γιατί 11 χρόνια για μας, ξέρετε, είναι μια ολόκληρη ζωή.
0: Βέβαια.
1: Και απαιτείται πολύς κόπος από τη γραμματεία μας μέχρι να φτάσουμε στο στόχο της ημερομηνίας της διεξαγωγής.
0: Σε από το να ξεκινήσεις μια διοργάνωση, να τη συνεχίσεις, να τη στηρίζεις,
1: είναι πολύ. Ακριβώς. Είναι πολύ. Οπότε δεν κρύβω ότι και εσείς έχετε συμπαρασταθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ευγνώμων η ψυχή μου απέναντί σας, πραγματικά. Και να ευχηθώ κι εγώ πάντα να είστε έτσι με μια ανοιχτή αγκαλιά σε κάθε όμορφο που δημιουργείται γύρω μας και που μας θυμίζει πατρίδα.
0: Έτσι, και μας βοηθάει να πάμε έστω και μισό βήμα μπροστά, θα πω εγώ, όχι ολόκληρο, κάτι είναι και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Διάκου Βασίλη, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλή και ευλογημένη μέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτά τα τελευταία λεπτά που μας έμειναν μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ακούσαμε βέβαια για τον 10ο Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό της UNESCO. Είναι για παιδιά, εφήβους βεβαίως και μεγαλύτερης ηλικίας μέχρι 28-29 ετών. Τώρα μια είδηση που έχει σχέση με τα όσα λέγαμε βεβαίως, συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λάρισας λίγο μετά τις 8 τον κύριο Δημήτρη Παπαποστόλου και την κινητοποίηση που έχουν σήμερα βεβαίως για τα ζητήματα που έχουν σχέση με τα τμήματα των 25 παιδιών. Και γενικότερα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. Τώρα, οι Έλληνες φέρεται να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για τα κατοικίδια τους παρά για τα βρεφικά είδη, με την αγορά να ακολουθεί την τάση του δημογραφικού, το οποίο βεβαίως γίνεται, είναι ήδη το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τη χώρα μας. Η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών για κατοικίδια ξεπερνά το μισό δις μέχρι 550 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σε αντίθεση με την αγορά των βρεφικών ειδών που κινείται χαμηλότερα από 350 έως 440 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα, 110 για την ακρίβεια, από εκεί είναι το μεταξύ η ψαλίδα, από 100 μέχρι 110 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα δαπανούν οι Έλληνες για τα κατοικίδια τους. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες προτιμούν να έχουν ένα κατοικίδιο από ένα παιδί περισσότερο? Δεν ισχύει αυτό. Η πραγματικότητα έχει σχέση βεβαίως και με τις τιμές λόγω του καλπάζοντος πληθωρισμού, αλλά της αδυναμίας εξεύρεσης στέγης, των αυξημένων οικονομικών απαιτήσεων που υπάρχουν για την ανατροφή ενός παιδιού, σε συνδυασμό με το σοκ βεβαίως που έχει προκαλέσει στην κοινωνία η κρίση της δεκαετίας του 2010. Από το 2010 μέχρι τα 20 έχουμε 16 χρόνια που είμαστε με την κρίση με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας και έχουμε ζήσει περισσότερα, έχουμε βιώσει ακόμη περισσότερα πράγματα στο πέτσι μας. Και φαίνεται βεβαίως αυτό βεβαίως και στο πώς έχουν μειωθεί οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Το 2019 είχαμε 117.440 γεννήσεις. Το 2025 είχαμε 65.618 γεννήσεις. Η μείωση, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να μην φτάνει το 50%, αλλά προσεγγίζει σχεδόν τα μισά μέσα σε 16 χρόνια. Καταγράφονται 51.800 λιγότερες γεννήσεις ετησίως. Και όσον αφορά βέβαια στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών για τα κατοικίδια, έχει εξελιχθεί σε έναν κλάδο που έχει τη δική του, έτσι, το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον όσον αφορά την κατανάλωση. Είναι, όπως είπαμε, πάνω από 500 εκατομμύρια μισό δις ευρώ σε ετήσια βάση και μιλάμε για τις τροφές, τα αξεσουάρ, προϊόντα υγιεινής και περιποίησης για τα κατοικίδια, αλλά και υπηρεσίες και δαπάνες που φροντίζονται με την υγεία, που σχετίζονται με την υγεία και την φροντίδα των ζώων. Μέχρι 300 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι φτάνει ο τζίρος για τις τροφές των κατοικιδιών. Και ο τζίρος βεβαίως έχει αυξηθεί και στα σούπερ μάρκετ. Έχει φτάσει για τις τροφές των κατοικιδιών στα 131 εκατομμύρια ευρώ. Και στο ηλεκτρονικό εμπόριο υπάρχει βεβαίως ενδιαφέρον. Ο τζίρος αυξήθηκε στην κατηγορία με τα κατοικίδια κατά 215% από το 2023 μέχρι το 2026 μέσα σε διάστημα μόλις 3 ετών. Λοιπόν, αυτά και με την αγορά που έχει σχέση με τα κατοικίδια του τετράποδους φίλους μας. Κάπου εδώ, δύο λεπτά πριν το λόγο δείξει, ναι, ακριβώς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισχύω ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο κόκκινο Κηφισός με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμφους που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγει τη συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθενται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο για επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστέλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσυσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earthtecho.gr.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Η 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, καλό ξεκίνημα σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή σας ημέρα. Είναι η Ερθιλάρη σας, είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Σχολιάζουμε την πολιτική δισογραφία, την πολιτική επικαιρότητα. Αυτά τα ωραία που προκύπτουν, ειδικά όταν είμαστε και σε μια έτσι μακρά προεκλογική περίοδο. Με τα όσα όμορφα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας, σε ένα περιβάλλον αστάθεια, σε ένα περιβάλλον γεμάτο κρίσης, ευρύτερο περιβάλλον. Είχαμε την ενεργειακή, έχουμε την πληθωριστική, θα προκύψει και κρίση ομολόγων, ή προκύπτει ή υπάρχει κίνδυνος να προκύψει. Και από κάτω βεβαίως υπάρχει πάντα η στεγαστική κρίση που οδήγησε την Ισπανία στις εκλογές. Τέτοια ώρα χθες συζητούσαμε το ενδεχόμενο, την είδηση εκείνη την ώρα, ότι ο Πέδρο Σάνσεθ θα προχωρούσε σε διάγγελμα. Λέγαμε τις πληροφορίες ότι μεταφέραμε τις πληροφορίες ότι υπήρχε σοβαρό η περίπτωση να προχωρήσει σε προκήρυξη προώρων εκλογών και το έκανε. Τον Νοέμβριο λοιπόν εκλογές στην Ισπανία. Θα δούμε το ποιο θα είναι το διακύδευμα των εκλογών.

Βέβαια, εμείς έχουμε τις εκλογές τις δικές μας κάπου την άνοιξη, αλλά όλα κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Νομίζω ότι είναι εύκολα αντιληπτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, της πολιτικής επικαιρότητας και ειδησιογραφίας. Βεβαίως, κυριαρχεί το θέμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Το βράδυ θα φτάσει. Την Τετάρτη θα έχει συναντήσεις με τον ομόλογό του, τον κύριο Κυραπετρίτη, και συνάντηση βεβαίως στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό.

στη ρατζέτα άμυνα, εξοπλισμοί και ενέργεια. Η κίνηση, πριν μπούμε σε λεπτομέρειες των συζητήσεων που θα έχουν για αυτούς τους δύο, στους δύο αυτούς άξονες, να πούμε ότι η επίσκεψη χαρακτηρίζεται και ως ψήφος εμπιστοσύνης στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, στην κυρία Γκιλφόιλ.

Όπως μεταδίδουν οι διπλωματικοί συντάκτες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, ο Νίκος Μελέτης. Η εξέλιξη της επίσκεψης έρχεται σε μια περίοδο συνεχούς βελτίωσης και εμβάθυνσης των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και σε μια γεωπολιτική συγκυρία έντονης αστάθειας που αναδεικνύει ωστόσο το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Επισημαίνει χαρακτηριστικά ο διπλωματικός συντάκτης του RT News πως ο Ρούμπιο σπάει την παράδοση του State Department που δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Δηλαδή μέχρι τώρα πάρα πολλοί υπουργοί εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών όταν πραγματοποιούσαν επίσκεψη στην περιοχή πραγματοποιούσαν επισκέψεις και στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Τώρα, οι συμφωνίες που θα προκύψουν, που αναμένεται να υπογραφούν

Έχει να κάνει με τον εξοπλισμό, εξοπλισμούς, με τα F-35, όπως προκύπτει από άλλο ρεπορτάζ. Με συστήματα και κυρίως με τα θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, διαβάζω. Και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν βέβαια με εξοπλισμούς. Να πούμε ότι ο κύριος Ρούμπιο πραγματοποιεί μια μίνι περιοδία στην Ευρώπη. Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, η σταθμή της περιοδίας του. Να πούμε, σήμερα το βράδυ παραλαμβάνω στην Αθήνα, αργά το βράδυ αναμένεται να φτάσει στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αύριο είναι οι επαφές του, οι συναντήσεις του.

επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη έχει προκαλέσει αντιδράσεις με προοδική κυρίαρχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εδώ και μέρες, ο ριζοσπάστης και το ΚΚΕ με ανακοινώσεις χαρακτηρίζει ανεπιθύμητο τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Διοργανώνει και εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Αύριο θα πραγματοποιηθούν αυτές. Και στη Λάρισα αύριο στις 7 το απόγευμα διοργανώνεται Παρθεσσαλικό συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης του Αμερικανού πρέσβη στις 7 η ώρα στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Λοιπόν, αυτά με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στην χθεσινή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τα 5 και τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της. Εκδηλώσεις που οργανωτοποιήθηκαν στην Αθήνα, είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Βλέπετε τι γίνεται στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να στηρίζει τους Έλληνες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Αυτή την πορεία δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την ανατρέψει. Θα αφήσουμε πίσω τις σκοτεινές μέρες και δεν θα αφήσουμε κανέναν λαϊκιστή να μας γυρίσει πίσω. Το βασικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, εν ώψη των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμαλή και τον ίδιο. Ανανεωνόμαστε διαρκώς. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και αυτή θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Αυτά από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Βέβαια, αυτή ήταν η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι έλειπαν αρκετά ηγετικά στελέχη του κόμματος.

βεβαίως ο κύριος Κώστας Καραμάλης. Εννοείται, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς ούτως ή άλλως δεν τον καρτιστεί κανένας. Έλειπε και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Εντάξει, τώρα σε αυτές τις εκδηλώσεις πάντα απουσία κάποιου, η παρουσία κάποιου άλλου δίνει αφρομή για σχόλια παραπολιτικού χαρακτήρα. Τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε τη συνέντευξη του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στο Earth News. Χθες το βράδυ, μετά το δελτίο ειδήσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραχώρησε συνέντευξη. Χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Αν ο κόσμος μας εμπιστευτεί, μπορούμε να γίνουμε κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Επέμενε σε αυτό ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα. Επέμενε σε αυτό ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα.

της ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτές τις προσπάθειες που κάνει το ΠΑΣΟΚ να ανακάμψει πολιτικά, δημοσκοπικά, στην πορεία από τις εκλογές, με πρώτο στόχο βεβαίως να είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Αυτά και από την συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη. Είχαμε μια συνέντευξη και της κυρίας Καριστιανού, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.

η οποία τόνισε ότι εξέφρασε την άποψη ότι θεωρεί πολύ πιθανή την αυτοδυναμία. Θέλουμε αυτοδυναμία όχι από άλλα ζωνία, αλλά για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Κύριε Χαριστιανού, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή του Μέγκα το πρωί, χθες το πρωί. Τώρα στα ψηφοδέλτια του κόμματος είναι υποδιαμόρφωση. Ερωτηθήσα βέβαια για το πού τοποθετεί τον εαυτό της ιδεολογικά. Απάντησε ότι έχουμε στοιχεία από όλες τις δικαιολογίες. Βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος. Η ανάπτυξη δεν θέλουμε να είναι μόνο κρατική. Και στηρίζουμε το επιχειρήν γενικότερα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Απάντησε και όσα έδαν το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα για κάποιο μηχάνημα που λειτουργεί στο ιατρείο της. Έκανε λόγο για άδικη στοχοποίηση από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, με πολιτική στόχευση βεβαίως. Κρατάμε αυτό, ότι τα ψηφοδέλτια της είναι υποδιαμόρφωση. Και ότι δεν θεωρεί απίθανη την αυτοδυναμία για το κόμμα της. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις είναι στην αντιλώς αντίθετη κατεύθυνση, αλλά

Να πούμε εδώ στα τοπικά πολιτικά ότι συνεχίζονται η παρουσία του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή μας, στη Λάρισα, με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε χθες με τον κύριο Βαρδακαστάνη εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής. Συναντήθηκαν χθες τα στελέχη του κόμματος με τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη. Μετά έδωσαν μια συνέντευξη τύπου. Και είχαμε και περιοδίες. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής. Ο κ. Βαρδακαστάνης με την κυρία Ηλιακούλη θα βρίσκονται στην Ελασσόνα για παρουσία στις εκδηλώσεις Ελευθέρια.

Και τα μέλη του κλιμακίου θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις με επικέντρο την αγροτική παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα και την υγεία. Ο Μανώλης Χλάρης θα βρίσκεται στο Αφάρσαλα, στο συνεταιρισμό ΗΠΑ. Ο Ανδρέας Πουλάς είναι βουλευτές του κινήματος στον ΑΣΕΠΟΠ, στον Τέρναβο και στον ΗΠΑ Τυρνάβο. Και ο κύριος Τσέμαρης θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στα νοσοκομεία της Λάρισας. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διήμερη παρουσία του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή μας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων από την περιφερειακή επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στο FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αναμένο τσιγάρο οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί σε συνεργείο υγραεροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Από την έκρηξη υπέστησαν εγκάβματα πρώτου βαθμού ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο γιος του και ένας πελάτης. Και ήδη οι δύο έχουν πάρει εξιτήρια από το νοσοκομείο, όπου και μεταφέρθηκαν, ενώ ένας παραμένει για νοσηλεία. Την αρχική έκρηξη διαδέχθηκαν απανωτές μικρότερες εκρήξεις και πυρκαγιά που κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το συνεργείο και δύο οχήματα στα οποία εκτελούνταν εργασίες τοποθέτησης συστήματος υγραέριου. Εν τω μεταξύ, φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 2, σε οικοκυστήριο στο Λόγκο Τρικάλων. Εκεί καίγεται ποσότητα βάμβακος που βρίσκεται αποθηκευμένο σε 6 αποθήκες της οικοκυστικής επιχείρησης. Για προβλήματα και λήψεις στα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και οι ενέργειες αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος έκαναν λόγο οι γονείς του 22χρονου Γιώργου Παπάζουγλου, ενός από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, καταθέτοντας στο δικαστήριο. Χθες επίσης κατέθεσαν οι γονείς της Αγάπης Τσακλίδη και τον Νικήτα Καραθεοδόρου, ζητώντας μέσα σε φορτισμένο κλίμα να βγει η αλήθεια στο φως. Αναστάθος στον Άγιο Γεώργιο Φερόν μετά την άγρια επίθεση 4 κουκουλοφόρων σε γνωστό κτηματία και την αδερφή του. Οι δράστες έστησαν ενέδρα στον άνδρα έξω από το σπίτι του και τον ξυλοκόπησαν, ενώ τραυμάτισαν και την αδελφή του που προσπάθησε να βοηθήσει. Τα δύο αδέρφια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βόλου με τον άνδρα να παραμένει νοσηλευόμενο. Πήραν 25.000 ευρώ από ηλικιωμένοι στην Ελλάδα Τρικάλου με το πρόσχημα ότι τα χαρτονομίσματα χάνουν την αξία του. Δύο συλλήψεις από την αστυνομία βρέθηκαν τα χρήματα. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοπάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθεί τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Κάλεσμα συμμετοχή στο Παθεσσαλικό Αντιπολεμικό Συλλαλητήριο που θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου στη Λάρισα απευθύνουν τα εργατικά σωματεία και το αγροτικό κίνημα της Καρδίτσας. Περισσότερα από 500 ατομικά δέματα για τους κρατούμενους των φυλακών και των κρατητήριων. Τη περιοχή επιδιώκει να ετοιμάσει ως τα Χριστούγεννα ο Σύλλογος Συμπαράστασης Κρατουμένων Βόλου Σταυρωμένος, ζητώντας τη στήριξη των πολιτών και των επαγγελματιών. Την άμεση ολοκλήρωση της μελέτης κατασκευής του νέου ειδικού σχολείου Καρδίτσας ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να μην χαθεί διαθέσιμη χρηματοδότηση. Καλή σε κοινή συνάντηση τον Δήμαρχο Καρδίτσας και τον Περιφερειάρχη, ώστε να τεθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου. Με την απονομή των βραβείων ολοκληρώθηκε στον Μπούρτζι ο τρίτος διαγωνισμός νεολαίας της Ένωσης Ξενοδοχών Σκιάθου. Σε τροχιά δημοπράτηση, ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάλου στην Καρδίτσα. Τρίμερη δράση δωρεάν στη Ρώσων Αδέσποτων Γατών διοργανώνει ο Δήμος Σαλονίσου στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου, με δηλώσεις συμμετοχής έως και τις 20 Οκτωβρίου. Οι μέρες εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας θα πραγματοποιηθούν στο Βόλο το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Τις δράσεις διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία και ο Σύλλογος Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων Ομού Μαγνησίας. Εγκαινιάστηκε το νέο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στην κοινότητα παραποτάμου του Δήμου Πύλης Τρικάλων. Την 114η επέτειο απελευθέρωσης της από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων του 1912 τιμά σήμερα η Ελασσόνα. Συνεχίζονται οι διαμορφωτικές συναντήσεις για το νέο Λίντερ στην αναπτυξιακή εταιρεία της Καρδίτσας. Ξεκινάει η διαδικασία επιλογής προσωπικού για το 15ο μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 39 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στην Earth Lari σας. Ο Βαγγέλης Βουλγάρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου και άλλη και μουσικές και τραγούδια, ώρες πήγας είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτησης τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Για να θυλιά με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες, αναφέρει η εφημερίδα. Η εκπλήξη της επίσκεψης Ρούμπιο, απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, μέτρα στήριξης 2,2 δισεκατομμυρίων στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Επίσης, σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποποίηση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Επίσης, ο άγνωστος πόλεμος στην καρδιά της Αθήνας. Και Ισπανία, εκλογές στοίχημα για το Σάντσεθ. Πάμε στα νέα. Δικαιώματα επιβατών στα αεροπλάνα, όλη η νέα λίστα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά και τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων, 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Μία διάταξη από τον νόμο Κατρούκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο Σάντζεθ, κάλπες στις 29 Νοεμβρίου. Επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Προϋπολογισμός, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης, ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,6% το 2027 με μέση τιμή Brent στα 78,2 δολάρια το βαρέλι.

Εξαιρετικό παρασκήνιο, Νέα Δημοκρατία, επιστροφή στο σεμνά και ταπεινά χωρίς Καραμαλή. Ο Ναύαρχος στο Πασόκ με εχμές κατά Τσίπρα, μετά τον Τασούλα προτροπές και από τον Ιερώνυμο. Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα, πολύ σημαντική χώρα η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αερομαχία με εμπλοκή στο Καστελόριζο. Επίσης, εκλογές στη Βραζιλία, πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Ο δεύτερος γύρος θα κρίνεται μονομαχία με τον Λούλα. Πάμε στην απογευματινή. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη Γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τον Γκάζι. Η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο. Τέσσερις χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο. Κρίσιμη συνάντηση. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν τον δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Αμερικανός υπουργός εξωτερικών γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία. Επίσης, η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας, ελλείψεις προϊόντων και κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Εφημερίδα Δημοκρατία. Θλιβερή μετάλλαξη γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα κοινωνία, τεχνητές, ενέσεις αισιοδοξίας. Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Πόνεσαν το Μαξίμου, η αποκάλυψή μας για Τριαντόπουλο και η παρουσία κορυφαίων στελεχών στα 150 χρόνια της εστίας. Νέα πισόπλατη μαχαιριά από το Μακρόν, αφού εξασφάλισε 10 δις ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Με φωτογραφία από τις χθεσινές εκδηλώσεις. Διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Όλα τα μέτρα στήριξης και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Πιερακάκης, η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Θα είχε σωθεί με 3 ανάσες οξυγόνου ο Μαζονάκης, τι λένε οι ειδικοί. Στις κάλπες η Ισπανία με προβάδισμα της κεντροδεξιάς στις 29 Νοεμβρίου και χώρος πολιτισμού το Φιξ. Πάμε στην εστία. Εφηνιδιασμός στο Μαξίμο από το like της Guilfoyle στον Σαμαρά, γιατί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της 20 Φινήσης. Ο Πυρσός δεν αρκεί για να ανάψει τη φωτιά. Απόδοση του Κώστα Καραμαλή τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης με βαριά ατζέντα και ένα δύσκολο ερώτημα φτάνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. 52 χρόνια δημοκρατία. Δεν ήταν όλοι εκεί. Γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα. Πασόκ, διεύρυνση με συνέχεια. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιοι έπονται. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η ατζέντα, οι συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Θεσσαλονίκη. Ακροδεξιές βλέψεις για τους δημοτικούς σταθμούς TV100 και FM100.
Αλής, παράταση του αγώνα τους για την επιβίωση, Ισπανία, Ζαριά Σάντσεθ με προώρες εκλογές. Η Γαλλία στους δρόμους, νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων. Πάμε στο ρίζο σπάστη. Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ ανεπιθύμητο στο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, η άλλη όψη του τουριστικού θαύματος και της ανάπτυξης για τα κέρδη. Επίσης, προσχέδιο προϋπολογισμού 2027, σταθερότητα στη φορολογία και στους κόφτες που τσακίζουν τον λαό. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Πρωθυπουργός μόνο στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώοι πρόεδροι Καραμαλή, Σαμαράς και Μαϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από τον Δέδια με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Τώρα να κάνω αυτό το σχόλιο, γιατί είχαμε μια ανάρτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη με ένα καρφί κατά του κυρίου Δέδια. Απορώ με τους υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε χαρακτηριστικά. Αναφέρεται στις χθεσινές, στις υποχρεώσεις που είχε χθες. Ήταν στην Κάρπαθο, επέστρεψε αεροπορικός, προκειμένου να βρίσκεται στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως τονίζει χαρακτηριστικά, απορεί με ορισμένους συναδέλφους του που δεν έδωσαν το παρόν επειδή είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Αυτό το καρφί του Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, είμαστε στην πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα και συνεχίζουμε. Το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα, πλυντήριο μέσω των 10. Επίσης, Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα στο τραπέζι ενέργεια, καλώδιο, GSI, Τουρκία και F-35. Ενεργειακός εφιάλτης στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Το Μανιφέστο. Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας. Σάλπις Μανίκης εν όψη εκλογών το 27 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δυναμικό παρόν χιλιάδων οπαδών και στελεχών στα γενέθλια της κεντροδεξιάς. Παράδοξη σε αυτόν το πρώτο θέμα και από κάτω τοξικός υβριστής. Ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες. Θεωρεί το αμετροεπής ότι τα υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την καλή πορεία της οικονομίας είναι εργαλείο εξαγοράς ψήφων. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρώτο σέλιδα των πολιτικών εφημερίδων.

Πάμε λίγο να δούμε κανένα δύο παραπολιτικά έτσι ενδιαφέροντα από την επικαιρότητα. Όπως έχετε αντιληφθεί, υπάρχει εδώ σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας μια εκτίμηση ότι στις επόμενες περιφερειακές εκλογές, όλα αυτά είναι πληροφορίες και συζητήσεις που γίνονται στα πολιτικά στέκια, στα καφενεία κτλ. Στα καφενεία κτλ. Απέναντι στον κύριο Κουρέτα, διεκδικεί στην περιφέρεια ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο είναι υπουργός ψηφιακής πολιτικής, ψηφιακής μεταρρύθμισης, Τρικάλων, ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής Τρικάλων, βέβαια, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είχαμε κάνα δυο έτσι μικρές αντιπαραθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν μεταξύ των δύο, πάντα σε εξαιρετικά πολιτισμένο κλίμα. Χθες είχαμε μια ανάρτηση του κ. Παπαστεργίου για το αστυνομικό μέγαρο Τρικάλων, που αποτέλεσε ένα αφορμή για ένα αιχμηρό σχόλιο του κ. Κουρέτα στο Facebook. Έγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουρέτας: είδα πριν λίγο τυχαία πάνω στο ποδήλατο καθώς γυρνούσα από Βούνενα μια ανάρτηση του φίλου υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου που πήγε στο αστυνομικό μέγαρο Τρικάλων και διαφημίζει το έργο της περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα το αστυνομικό μέγαρο που με 5 εκατομμύρια ευρώ η περιφέρεια Θεσσαλίας δημοπρατεί σε πολύ λίγο. Δημήτρη, thanks. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης. Εντάξει, αυτά τα ωραία συμβαίνουν εδώ στην περιοχή μας και ευρύτερα στην πολιτική επικαιρότητα και δεν μας αφήνουν να πλήξουμε. Λοιπόν, φεύγουμε, σας αποχαιρετούμε. Σε λίγο να λαμβάνω συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μουσικά θα πάμε μέχρι και τις 10 σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Επαναλαμβάνουμε, η είδηση της ημέρας, βεβαίως η πολιτική είδηση της ημέρας, έχει να κάνει με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Αργά το βράδυ θα έρθει στο πλαίσιο μιας μήνης, περιοδίας στην Ευρώπη, Ιρλανδία, Ελλάδα και στην επιστροφή Πορτογαλία. Εξοπλιστικά και ενέργεια στην ατζέντα των συζητήσεων.

Και βεβαίως αύριο συγκεντρώσεις που οργανώνουν, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που οργανώνονται κυρίως από φορείς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αύριο στην Λάρισα ή του Πανθεσσαλικού Συλλαλητήριου στις 7 στην κεντρική πλατεία της πόλης. Λοιπόν, να είστε καλά, ήταν ο Βαγγέλης Βούλγαρης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψυχάς ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με ενδιαφέροντα θέματα από όλη τη Θεσσαλία. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Για τη χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πεποίθηση ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θησαυροί από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους μετά από 40 χρόνια, είπε με νόημα. Είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο στο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 20χρονος και ο 18χρονος για συνέργεια. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφέρομενος στην επιχείρηση Κόμβος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθεται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι σε καμία περίπτωση αστυνομικός δεν θα ζητήσει από έναν πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, είτε το 100 για εξακρίβωση. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν όψει της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες, τις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροατρίες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, 271η μέρα του έτους, κατά την οποία ο ήλιος ανέτειλε στις 7:23 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:02 πρώτα λεπτά. Σήμερα δεν έχουμε κάποια ονομαστική εορτή για να ευχηθούμε ιδιαίτερα χρόνια πολλά. Θα ευχηθούμε ωστόσο όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο. Κατά τα λοιπά, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και η Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση.

Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ. Αν μας ακούτε από ραδιόφωνο, ανάλογα που είστε, στην ΕΡΤ, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και αντίστοιχα από τις συχνότητες της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Και είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ξεκινάμε τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι. Η ομάδα αυτής της εκπομπής, που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Η εκπομπή σήμερα συντονίζεται από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική της επιμέλεια. Θα είμαι μαζί με τη Μάνια την Κουσιάρη από τη Λάρισα και με τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο από τα Τρίκαλα. Και μαζί βέβαια με τους τεχνικούς μας, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης από την ΕΡΤ Βόλου, στην ΕΡΤ Βόλου, εδώ απέναντί μου ρυθμίζει τα του ήχου, ενώ η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε. Ξέχασα να σας πω, όταν αναφερόμουν βέβαια στις συχνότητες, ότι υπάρχει και ο σύγχρονος ψηφιακός τρόπος να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, με μοναδική προϋπόθεση να έχετε ή δεδομένα ή Wi-Fi, να έχετε λοιπόν διαδίκτυο. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα rteco.gr επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου, είτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας μεταξύ των 19 περιφερειακών σταθμών. Έτσι, είτε Λάρισα είτε Βόλο, το ίδιο πρόγραμμα όπως είπαμε, καθότι 10 με 12 είμαστε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης, ο τεχνικός μας από την ΕΡΤ Λάρισας, με ενημερώνει μόλις η Μάνια Ιγκουσιάρη, φίλες και φίλοι. Και όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, να το πράξουμε και σήμερα, να ρίξουμε μία πολύ σύντομη ματιά στον καιρό. Λοιπόν, καλή ημέρα είναι νομίζω, έτσι, παντού, πάνω κάτω ίδιες καιρικές συνθήκες. Εκεί που θα παίζουν θα είναι ως προς την ελάχιστη ή και λίγο προς τη μέγιστη θερμοκρασία. Εκεί θα έχουμε διαφορές. Το σημαντικό είναι ότι δεν θα έχουμε βροχές και σήμερα. Από Παρασκευή Σαββατοκύριακο βλέπουμε, αλλά έχουμε μέρες ως τότε. Λοιπόν, σήμερα και συγκεκριμένα αυτή την ώρα στο Βόλο έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την εφαρμογή που βλέπω εγώ, που χρησιμοποιώ εγώ αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε, η ελάχιστη θερμοκρασία στο Βόλο είναι καλή. Και είναι καλή σε σχέση με τις άλλες θεσσαλικές πόλεις, πρωτεύουσες, που είναι 8 ας πούμε στη Λάρισα η ελάχιστη θερμοκρασία. Ωστόσο ανεβαίνει ψηλά η μέγιστη στους 27 σήμερα, παρακαλώ, στα Τρίκαλα, 7 με 27 επίσης, και στην Καρδίτσα 6 με 26 η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα 14 στην Καρδίτσα, 14 στα Τρίκαλα, 14 στη Λάρισα και είπαμε 18 στο Βόλο.

0: Έχουμε και από χθες θέματα που θα δούμε σήμερα την εξέλιξή τους, όπως για παράδειγμα η έκρηξη που σημειώθηκε χθες έτσι με το, στο τέλος της εκπομπής μας στην Λάρισα. Θα δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται το θέμα αυτό. Από το αστυνομικό δελτίο έχουμε από το Βόλο ενδιαφέρουσες, θα τις χαρακτήριζα έτσι, ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Να αναφερθώ αρχικά σε διάρρηξη που είχαμε πριν από λίγες ώρες τα ξημερώματα σε πρακτορείο ΠΑΠ στη Νέα Ιωνία. Έσπασαν τζαμαρία. Βέβαια το ποσό που πήραν οι ληστές ήταν μόλις 150 ευρώ, λένε οι πληροφορίες, γιατί τόσες βρήκαν στην ταμιακή μηχανή. Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από κάμερες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, έχει παραδοθεί στην αστυνομία. Γίνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όμως είχαμε και ένα περιστατικό, άγριο περιστατικό, όχι από τα συνηθισμένα για την περιοχή μας θα λέγαμε, στον Άγιο Γεώργιο Φερών, φίλες και φίλοι, όπου οι κάτοικοι είναι ανάστατοι. Καθώς την Κυριακή το βράδυ δέχθηκε άγρια επίθεση ένας γνωστός κτηματίας της περιοχής, όταν κουκουλοφόροι του έστησαν ενέδρα με σκοπό να τον ληστέψουν. Χτύπησαν τόσο εκείνον όσο και την αδερφή του, με αποτέλεσμα και οι δύο να οδηγηθούν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, έτσι περιστατικά που δεν θα λέγαμε ότι είναι από τα συνηθισμένα, τουλάχιστον για την περιφέρεια, τουλάχιστον για τη δική μας περιφέρεια. Για να πάμε στην Λάρισα, στη Μάνια την Κουσιάρη, να πω την πρώτη καλημέρα και στο Βαγγέλη το Βούλγαρη βέβαια. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Εντάξει, τα του καιρού τα είπες πολύ ωραία και ορθά. Με ηλιοφάνεια η Λάρισα όλη την ημέρα από το πρωί. Το πρωί αρκετό κρύο, τώρα στους 14-15 βαθμούς θερμοκρασία. Θα φτάσουμε στους 26. Εντάξει, καλά είμαστε από αυτή την άποψη.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τώρα από το αστυνομικό δελτίο έχουμε έτσι. Καταρχάς έχουμε το θέμα με την έκρηξη που έγινε χθες.
0: Ναι.
1: Ορθές ήταν οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε πει για τους τρεις που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα. Οι δύο μάλιστα πήραν εξιτήριο έτσι μέσα στις επόμενες δύο ώρες. Πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε, έχει μια σημασία μεγάλη να μάθουμε και να δούμε τι ακριβώς συνέβη ώστε να μην ξανασυμβεί. Οι ίδιοι οι άνθρωποι της επιχείρησης, οι ιδιοκτήτες λένε πως δεν ξεκίνησε από το αυτοκίνητο, από κάποιο αυτοκίνητο, αλλά από το χώρο του σαλονιού του καταστήματος. Προφανώς κάποια διαρροή υπήρξε. Τώρα σε ποιο σημείο ήταν αυτή η διαρροή δεν ξέρω, θα λάβουμε τις απαντήσεις επίσημα πια από το ανακριτικό της περιοριστικής υπηρεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Υπόθηκε κάποια
0: τονίζεις
1: στιγμή,
0: ναι,
1: ότι κάποιος άναψε ένα τσιγάρο, ένας πελάτης, και από εκεί και πέρα έγινε η έκρηξη. Θα δούμε, δεν ξέρω αν αυτό είναι η αιτία ή όχι.
0: Απλά ήθελα λίγο να αποσυνδέσουμε το γεγονός ότι μιλάμε για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το αέριο με το θέμα της έκρηξης, έτσι. Γιατί δημιουργήθηκε κάποια έτσι, λανθασμένη εντύπωση κάποια στιγμή. Δεν έχει να κάνει, δεν σχετίζονται τα δύο, έτσι.
1: Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Μάλιστα,
1: αλλά
0: ναι,
1: σίγουρα, σίγουρα φαίνεται πως αυτή η έκρηξη μειώθηκε πάνω σε κάποια εργασία. Όχι ήταν το αυτοκίνητο σταθμευμένο ή ξαφνικά έκανε μπουμ.
0: Ναι.
1: Αν ρωτάς και αν λες αυτό.
0: Πολύ λέω ότι δημιούργησε αίσθηση με την έννοια ότι, και ανησυχία με την έννοια ότι πολλοί
1: όσοι έχουν αέριο, τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι να συμβεί,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ανοίγει μια κουβέντα απλά.
1: Ανοίγει μια κουβέντα και μετά την πλάκα με το αέριο που έγινε η έκρηξη στο κτίριο. Ανοίγει κουβέντα και για τα σπίτια μας, γιατί το αέριο είναι πολύ δημοφιλές ως εγκατάσταση στα σπίτια. Διάβαζα και ένα ενδιαφέρον άρθρο πρόσφατα ότι πρέπει να γίνονται επανέλεγχοι στις εγκαταστάσεις και στα σπίτια μας ανά τετραετία. Έχει ψωμί αυτό και θα το δούμε. Ελένη, αξίζει να το δούμε παραπέρα τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Σωστά.
1: Άλλο τώρα Τι άλλο.
0: Έχουμε. Θα το δούμε το θέμα και θα έχεις σε λίγο...
1: τον εκπρόσωπο του κλάδου αυτού από τα συνεργεία αυτοκινήτων, να μας πει και αυτός έτσι, επειδή ασχολείται και ο ίδιος με αυτά και οι συνάδελφοί του, και τις πληροφορίες έχει ο ίδιος, γιατί πήγε από εκεί όταν έγινε η έκρηξη, αλλά και γενικότερα με ποιο πλαίσιο και ποιο, έτσι, ποιους κανόνες λειτουργούν τα συνεργεία αυτά σε σχέση και με τα αυτοκίνητα. Αύριο πάει στον εισαγγελέα ένας νεαρός, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε επιτεθεί και μαχαίρωσε τον υπεύθυνο ενός μπαρ στο λόφο της Λάρισας, στο Φρούριο. Εκεί ενοχλούσε τους πελάτες του μαγαζιού, είχε μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά όπως περιέγραψαν οι μάρτυρες. Του ζητήθηκε να βγει έξω από το κατάστημα, εκείνος ξαναμπήκε και μαχαίρωσε τον υπεύθυνο του καταστήματος. Αύριο απολογείται στον εισαγγελέα, ενώ οι συγγενείς του, οι κοντινοί του άνθρωποι, ήδη σύμφωνα πληροφορίες έχουν καταθέσει ότι αντιμετωπίζει θέματα ψυχιατρικά ο συγκεκριμένος νεαρός. Τι άλλο ήθελα να πω τώρα, αυτό μια είδηση λίγο μας κάνει εντύπωση. Πήγε μια κυρία να πετάξει τα σκουπίδια της στη συνοικία της Νεάπολης και μέσα στους κάδους είδε νεκρά αμνοερήφια. Καλείται και η κτηνιατρική υπηρεσία. Ναι, και όμως. Λοιπόν, καλείται η πυροσβεστική, λέω, αμάν, η κτηνιατρική υπηρεσία να δει τι ακριβώς συμβαίνει. 8 αμνοερήφια για την ακρίβεια, λένε οι πληροφορίες. Μέσα σε κάδο πεταμένα, ολόκληρα, μάλλον, όπως καταλαβαίνω, 8 νεαρά νεκρά αμνοερήφια. Σε κάδο λοιπόν, μεταφέρθηκαν ήδη στην κτηνιατρική υπηρεσία για διερεύνηση. Άνοιξε, λέει, τον κάδο η κυρία αυτή για να πετάξει τα σκουπίδια και βρήκε μέσα 8 νεαρά νεκρά αμνοερήφια που έφεραν μάλιστα ενότια, είχαν αυτά τα σκουλαρίκια της σήμανσης. Είναι τα ζώα για την ηχλιλασιμότητα, φέρουν αυτά τα σκουλαρίκια, έτσι γίνονται και επιλέξιμα για οποιοδήποτε επιδοτήσεις κλπ. Λοιπόν, ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί, μάζεψαν τα νεκρά ζώα από τον κάδο και τα μετέφεραν στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας, εδώ στη Λάρισα, για να διερευνηθούν από τα ενότια, φαντάζομαι προκύπτουν στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας, εδώ στη Λάρισα, για να διερευνηθούν από τα ενότια

0: και ένα λιποθυμικό επεισόδιο στο κέντρο της πόλης, στην κεντρική πλατεία κοντά, στην Εθνική Τράπεζα εκεί, ενός ηλικιωμένου. Εκεί βρίσκεται το ΕΚΑΒ και κάνει τώρα την εκτίμηση αν θα χρειαστεί ο άνθρωπος περαιτέρω μεταφορά στο νοσοκομείο ή όχι.
1: Περαστικά του. Περαστικά του, όπως και να έχει, να ευχηθούμε. Λοιπόν, θα δούμε στην εκπομπή μας σήμερα, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του φορέα τουρισμού της Χίου. Γιατί πάμε στη Χίο, θα μου πείτε. Είναι πολύ απλό, γιατί το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Βόλου και κατ' επέκταση της Θεσσαλίας με την Μυτιλίνη και τη Χίο και κατ' επέκταση με το Βόρειο Αιγαίο επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από μια επιστολή που στάλθηκε από φορείς του τουρισμού της Χίου στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Να θυμίσουμε ότι είχαν γίνει προσπάθειες οι οποίες είχαν προχωρήσει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό πέρυσι, ωστόσο ο χρόνος, τα χρονικά περιθώρια ήταν στενά, δεν πρόλαβαν να δρομολογηθεί πλοίο πέρυσι. Βέβαια δεν ξέρουμε αν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, δηλαδή είναι χρονικό ή αν υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για κάτι που το θέλουν πολύ. Το θέλουν πολύ και οι Θεσσαλοί και η περιφέρεια στηρίζει χρηματοδοτώντας την προσπάθεια αυτή. Το θέλει και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που κίνησε την όλη διαδικασία και προσπάθεια. Το θέλουν και οι τουριστικοί φορείς. Το θέλουν άπαντες γιατί είναι πολλαπλά και τα ωφέλη και για τις δύο πλευρές, θα λέγαμε. Επανήλθαν λοιπόν πριν από δύο μέρες με κοινή επιστολή και θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μούνδρο, που είναι ο πρόεδρος του φορέα τουρισμού της Χίου, για το θέμα αυτό. Θα μιλήσουμε ακόμη με εκπρόσωπο της Φιλοζωικής στην Αλόνισο με αφορμή δωρεάν στηρώσεις γατιών που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες στο νησί. Η Αλόνισος είναι φημισμένη για τις γατούλες της, έτσι.
0: Τι εννοείς, ναι, ότι έχει μεγάλο πληθυσμό.
1: Έχει, ναι, και είναι φροντισμένες σε ικανοποιητικό βαθμό, θα λέγαμε, και φροντισμένες, και είναι και λίγο και σαν σήμα κατά τεθέν. Δηλαδή το να πας στην Αλόνισο και να φωτογραφηθείς με τις γάτες της. Σε ένα βαθμό, θα λέγαμε, αλλά βέβαια και...
0: Εγώ με τις φώκες νόμιζα.
1: Και οι φώκες, εντάξει,
0: το σήμα κατά τεθέν.
1: Ναι, το σήμα κατά τεθέν είναι λίγο, ίσως είναι...
0: Αλλά πιο εύκολα βρίσκεις γάτα να φωτογραφηθείς παρά φώκια, οπότε εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Νομίζω, ναι, έχεις δίκιο από αυτή την άποψη. Είναι όπως, ξέρεις, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στη Σύρο. Οι γάτες στη Σύρου. Επίσης είναι έτσι μια ατραξιόν για το νησί. Λοιπόν... Όπως και να έχει, εμείς θα μιλήσουμε για τις δωρεάν αυτές στηρώσεις, γιατί όσο και αγαπημένα ζώα να είναι γατούλες, έτσι, η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους μόνο μπροστά σε προβλήματα μπορεί να φέρει και τον ίδιο το πληθυσμό των γατιών, βέβαια, κατά βάση, αλλά γενικότερα, έτσι, και το νησί. Οπότε καλό είναι να αναλαμβάνονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Και στα Τρίκαλα θα πάμε. Απάτες. Γενικά στα Τρίκαλα, παντού θα μου πεις, αλλά δεν ξέρω, στα Τρίκαλα έχουμε έτσι πολλά περιστατικά.
0: Εξαπατώνται πιο εύκολα οι ηλικιωμένοι εκεί, δεν ξέρω, παντού έχουμε, δίκιο έχεις. Τελευταία ακούμε για τα Τρίκαλα αρκετές περιπτώσεις.
1: Ίσως είναι μεγάλα τα ποσά και κάνουν αίσθηση που καταφέρνουν να αποσπάσουν οι επιτίδη.
0: Ναι, ίσως γι' αυτό. Πάντως μεγαλύτερο ποσό από τα 8 εκατομμύρια δολάρια που κέρδισαν οι στρατιωτικοί που είχαν αυτή την πυραμίδα τη λεγόμενη με τα κρυπτονομίσματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη τα τελευταία χρόνια
1: είναι
0: στην περιοχή.
1: Είναι επίπεδου πυραμίδας.
0: Ναι, ναι. Η έδρα, λέει, της εταιρείας ήταν στη Λάρισα, και κάνανε και χορηγίες, κάνανε και δωρεές. Ναι, μπαίνανε σε πολλά και στρατολογούσαν πολλούς επίσης. Γιατί αυτό έτσι δεν λειτουργεί, Ελένη. Ο ένας φέρνει άλλους 10 και λοιπά και λοιπά για να γίνει
1: τώρα
0: αυτό.
1: Τώρα, αν σου πω ότι δεν έχω ιδέα.
0: Πού να έχεις ιδέα τώρα, δεν χρειάζεται να έχουμε και ιδέα. Νομίζω ότι όταν κανείς σου υπόσχεται εύκολο και γρήγορο κέρδος, πρέπει να είσαι 25.000 φορές προσεκτικός, γιατί δεν στα χαρίζει κανένας δυστυχώς στη ζωή αυτή.
1: Να σε υποψιάζει. Λοιπόν, νομίζω δώσαμε έτσι ένα στίγμα της επικαιρότητας στην έναρξη της εκπομπής. Η ώρα ήδη έχει πάει όμως και μισή.
0: Είδες, είναι απολαυστικά πάντα να τα λέμε. Απολαυστικό.

Γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, οπότε πρέπει να πάμε σε ένα τραγούδι πριν ξεκινήσουμε και δώσουμε τα μικρόφωνά μας μέσω τηλεφωνικών γραμμών, βέβαια, στους καλεσμένους μας.

0: Για να δούμε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας, κάποια από τα οποία, αναφερθήκαμε και στην αρχή, όπως αυτό το θέμα με την έκρηξη που είχαμε χθες σε ένα συνεργείο. Για Μάνια, ο λόγος σε σένα.
1: Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στη ραδιοφωνική μας παρέα τον κύριο Γιώργο Φιλίππου. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συνεργείων Γιοταχή στην περιοχή της Λάρισας. Καλημέρα, κύριε Φιλίππου, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κυρία Γκουτσιάρη, σε εσάς και τους ακροατές.
1: Μιλήσαμε από χθες. Από χθες ήδη μιλήσαμε, κύριε Φιλίππου. Αμέσως σχεδόν μόλις έγινε η έκρηξη στο συνεργείο του συναδέλφου σας. Μου είπατε και ότι πήγατε και ο ίδιος από εκεί. Έτσι, καταρχάς, για πείτε μας, τι αντικρίσατε εκεί?
2: Εντάξει, αυτό που αντίκρισα πραγματικά, ακόμα που μιλάμε μαζί, ανατριχιάζω ολόκληρος.
1: Ναι.
2: Μιλάμε τώρα ότι είναι ολική καταστροφή. Ωραία, δεν έχει μείνει ούτε βίδα μέσα στο συνεργείο. Έχουν λιώσει τα πάντα. Μέχρι και τα τελάρα που κρατάνε τις τζαμαρίες, ας πούμε, λύγησαν.
1: Λύγησαν, γιατί μετά την έκρηξη έγινε και φωτιά, έτσι, ακολούθησε φωτιά.
2: Ναι. Φωτιά, πολύ φωτιά. Ευτυχώς δεν πήρε και το σπίτι από πάνω.
1: Υπάρχει και το σπίτι της οικογένειας από πάνω, ναι. Έχετε δίκιο, ναι. Και δύο αυτοκίνητα είδα έτσι ότι μέσα που ήταν εκεί προφανώς για κάποια επισκευή και αυτά έχουν
2: σίγουρα
1: καταστραφεί.
2: Ναι, αυτά έχουν καταστραφεί ολοσφαιρό. Ναι.
1: Τώρα εμείς δεν θα κάνουμε τη δουλειά του ανακριτικού της πυροσβεστικής να πούμε ακριβώς τι συνέβη, δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχουν τώρα διάφορες πληροφορίες που λένε ότι κάποιος ενδεχομένως πελάτης άνοιξε έναν αναπτήρα ή άναψε ένα τσιγάρο. Τέλος πάντων δεν το γνωρίζουμε αυτό με ακρίβεια. Πάντως υπήρξε διαρροή προφανώς και μεγάλη για να γίνει αυτή η μεγάλη έκρηξη, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα, σίγουρα. Λογικά, εντάξει, τώρα όπως είπατε και εσείς, τώρα που ρωτάμε και μαθαίνουμε,
1: ναι.
2: Τώρα το τι μπορεί να λέει ο καθένας, αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε και σαν, ας πούμε, σίγουρη πληροφορία. Mm-hmm. Απλά γινόταν μια εργασία σε μια φιάλη υγραερίου. Προφανώς είχε κάποια διαρροή. Και λένε τώρα ότι πήγε ο άλλος και άναψε το τσιγάρο.
1: Πάντως με κάποιον τρόπο, ναι. Κάποιος πυνθύρας κάτι έγινε και αυτή η διαρροή.
2: Αλλά προς Θεού εννοείται δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο πράγμα. Ναι. Αυτό είναι δουλειά της πυροσβεστικής. Να βγάλει τα πορίσματα, να κάνει τους ελέγχους.
1: Έχετε δίκιο. Ωστόσο στον κόσμο, κύριε Φιλίππου, αυτό που μένει ως εντύπωση, ως φόβος ή ως σκέψη και αναρωτιέται και μας ρωτάει και εμάς και θέλουμε τη βοήθειά σας σε αυτό, είναι, επειδή είναι αρκετός ο κόσμος που κινεί το αυτοκίνητό του με αέριο, αν θα πρέπει να έχει κατά νου κάτι, αν υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάποια διαρροή ενώ έχει το αυτοκίνητό του και το κινεί, τι γίνεται στις περιπτώσεις που πάει και γίνεται μια αλλαγή, δεν ξέρω και πώς λειτουργούν αυτά τα αυτοκίνητα, δεν έχω εγώ τέτοια τεχνολογία, κάθε πότε χρειάζεται να αλλάζουν, να αλλάζετε, να γεμίζετε, όχι γεμίζουν στα πρατήρια τα αέρια, αλλά κάποια στιγμή αλλάζεται και τη δεξαμενή, το ντεπόζιτο.
2: Ναι. Είναι κάθε 10 χρόνια,
1: ναι.
2: Από την ημερομηνία που παραγωγής της δεξαμενής, γιατί έχει ένα καρτελάκι πάνω η δεξαμενή,
1: ναι.
2: Η οποία αναφέρει τα λίτρα της και το πότε κατασκευάστηκε.
1: Mm-hmm.
2: Από αυτή λοιπόν την ημερομηνία και για 10 χρόνια είναι ok, είναι ασφαλής. Στα 10 χρόνια λοιπόν, όταν θα πάμε να περάσουμε κταίο και μας δουν ότι η δεξαμενή μας λύγει από τη στιγμή που θα περάσουμε κταίο σε ένα χρόνο, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, δεν θα μας δώσουν δελτίο ελέγχου για 2 χρόνια.
1: Α, θα μας δώσουν τέτοιο δελτίο ελέγχου ώστε την επόμενη φορά να έχει αλλαχθεί η δεξαμενή.
2: Μέχρι τότε που λύγει η δεξαμενή.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μπορούμε να περάσουμε κταίω σήμερα και σε ένα μήνα να λύγει η δεξαμενή μας.
1: Ξανά
2: κταίω
1: πάλι.
2: Θα μας το δώσουν για ένα μήνα.
1: Μάλιστα, σαφές.
2: Θα ξαναπάμε λοιπόν να αλλάξουμε τη δεξαμενή μας. Θα πάρουμε τα χαρτιά από τον νόμιμα αδειοδοτημένο επισκευαστή. Θα προσκομίσουμε στο κταίο και θα μας δώσουν μετά για το υπόλοιπο μέχρι τα 2 χρόνια που είναι να ξαναπεράσει το αυτοκίνητο κταίο.
1: Τώρα από την εμπειρία σας υπάρχουν και περιπτώσεις που ούτε νόμιμα με κατασκευαστή νόμιμο έχει γίνει η μετατροπή του αυτοκινήτου να κινείται με αεροκίνηση είτε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν περνάνε τα αυτοκίνητά τους από κταίο και ενδεχομένως έχουν δεξαμενές οι οποίες έχουν λήξει, λέω εγώ τώρα.
2: Προφανώς, γιατί Μην ξεχνάτε ότι ήμουν νιός και γέρασα που λένε. Το μόνιμο πρόβλημα, μάλλον ένα από τα μόνιμα προβλήματα του συλλόγου μας, είναι το πώς θα μπορέσουμε να πατάξουμε την παράνομη εργασία. Αυτός που δουλεύουν στο πεζοδρόμιο, ωραία. Δηλαδή δεν είναι μόνο να σου περάσω ένα σύστημα υγραερίου ή να σου αλλάξω τα κάκια, πολύ επικίνδυνο, ή να κάνω μια εργασία στο σύστημα διεύθυνσης, ωραία. Το οποίο αν γίνει από μη αδειοδοτημένο, δεν ξέρουμε και τι...
1: Και αν θα γίνει σωστά η εργασία και πόσο αποτέλεσμα θα έχει.
2: Αφού γίνονται εργασίες, ας πούμε, τέτοιες, σίγουρα θα έχουν γίνει, θεωρώ εγώ, και εργασίες τοποθέτησης συστήματος υγραερίου.
1: Άρα εμείς ως πελάτες, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς και σίγουροι, θα πρέπει να αναζητούμε πάντα συνεργεία τα οποία είναι πιστοποιημένα. Αυτή την πιστοποίηση και αυτή την νομιμότητα την βλέπουμε κάπου, μπορούμε να την αναζητήσουμε, να έρθουμε σε εσάς. Κύριε Φιλίππου, δείξτε μας πώς είστε.
2: Εννοείται. Ναι. Πρέπει καταρχήν να έχουμε αναρτημένη την άδεια λειτουργίας, την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος χωρίζεται σε υποκατηγορίες. Τι εννοώ? Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έχω άδεια μηχανοτεχνίτη, για να μπορώ να δουλέψω το συνεργείο μου. Έχω άδεια αερίων, τεχνίτη αερίων καυσίμων, μετά από σεμινάρια που έχουν γίνει, και η πιστοποίηση αυτή έχει πάει στη Διεύθυνση Κοινωνιών εδώ στη Λάρισα, στο μηχανολογικό που λέμε, και μας εκδίδει μια ακόμα άδεια, δηλαδή γίνεται επέκταση της άδειας.
1: Για να μπορείτε να ασχολείστε και με αυτό. Ναι.
2: Μπορώ να ασχοληθώ και με αέρια. Ωραία, είτε φυσικό αέριο είναι αυτό, είτε υγραέριο. Και τώρα να κολλήσω και αυτό, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο σύλλογός μας την άλλη Δευτέρα τελειώνει το σεμινάριο για να πάρουν τα μέλη μας την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υψηλής τάσης.
1: Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Για τα ηλεκτρικά.
1: Μπράβο. Το είχαμε συζητήσει, νομίζω, κατηδίαν και αυτό, και το είχα βρει πολύ ενδιαφέρον. Και είχαμε πει κάποια στιγμή να το αναδείξουμε. Γιατί και εκεί χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να μην είναι πολλά ακόμα, είναι αρκετά όμως τα πατίνια, τα μηχανάκια, τα διάφορα άλλα οχήματα, σιγά σιγά και τα αυτοκίνητα. Έρχονται και μεταχειρισμένα. Μπράβο.
2: Τα οποία δεν έχουν εγγύηση, ή τέλος πάντων ο καταναλωτής, ο κάτοχος, δεν μπορεί να πάει στην αντιπροσωπεία. Κάποια στιγμή αυτά τα αυτοκίνητα θα έρθουν στα συνεργεία.
1: Στα συνεργεία. Ναι, ναι.
2: Οπότε πρέπει να είμαστε κι εμείς έτοιμοι να τα υποδεχτούμε.
1: Και για τη δική σας ασφάλεια, έτσι. Γιατί και υπάρχουν και κίνδυνοι.
2: Να πω, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα, κυρία Γκουσιάρη, μιλάμε για τάσεις των 400 βολτ, οι οποίες σκοτώνουν.
1: Σκοτώνουν.
2: Δηλαδή, τι θέλω να πω, αν κάνω εγώ ένα λάθος στο αυτοκίνητό σας, στο θερμικό, το πολύ πολύ να χαλάσει η μηχανή. Ωραία, θα χαλάσει η μηχανή, θα την αλλάξουμε, θα την πληρώσουμε. Ναι, αλλά στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, άμα κάνω ένα λάθος, κινδυνεύει η ζωή μου.
1: Είναι σημαντικό και σοβαρό. Κύριε Φιλίππου, το συγκεκριμένο συνεργείο στο οποίο έγινε η έκρηξη είναι ένα συνεργείο πιστοποιημένο. Ένα συνάδελφός σας έμπειρος με το γιο του εργάζονται, είναι προσεκτικοί, δεν είχε ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο ποτέ. Τώρα, μου λέγατε πριν ότι λέτε στους πελάτες σας που έχουν το αυτοκίνητό τους με αέριο, όταν είναι να έρθουν για κάποια επισκευή ή οτιδήποτε άλλο, να αλλάξουν τη δεξαμενή, να έχουν εξοδέψει όλο το αέριο, γιατί αναγκαστικά και μοιραία, όταν θα γίνει αυτή η αλλαγή, θα απελευθερωθεί κάποιο αέριο αν υπάρχει μέσα.
2: Ναι, αυτό τι γίνεται τώρα, είναι η δεξαμενή και πάνω εκεί πάει και κουμπώνει ένα εξάρτημα η πολυβαλβίδα. Ωραία. Για να με την καινούρια τη δεξαμενή δεν έρχεται αυτό το εξάρτημα. Πρέπει να βγει από την παλιά δεξαμενή να μπει στην καινούρια.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Οπότε αν είναι γεμάτη η δεξαμενή, καταλαβαίνετε ότι όταν πάμε να βγάλουμε αυτή την πολυβαλβίδα θα απελευθερωθεί πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αερίου. Γι' αυτό λέμε στον πελάτη μας να τελειώσει το αέριο, να γυρίσει όπως είναι η λειτουργία του στην λειτουργία βενζίνης. Ωραία. Και να έρθει μετά, έτσι ώστε αυτή η ποσότητα, γιατί πάντα μένει κάτι μέσα.
1: Κάτι μένει, ναι, ναι.
2: Αλλά αυτή η ποσότητα του υγραερίου δεν είναι ικανή να δημιουργήσει τέτοια προβλήματα.
1: Τέτοια
2: βέβαια,
1: προβλήματα.
2: Τώρα εννοείται ότι δεν μπορεί να έχω εγώ ανοιχτή τη δεξαμενή και να καπνίζω ή να δουλεύω με σπούντικ ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε.
1: Με μηχάνημα που, είναι... που βγάζει πινθήρες εννοείται, δεν ξέρω τι είναι αυτό το σπούτικ που λέτε.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή... Ένα τελευταίο πράγμα, κύριε Φιλίππου, και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Προς τους ανθρώπους που έχουν αυτοκίνητα, προς κατόχους γιοταχή με αεριοκίνηση, τι πρέπει οι ίδιοι να έχουν κατά νου, αν έτσι κάτι πρέπει να τους προβληματίσει και να σπεύσουν να πάνε σε ένα συνεργείο.
2: Ναι, θα σας απαντήσω.
1: Για να μην κινδυνεύσουν.
2: Το πρώτο και σημαντικότερο είναι όταν καταλάβουμε μία μυρωδιά του υγραέριου. Ωραία. Αν καταλάβουμε, αν αισθανθούμε έτσι έστω και μία μικρή οσμή, πρέπει να πάμε κατευθείαν στα συνεργεία, τα οποία θα ελέγξουν με ειδικά μηχανήματα από πού είναι η διαρροή, να μας το
1: και θα την διορθώσουν. Έρχονται τέτοιες περιπτώσεις στα συνεργεία σας, συμβαίνει
2: σίγουρα,
1: δηλαδή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ας πούμε δεν ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι των υγραέριων. Αλλά έχω πελάτες οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα τροποποιημένα να καίνε και υγραέριο. Έχει τύχει φορές να σηκώσω το καπό και να μου έρθει μια οσμή.
1: Α, μάλιστα.
2: Πρώτα θα φτιάξω την οσμή ή θα στείλω το αυτοκίνητο
1: εκεί.
2: Στον κατάλληλο επισκευαστή για να το διορθώσει και μετά θα αλλάξω τα λάδια, θα κάνω το σέρβις.
1: Έχουν πει
2: σίγουρα τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει, είναι σαν να χάνει βενζίνη το αυτοκίνητο.
1: Να έχουν λοιπόν το νου τους οι άνθρωποι που έχουν το αέριο, αν υπάρχει κάποια οσμή. Κάτι άλλο?
2: Κάτι άλλο δεν είναι. Είναι βασικά όπως η λειτουργία της βενζίνης. Ωραία. Δεν μπορούν να ελέγξουν κάτι
1: οι ίδιοι
2: πελάτες, μόνο με την όσφρηση. Αν αισθανθούν οσμή, πρέπει επιγόντως να πάνε, και αν είναι, να πάνε στο συνεργείο. Και αν είναι και μεγάλη οσμή, το κλειδώνουν το αυτοκίνητο.
1: Και απομακρύνονται.
2: Βέβαια, απομακρύνονται και παίρνουν την οδική να το πάει χωρίς να λειτουργεί το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο σε λειτουργία.
2: Συνεργείο.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Φιλίππου, θα μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για τις.
2: Να πείτε. Κάτι άλλο, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι μετά από αυτό που έγινε, εγώ μίλησα και με το Διεύθυνση Συγκοινωνιών για να δω αν και ήξερα εγώ το Παναγιώτη και προσωπικά, γιατί συνεργαζόμασταν, να φανταστείς, σε αυτόν τα έστειλα εγώ τα αυτοκίνητα.
1: Τα αυτοκίνητα των πελατών που έχουν, ναι.
2: Είναι κανονικά αδειοδοτημένο νόμιμο συνεργείο, γιατί ακούστηκαν και κάτι τέτοια, ωραία. Αλλά εγώ, επειδή το ξέρω το παιδί και ο πατέρας του ήταν και μέλος του σύλλογό μας και τώρα το παιδί θα γίνει και αυτό μέλος, το ήξερα ότι είναι αδειοδοτημένο, αλλά έπρεπε να το σιγουρέψω 100%. Πήρα τηλέφωνο λοιπόν στο...
1: Και το τσεκάρατε.
2: Το διπλό τσέκαρα ότι όντως έχει άδεια.
1: Ωραία, ένας λόγος παραπάνω, κύριε Φιλίππου, να δούμε τι έφταιξε και να έχετε το νου σας όλοι από εκεί και πέρα με αυτή την αφορμή που ευτυχώς δεν είχε απώλειες ανθρώπους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να διορθωθεί ή να το προσέχει κανείς περισσότερο, να το προσέχει.
2: Σίγουρα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Βουσιάρη, και εγώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που τόσο σε επίπεδο Μαγνησίας και ευρύτερα Θεσσαλίας, όσο και σε επίπεδο Χίου, Μυτιλήνης και ευρύτερα Βορείου Αιγαίου θα έλεγα, μας είχε απασχολήσει αρκετά τον περσινό χειμώνα προς Άνοιξη, και αναφέρομαι στο θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλίας μέσω του λιμανιού του Βόλου με το Βόρειο Αιγαίο μέσω του λιμανιού της Χίου. Ήταν μια προσπάθεια την οποία αγκάλιασαν, θα έλεγα, θερμά οι φορείς και από τις δύο περιφέρειες. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, τουλάχιστον στο πλαίσιο της τουριστική σεζόν που μόλις απήλθε. Αυτό δεν σημαίνει, ελπίζω, θέλω να ελπίζω, ότι έχει να βαγίσει η προσπάθεια. Το θέμα είναι ότι για πολλούς το θέμα είναι, παραμένει ζεστό, θα λέγαμε, και επειδή η εμπειρία μας έδειξε ότι πρέπει από νωρίς να προετοιμαζόμαστε, επαναφέρουν το θέμα αυτό στο προσκήνιο από τώρα, δηλαδή με το που τέλειωσε η τουριστική σεζόν. Για κάποιους δεν έχει καν τελειώσει ακόμη και νομίζω έτσι θα πρέπει να γίνεται. Έτσι θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αναφέρομαι σε φορείς της Χίου, μεταξύ των οποίων και στο φορέα τουρισμού της Χίου, τον πρόεδρο του οποίου φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μούνδρος και τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας στην εκπομπή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε? Πολύ, πολύ καλά, πολύ καλά. Εσείς? Πολύ, πολύ καλά τα είπατε. Πράγματι χρειάζεται αυτή η διασύνδεση, η οποία θα βοηθήσει αμφίδρομα. Είναι κάτι το οποίο το επιζητούμε, είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε, δεν κατεβάζουμε τα χέρια κάτω, τα χέρια τα έχουμε ψηλά και ζητούμε αυτή τη γραμμή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε, πέρσι δεν προέκυψε, αν και είχε μπει σε μια καλή σειρά. Εκτιμούμε όμως ότι και με την βοήθεια της περιφέρειας και από την πλευρά του Δήμου, των παραγόντων της Θεσσαλίας, θα μπορέσει να ευοδοθεί αυτό για να έχουμε τη σύνδεση αυτή, η οποία θα βοηθήσει. Καλό θα ήταν να μπαινε αυτή η σύνδεση όλο το χρόνο, θεωρώ ότι δεν είναι ιδιαίτερα εφικτό, αλλά τουλάχιστον την περίοδο την καλοκαιρινή και ίσως και στα άκρα, που αυτό μας βοηθάει περισσότερο, γιατί την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει κινητικότητα. Αυτό το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε και εμείς εδώ στη Χίο είναι να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τη σεζόν. Θα μπορέσει λοιπόν αυτή η γραμμή να βοηθήσει ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη σεζόν.
0: Πέρυσι υπήρχε σχεδιασμός, έγιναν συναντήσεις, υπήρξε δέσμευση για 2 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια. Η γραμμή τελικά δεν λειτουργήσε λοιπόν. Γνωρίζετε τι ακριβώς πήγε στραβά, που κόλλησε το θέμα?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν το γνωρίζω. Ήταν κάτι το οποίο το χειρίστηκε η περιφέρεια. Δεν ξέρω, δεν ήταν επαρκής ο χρόνος για να μπορέσουν τα κονδύλια αυτά να μετακινηθούν στην εταιρεία η οποία θα αναλάμβανε το έργο. Πολύ πιθανόν νομίζω ότι ήταν εκεί το θέμα.
0: Είναι οι γραφειοκρατικές αγγυλώσεις τις οποίες αναφέρεται στην επιστολή σας ενδεχομένως του Υπουργείου Ναυτιλίας?
1: Μπορεί να υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι δεν προχώρησε, και καλώς το είπατε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία από τούτη την περίοδο, ακόμα και πράγματι δεν έχει τελειώσει η σεζόν, να δούμε τι μπορεί να γίνει, αυτές οι αγγυλώσεις να παρακαμφθούν για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέμε. Τώρα, εκτιμούμε ότι θα φέρει ένα σοβαρό αποτέλεσμα. Η Θεσσαλία έχει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν, και από τη δική μας πλευρά υπάρχουν δύο παράμετροι, και το θέμα της, και το θέμα των ντόπιων, αλλά εμείς έχουμε και αρκετές αρκετές δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, οι οποίοι με κάποιο τρόπο, όπως κινούνται στο Νότιο Αιγαίο, θα μπορούσαν να κινηθούν, όπως κινούνται προς την Βόρεια Ελλάδα, θα μπορούσαν να βρεθούν και στις δικές σας περιοχές.
0: Αναφέρετε και στην επιστολή ότι πέρυσι η Χίος έχασε επισκέπτες από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει κάποια εκτίμηση από τους φορείς του τουρισμού για το τουριστικό όφελος που θα μπορούσε να έχει η λειτουργία αυτής της γραμμής?
1: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το μετρήσουμε. Θα πρέπει να δούμε να τρέχει αυτό το μοντέλο, να υλοποιείται, για να μπορέσουμε να έχουμε μια μέτρηση. Εκτιμώ όμως ότι θα βοηθούσε και τις δύο πλευρές, αυτό δεν το κουβεντιάζουμε, και αυτό θα φανεί όταν με το καλό έρθει αυτή η γραμμή.
0: Η εκτίμησή σας είναι ότι όλες αυτές οι διαδικασίες, αν πάνε όλα καλά, έτσι να πάρουμε το θετικό σενάριο, μέχρι πότε πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για να προλάβουμε τη σεζόν?
1: Το Πάσχα δεν το κουβεντιάζουμε. Πριν το Πάσχα πρέπει αυτά να έχει μπει το νερό στα αυλάκι, γιατί δρομολογούνται και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν. Δηλαδή πρέπει να το δούμε κάπως γοργά, η γραμμή αυτή να βγει προς τα έξω. Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν κολλήματα που έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή με τα ναυτιλιακά καύσιμα, τα γνωρίζετε. Έχουν αυξηθεί υπέρογκα, θα έλεγα. Αλλά τη στιγμή που υπάρχει το ενδιαφέρον, θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα.
0: Μάλιστα. Για να μπορούμε να μιλάμε έτσι βάσιμα ότι μπορεί να ξεκινήσει αυτή η
1: γραμμή. Να έχει και μια ουσία, δηλαδή να μπορεί ο άλλος να προγραμματίσει πού θα πάει, πώς θα κινηθεί.
0: Οι φορείς της Χίου τώρα, εσείς εκπροσωπείτε τη Χίου, αλλά θα έλεγα και ευρύτερα του Βορείου Αιγαίου, βλέπουν όλοι θετικά αυτή την...
1: Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Λέω αν υπάρχουν... Ναι. Ναι,
1: δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος αντιδράει, και γιατί άλλωστε να αντιδράσει. Θα είναι ένας κρίκος ο οποίος θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές. Αυτό είναι δεδομένο, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος. Το αποτέλεσμά του θα το κρίνουμε στο τέλος της περίοδου, έτσι.
0: Μιλάμε...
1: Αλλά ναι. Όπως και να έχει, αυτό δεν αμφισβητείται.
0: Μιλάμε, επαναλαμβάνω, αν... Πάν καλά τα πράγματα για μια πιλωτική άρα εφαρμογή, δρομολόγηση, έτσι.
1: Προσπάθεια, ναι, ναι.
0: Για μια πιλωτική και αναλόγως. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε να το παλέψουμε όλοι μας και να μπορέσουμε να μιλήσουμε του χρόνου τέτοια εποχή, να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Για να μιλάμε για... Τι ωραία θα ήταν, έτσι, να λέμε πόσοι κινήθηκαν εκατέρωθεν.
1: Ναι, ναι,
0: μακάρι,
1: έτσι.
0: Μακάρι. Κύριε Μούδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόση νυχιός, τι καιρό έχετε?
1: Έχουμε ένα εξαιρετικό καιρό. Είχαμε μια καλή σεζόν, θα έλεγα. Η Χίος είναι ένας απάτητος τόπος. Δεν έχει κορεστεί και το επιδιώκουμε αυτό με μια ελεγχόμενη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Νομίζω το έχουμε καταφέρει. Άλλωστε θέλουμε να ενισχύσουμε τα άκρα, γιατί όπως σας είπα και πριν, το καλοκαίρι έχουμε αρκετή κινητικότητα με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες νομίζω ότι θα βοηθήσουν πολυεπίπεδα και την κοινωνία αλλά και το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Γεια
0: σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, και σιγά σιγά θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις 11, ώστε να συνδεθούμε με το Earth News Radio και να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στο ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν λίγο στο ΕΡΤ News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπατούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του ΕΡΤ News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του ΕΡΤ News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η Διεθνής Ηθική των Μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνού Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021, η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανένωσή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Στην Τουρκία, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας 5 συμμαθητές της έξω από ένα στηρητικό σχολείο κατά τη διάρκεια καυγά με άλλες συνομήλικές της. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Οι μαθητές έλαβαν πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη 15χρονη. Το γραφείο της περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα 2 πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είμαστε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, και για να δούμε αν είμαστε έτοιμοι να πάμε. Έτοιμη, μου λέει η Μάνια, τα ακούτε το γκλινγκ.
1: Το γκλινγκ είμαι εγώ.
0: Τα ακούτε, έτσι.
1: Που πληκτρολογώ από το στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα, τα διπλά.
0: Και εγώ λαμβάνω, έτσι, ακούς, γκλινγκ, λοιπόν.
1: Αυτό θα πει σε κοινό δίκτυο, άλλωστε σε όλα τα επίπεδα αυτό, είμαστε αυτό. Μαζί συνδεδεμένες, Ελένη, για αυτό το δίωρο. Θα πάμε Παρίσι, θα πάμε Παρίσι. Γαλλία, εκεί μας περιμένει η καλεσμένη μας η σημερινή, η κυρία Χριστίνα Ηλιάδη, είναι εκπαιδευτικός, διετέλεσε εδώ διευθύντρια σε Λύκειο. Έχει λίγο καιρό που πήγε στο Παρίσι για να διδάξει εκεί τη γλώσσα, την ελληνική και τον πολιτισμό τον ελληνικό. Και τα ζει από πρώτο χέρι όλα αυτά που συμβαίνουν και συνέπεσε αυτή η μετάβασή της εκεί με αυτά τα γεγονότα που αφορούν βέβαια και την εργασία της με την ευρύτερη έννοια στον εκπαιδευτικό κλάδο τον οποίο υπηρετεί. Κυρία Ηλιάδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα από Παρίσι.
1: Καλημέρα από το Παρίσι, το οποίο το βρήκατε ήρεμο.
2: Πανιτιάτικο καιρό.
1: Το βρήκατε ήρεμο όταν πήγατε, με την αναμονή του Πάπα, ήταν γιορτινή ατμόσφαιρα, μου λέγατε έτσι. Και ξαφνικά, λοιπόν, ο λόγος σε εσάς να μας πείτε την εμπειρία σας καταρχάς.
2: Ναι. Από το Ανοιξιάτικο Παρίσι, καλημέρα σε όλους. Ναι, είναι αλήθεια ότι τις πρώτες μέρες η κατάσταση ήταν πολύ ήρεμη. Βέβαια ήταν οι μέρες προετοιμασίας της αύξησης του Πάπα, το Παρίσι ήταν στολισμένο, οι δρόμοι κάποια στιγμή άδειασαν, υπήρχε μια απόλυτη ηρεμία, ένα κλίμα που τίποτα δεν προεμήνιε τις εξελίξεις. Mm. Αμέσως λοιπόν μετά την αναχώρηση του Πάπα έχουμε την πρώτη εκδήλωση καταλήψεων, η οποία ξεκίνησε έτσι όπως ξεκινάνε οι καταλήψεις και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Με τίμητα, όπως έλλειψη προσωπικού, όπως την χρηματοδότηση, την μεγαλύτερη χρηματοδότηση, ανάγκη χρηματοδότησης της εθνικής παιδείας, όπως την χαρακτηρίζουν εδώ, είναι εθνική παιδεία. Mm-hmm. Όμως πολύ γρήγορα κλιμακώθηκαν οι εξεγέρσεις αυτές, δηλαδή πήραν μορφή εξέγερσης.
1: Πήραν μορφή εξέγερσης και δεν αφορούν μόνο πια το Παρίσι, αλλά είναι και σε πολλές ακόμα πόλεις.
2: Και επεκτάθηκαν σε όλη τη Γαλλία. Mm. Σε χρόνο τότε, δηλαδή, δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε καν πώς ξεκίνησε. Mm-hmm. Βλέπουμε να παίρνει προεκτάσεις μεγάλες. Και μάλιστα να έχουμε προειδοποιήσεις ότι δεν πρόκειται να σταματήσει.
1: Και να εκφράζονται ανοιχτά φόβοι, κυρία Ηλιάδη, ότι κάποια ζωή μπορεί να χαθεί έτσι όπως τα πράγματα εκτελήσονται. Ήδη είχαμε σοβαρό τραυματισμό ενός μαθητή.
2: Το πρόβλημα είναι ότι μέσα σε αυτές τις κινητοποιήσεις έχουμε και εκδήλωση βίας. Αυτό είναι το ενισχυτικό κλίμα. 15χρονο παιδί έχασε το χέρι του από χειροβοβίδα. Καθηγητής περιλούστηκε με βενζίνη.
1: Ναι, σωστά.
2: Στη φωτιά. Αυτό είναι λοιπόν πλέον το ότι υπήρξε μια μαζική κινητοποίηση, δικαίωμα του καθενός να διαδηλώνει τα δικαιώματά του κτλ. Αλλά είναι η εκδήλωση της βίας το ενισχυτικό.
1: Είναι στην κουλτούρα των Γάλλων γενικότερα αυτή η μαχητικότητα και η διεκδίκηση έτσι, αιτημάτων που αφορούν τη ζωή τους. Θυμάστε και τα γυλαίκα, τα κίτρινα γυλαίκα, τους αγρότες. Λοιπόν, κατά διαστήματα έχουμε τέτοιες κινητοποίησεις μαζικές και δυναμικές. Εδώ τώρα το πράγμα δεν ξέρω πού θα πάει και πώς θα πάει. Εσείς οι εκπαιδευτικοί, τι λέτε μεταξύ σας, πώς το ζείτε, πώς το συζητάτε?
2: Ξέρετε, όλοι υποστηρίζουμε τα δικαιά δικαιώματα, τα δικαιά αιτήματα των μαθητών. Mm. Υπήρξε ένα κλίμα, καλά κάνουν τα παιδιά και
1: διεκδικούν
2: τα δικαιώματά τους. Τώρα όμως η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιο ανησυχητική, όχι λίγο, αρκετά πιο ανησυχητική, μετά ακριβώς αυτό που σας έχω επισημάνει, την εκδήλωση της βίας. Βλέπουμε εδώ ότι έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται και οι ίδιοι μαθητές. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό κυκλοφορία εδώ, μια επιστολή που στάλθηκε από μαθήτρια προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας, που ζητάει, ανησυχεί για την πορεία της εκπαίδευσης της, είναι τελειόφοιτη ηλικίου, ανησυχούν γονείς, Βλέπουμε, κυκλοφορεί πολύ μια φωτογραφία μιας μητέρας που κυνηγάει το μαθητή, το γιο της, με τη μάσκα, να τον γυρίσει σπίτι. Ή άλλοι γονείς επίσης που επιστρέφουν. Τώρα, ωστόσο, οι κινητοποίησεις κλιμακώνονται. Έχουν μπει και οι φοιτητές πλέον στο κείμενο. Ναι. Έχει διευρυνθεί δηλαδή.
1: Εσείς είστε σε τι σχολείο εκεί, κυρία Ηλιάδη?
2: Εμείς τώρα όμως είμαστε σε σχολεία όπου οι μαθητές είναι Έλληνες, πρώτης ή δεύτερης γενιάς. Δεν είμαστε σε κανονικό σχολείο, είμαστε σε τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και δεν έχουμε...
1: Δεν συμμετέχουν εκεί τα παιδιά σε κινητοποιήσεις αυτές.
2: Να σας πω... αισθανόμαστε σαν να είμαστε σε ένα κουκούλι αυτή τη στιγμή.
1: Είστε ουσιαστικά σαν ένα κουκούλι, έτσι όπως το, όπως το περιγράφετε και όπως συμβαίνουν τα πράγματα.
2: Είμαστε απαρατηρητές και απορροφούμε βέβαια την ανησυχία και την κλιμάκωση αυτή, η οποία φυσικά μας ακουμπάει. Ελπίζουμε σήμερα που μιλάμε, έχει προγραμματιστεί μια μεγάλη διαδήλωση. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία κλιμάκωση της κατάστασης. Ελπίζω πηγαίνοντας προς το σχολείο μου να μην έχω κάποιο πρόβλημα. Αλλά μέχρι στιγμής ειλικρινά σας λέω ούτε έχουμε δει κάτι, ούτε μας έχει ακουμπήσει κάτι από την πλευρά των μαθητών.
1: Γιατί υπήρξαν αναφορές κάποια στιγμή, κυρία Ηλιάδη, αν δεν κάνω λάθος, για λύκεια τα οποία λειτουργούσαν. Πολλά λύκεια τέθηκαν σε αναστολή για λόγους ασφάλειας, αλλά κάποια λειτουργούσαν και κάποια από αυτά που λειτουργούσαν υπήρξαν εκεί αντιδράσεις και συγκεντρώσεις κλπ. Δεν ξέρω αν θα σας αφορά αυτό. Ελπίζω όχι, να μην δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα.
2: Γιατί δεν υπάρχουν ελληνικά σχολεία. Δηλαδή να λειτουργούν το πρωί με κανονικό ωράριο σχολείου, ώστε να αφοράμε σε κατάσταση σχολείου.
1: Είναι σε άλλο.
2: Σχολεία τα οποία λειτουργούμε απόγευμα και διδάσκουμε ελληνική γλώσσα και πολιτισμό μόνο.
1: Ναι, είναι πιο.
2: Και ενήλικες σε εμάς, Γάλλοι. Και άλλων εθνικοτήτων, από αγάπη για τον ελληνισμό και την ελληνικότητα.
1: Αυτοί οι Γάλλοι μαθητές σας που μαθαίνουν τα ελληνικά στο σχολείο αυτό που έχετε και υπηρετείτε εσείς εκεί, είναι, τι σας λένε τώρα για αυτά που συμβαίνουν? Είναι και οι ίδιοι γονείς που έχουν παιδιά ενδεχομένως?
2: Εκφράζουν αυτή την μεγάλη
1: την ανησυχία.
2: Ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος. Και εμείς, στην αρχή που ξεκίνησαν οι κινητοποίησεις ως μαθητικές, ξέρετε, και εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε αλληλέγγυοι και εδώ οι εκπαιδευτικοί ήταν αλληλέγγυοι, καθώς τα αιτήματα κρίθηκαν ότι ναι, είχαν μια λογική βάση. Από τη στιγμή όμως που οι διαστάσεις έγιναν επικίνδυνες κυρίως με την εκδήλωση βίας, όλοι τώρα είναι
1: μουδιασμένοι, τουλάχιστον μουδιασμένοι. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια ερμηνεία. Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε ως παρατηρητές αυτή τη φοβερή έκρηξη, ας πούμε, που υπάρχει? Έχει υποθεί και σε πολιτικό επίπεδο ότι είναι υποκινούμενες.
2: Τέλος πάντων. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Απ' τη μια είναι αυτή η μαχητικότητα των νέων, στην οποία βασίζονται όλα τα κινήματα. Εδώ πλέον τίθεται θέμα για ιστορικό, αν δηλαδή θα εξελιχθεί σαν ένα ιστορικό φοιτητικό κίνημα πλέον. Βαίνουμε προς ένα ιστορικό φοιτητικό κίνημα? Δεν ξέρουμε, θα δείξει. Καθώς έχουν ενωθεί και οι φοιτητικές ενώσεις τώρα σήμερα. Αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Είναι εξέλιξη, ναι. Αλλάζει και αυτό τα χαρακτηριστικά και την πορεία ενδεχομένως.
2: Ναι, η κυβέρνηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε διέξοδο. Ο υπουργός, Edouard Geoffrey, έτσι λέγεται, της εθνική εκπαίδευση, έχει αρχίσει να μιλάει για θεσμική αντιμετώπιση και για κυρώσεις εναντίον της βίας. Αυτό δεν ξέρω πώς θα στρέψει την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Φυσικά
1: Είμαστε στην καρδιά των εξελίξεων.
2: Στο μετέχμιο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, στο μετέχμιο, πράγματι. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, να προσέχετε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
2: Και στο παρόν είμαστε ασφαλείς.
1: Ωραία.
2: Έτσι αισθανόμαστε.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα εξακολουθείτε να αισθάνεστε και να βρεθεί μια λύση επί της ουσίας για το καλό όλων. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιάδη.
2: Να είστε καλά, χαιρετισμού στην Ελλάδα, στην όμορφη χώρα μας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Μανιά, με ακούς?
1: Φυσικά, πάντα.
0: Ξέρω, ναι. Ξεσκεφτόμουν. Πολύ ταξιδιάρικη είναι σήμερα η εκπομπή.
1: Έχουμε
0: μας.
1: Πάει Χίο, έχουμε πάει Παρίσι. Πού αλλού θέλεις τώρα
0: θα
1: να πάμε?
0: Θα πάμε Αλόνισο τώρα.
1: Α, στις γάτες, εκεί θες εσύ να πας.
0: Εντάξει, ξέρεις ότι έχω και κάποιες αδυναμίες ιδιαίτερες.
1: Και η συνονόματή σου η άλλη, η Ελένη, με τις γατούλες. Η Μανώλη.
0: Θα σου έλεγα ότι... όλος ο σταθμός. Όλοι οι εργαζόμενοι εδώ, ανεξαρτήτου ειδικότητας.
1: Είστε ζώφιλοι, ξέρω.
0: Δηλαδή, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάμε στην Αλόνισο, λοιπόν, μετά το Παρίστι, για μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία των αδέσποτων γατών που θα πραγματοποιηθεί στο νησί σε λίγες μέρες, γιατί η στήρωση γίνεται καταρχήν και κατά βάση, μάλλον καταρχάς και κατά βάση.
1: Καταρχάς και καταρχήν δηλαδή. Γιατί το καταρχήν είναι συνώνυμο του κατά βάση. Ενώ το καταρχάς έχει να κάνει με το χρόνο.
0: Με το χρόνο.
1: Να κάνουμε ακριβώς. Και κανένα μάθημα ελληνικής γλώσσας.
0: Ναι, είναι με το χρόνο και είναι ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που γίνεται και νομίζω ελάχιστοι το καταλαβαίνουν ότι είναι λάθος.
1: Α, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, άλλη ώρα μαθήματα όμως. Λοιπόν, είναι για την προστασία. Κατά κύριο λόγο να χρησιμοποιήσουμε και μια άλλη έκφραση, για την προστασία των ίδιων των ζώων. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Αναστασία, θα το πω σωστά το επίθετο, Κιουτσιούκη. Το είπα σωστά, κυρία Κιουτσιούκη?
2: Καταρχάς, το είπατε πάρα πολύ σωστά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Η Αλόνισος είναι πραγματικά ένα πανέμορφο νησί, είναι θεωρώ... να με επιτρέψετε, λίγο πιο όμορφο από τα άλλα τρία των σποράδων. Έχει γάργαρα καθαρά νερά, έχει ένα υπέροχο τοπίο γενικότερα με πολύ φιλόξενους ανθρώπους.
0: Είναι πανέμορφο.
2: Η φύση μας εδώ είναι μαγική. Όλοι έχουν να λένε για το νησί μας και σας καλούμε και εσάς όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας
2: να δείτε να μας γνωρίσετε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Όλοι έχουν να λένε για το νησί μας και σας καλούμε και εσάς όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Να δείτε να μας γνωρίσετε από κοντά.

0: Για να πάμε λοιπόν στο θέμα μας, ναι. Γιατί εγώ έλεγα στην αρχή και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ναι. Ότι νομίζω ότι έχει και μια άλλη φήμη το νησί που οι κάτοικοι του αγαπούν τις γάτες και που πολλοί τουρίστες έρχονται για να απολαύσουν τις γάτες. Κάτι όπως η Σύρος δηλαδή.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό.
0: Όχι.
1: Όχι. Πιστεύω ότι και τα τρία νησιά των Σποράδων είναι γεμάτα από γάτες. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να συζητηθεί γενικότερα. Είναι το πώς μπορούμε να νοιαστούμε λίγο περισσότερα ατομικά, προσωπικά, οι κάτοικοι των νησιών, έτσι ώστε να προστατεύσουμε αυτό το οικοβασίλειο και να βάλουμε και ένα μέτρο στα ζώα αυτά, γιατί η ευζωία τους είναι πολύ σημαντική. Δυστυχώς το καλοκαίρι με τα αυτοκίνητα βλέπουμε πολλά ατυχήματα, πολλά σκοτωμένα ζωντανά στο πλάι. Οι γένειες είναι ανεξέλεγκτες. Οι ξένοι, επειδή δεν συναντούν αυτό το φαινόμενο καθημερινά στις χώρες τους, δεν υπάρχουν εκεί αδέσποτα. Είναι τόσο εντυπωσιασμένοι γενικότερα με το φαινόμενο αυτό που μας παίρνουν καθημερινά τηλέφωνο.
0: Αυτό εννοούσα, ναι. Δηλαδή, ναι. Αυτό εννοούσα, ότι ναι. Είναι και λίγο σαν ατραξιόν αυτές οι γάτες που μπορεί να δεις.
1: Γενικότερα, ειδικά στη Σκιάθο, νομίζω ότι ο υπερπληθυσμός τους είναι...
0: Είναι ακόμη περισσότερες. Δεν ξέρω, ίσως ναι, είναι πιο όμορφες ναι. Οι αλωνισιώτισες. Ίσως είναι πιο όμορφες και έχουν τη φήμη.
1: Τις ταΐσουμε με πιο καλό φαγητό φαίνεται.
0: Τόνο ίσως, ο
1: ναι,
0: τόνος
1: ναι.
0: Αλωνίσου
1: εξάλλου. Τόνο αλωνίσου, ναι, έτσι, έτσι. Όχι, λοιπόν. Οι ξένοι πιστεύω ότι έρχονται γιατί πέρα από τις γάτες και πέρα από το φυσικό τοπίο θα συναντήσουν πολύ συχνά και τα, και τα δελφίνια που
0: και τις φώκες,
1: συνήθως εντάξει. Είναι έξω, οι φώκες που είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στο λιμάνι μας. Έχουν πολλούς λόγους
0: πολλά,
1: για να
0: πολλά, πολλά, ναι. Ναι. Λοιπόν, ωστόσο όπως πολύ σωστά λέτε, οι γατούλες είναι όμορφες, να φωτογραφίζεις μαζί τους, να τις χαϊδεύεις όταν πας διακοπές. Η πραγματικότητα όμως για τη ζωή τους είναι τελείως διαφορετική.
1: Τελείως.
0: Ειδικά όταν φεύγουν και οι τουρίστες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και
1: έτσι
0: ακριβώς. Έρχεται ο χειμώνας με τις δύσκολες συνθήκες και τότε είμαστε στο διατάφτα.
1: Το διατάφτα είναι ότι μετά από πολλή σκέψη δημιουργήθηκε και πολλή αγάπη. Δημιουργήθηκε ο νέος σύλλογος μας εδώ, Φιλοζωικός, η Φροντίδα, στον οποίο είμαι και πρόεδρος, με σκοπό να προστατέψει αυτά τα ζώα. Και όταν λέω να τα προστατεύσει, εννοώ ότι στόχος μας είναι να μεταφέρουμε στους κατοίκους του νησιού αυτή την ανησυχία, αυτή την αγάπη, και τον τρόπο ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε τα αδέσποτα ζώα. Μέσα από τις στηρώσεις, μέσα από εκπαίδευση, μέσα από συναντήσεις με άλλους συλλόγους, μέσα από πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Αλωνίσου και με άλλους γενικότερα δημόσιους φορείς, έτσι ώστε σε λίγα χρόνια να υπάρχουν μεν αυτές οι εξολάτρευτες γάτες, αλλά να είναι και ένας ελεγχόμενος πληθυσμός, έτσι ώστε να ζει καλύτερα. Θέλω να τονίσω εδώ,
0: ναι,
1: συγγνώμη σας διακόπτω, να τονίσω εδώ ότι οι κάτοικοι της Αλωνίσου δείχνουν μεγάλο ζήλο όσον αφορά το να ταΐσουν τις γάτες, το να φροντίσουν τις γάτες, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα είναι τεράστιο. Εάν δεν γίνουν στηρώσεις, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
0: Υπάρχει εκτίμηση του αριθμού των αδέσποτων γατών αυτή τη στιγμή στο νησί?
1: Αυτό είναι ένα αίτημα που έχουμε κάνει στο Δήμο Αλωνίσου, έτσι ώστε να μας ενημερώσει για τυχόν αυτοψίες που έχουν γίνει σε διάφορα σπό του νησιού και αν έχει γίνει κάποια καταγραφή. Περιμένουμε να μας ενημερώσει για αυτό το λόγο με επίσημο έγγραφο. Αλλά εγώ σας το λέω πληροφοριακά τελείως ως κάτοικος του νησιού, ναι, και ως πρόεδρος του συλλόγου, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ μεγάλος. Και μέσα στο πατητήρι και στις γύρω περιοχές και στο βουνό πάνω και στον Άγιο Δημήτριο και στη Στενιβάλα, σε όλα τα μέρη μας δηλαδή, θα δείτε ένα μεγάλο αριθμό από αδέσποτα γατιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στην πρωτοβουλία. Mm-hmm. Πότε ακριβώς θα γίνει, πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει... Ποιος είναι ο
1: στόχος? Γίνει
0: οι
1: γιατροί, ναι. Οι γιατροί, καταρχάς και δημόσια, να ευχαριστήσω το Δήμο Αλωνίσου που είναι ο οργανωτής

0: της εκδήλωσης. Έπειτα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ΕΔΚΕ, την Ένωση, την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων, mm-hmm. οι οποίοι είχα στη συνάντηση μαζί τους στο Βόλο. Είχε ακυρωθεί μια εκδήλωση τον Απρίλιο εδώ στην Αλόνισο, αλλά μετά από συζήτηση οι άνθρωποι θα έρθουν πάλι στην Αλόνισο. 10 γιατροί θα μας επισκεπτούν, 24 του μηνός, 23, 24, 25 και 26 θα φύγουν. Είναι μεγάλος αριθμός των γιατρών που θα έρθουν. Θεωρώ ότι ο στόχος μας είναι 150 γάτες να στηρωθούν.
1: Ναι. Φιλικές αποκλειστικά. Φιλικές.
0: Όχι. Και αρσενικές. Και αρσενικές, γιατί καλό είναι να στηρωθούν και οι αρσενικές που κάνουν την ίδια δουλειά. Γονιμοποιούν δηλαδή τις φιλικές.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η αναπαραγωγή, είναι και ο περιορισμός της μετάδοσης ασθενειών που επιτυχάνεται μέσω των στηρώσεων, πρέπει να πούμε έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Έχετε απόλυτα δίκιο που το λέτε αυτό. Θεωρώ ότι θα βοηθήσουν όλοι οι κάτοικοι της Αλονίσου για να πετύχουμε το στόχο αυτό και έχουμε δώσει μια υπόσχεση πολύ καλή συνεργασίας μαζί με την ΕΔΚΕ, έτσι ώστε η επόμενη στήρωση να γίνει την άνοιξη. Δηλαδή, έχουμε βάλει ένα στόχο 3 ετών, ώστε να πετύχουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, ώστε να βοηθήσουμε τα ζώα αυτά.
1: Πόσα είναι τα μέλη του συλλόγου σας? Μόνο τα μέλη του συλλόγου θα βοηθήσουν στη συγκέντρωση των γατών? Γιατί ξέρετε, το πολύ δύσκολο στάδιο στην πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε είναι να συγκεντρωθούν οι γάτες. Και το λέω απλά γιατί έχω κάνει αντίστοιχα ρεπορτάζ με δράσεις που έγιναν και στη Ζαγορά και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό κομμάτι αυτό,
0: είναι,
1: η συγκέντρωση
0: είναι.
1: Των...
0: Θέλω να σας πω ότι όλη μέρα είμαστε συζητήσεις, όλη μέρα είμαστε σε αγορές, γιατί πρέπει να αγοραστούν και διάφορα πράγματα, όλη μέρα είμαστε σε αναζητήσεις. Τα μέλη αυτή τη στιγμή, αν και ο σύλλογός μας είναι πολύ καινούριος, να καταλάβετε ότι έχει 3 μήνες
1: είμαστε. Νεοσύστατοι.
0: Παρόλα αυτά είμαστε 33 μέλη. Και κάθε μέρα γράφονται και άλλοι, και πολλοί ξένοι πλέον.
1: Ναι.
0: Ξένοι εννοώ, οι οποίοι ζουν στην Αλόνισο.
1: Μόνιμοι κάτοικοι όμως του νησιού, έχει
0: μόνιμη
1: πολλούς.
0: Μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, τέτοιους. Είναι λάτρης της Αλονίσου.
1: Ναι.
0: Έχουμε δώσει το τηλέφωνό μου, το κινητό μου έχουμε αναρτήσει στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Δήμου, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου οι κάτοικοι του νησιού και να δηλώνουν πόσα γατιά μπορούν να φέρουν ο καθένας. Ήδη υπάρχουν συμμετοχές αρκετές, θέλω να ευχαριστήσω τους κατοίκους. Ήδη είμαστε σε μεγάλη επικοινωνία με όλους και θεωρώ ότι ο στόχος θα επιτευχθεί.
1: Πότε θα αρχίσει η συγκέντρωση των γατιών και πού θα συγκεντρωθούν?
0: Θα συγκεντρωθούν, καταρχάς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κάτι που ξέχασα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το κτηνιατρίο, το ιδιωτικό κτηνιατρίο, το Vet Care Σποράδων, οι οποίοι θα φιλοξενήσουν και τους γιατρούς. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει η στήρωση οπουδήποτε. Πρέπει να υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος, αποστηρωμένος με όλα τα απαραίτητα. Μας φιλοξενούν εκεί. Να ευχαριστήσουμε δημόσια και αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοντά μας τόσα χρόνια και βοηθούν. Λοιπόν, θα γίνει σε 2 σημεία. Ένα θα γίνει στο κτηνιατρίο και ένα θα γίνει σε έναν χώρο που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Αλονίσου, έτσι ώστε τα γατιά που θα στηρωθούν να πηγαίνουν εκεί για αποθεραπεία, να κάθονται μία ολόκληρη μέρα και μετά διανέμονται στους ανθρώπους που τα έφεραν, αλλά και στις τοποθεσίες που έχουμε πάρει εμείς τις γάτες.
1: Μάλιστα. Το κόστος των αναλώσιμων, όλα αυτά καλύπτεται?
0: Το κόστος των αναλώσιμων το φροντίζει ο Δήμος Αλονίσου με πολύ μεγάλη έννοια, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, εφόσον έχετε ασχοληθεί, ότι τα δέσποτα ζώα είναι στην ευθύνη και στην αρμοδιότητα των Δήμων. Εμείς βοηθούμε, συμβάλλουμε ουσιαστικά, συμμετέχουμε, συνεργαζόμαστε, αλλά την ευθύνη όλων αυτών των αδέσποτων ζώων την έχει κατεξοχήν ο κάθε Δήμος.
1: Μάλιστα.
0: Ο εκάστοτε Δήμος.
1: Λοιπόν, 23, 24, 25 οι δωρεάν στηρώσεις, η δράση αυτή. Υπάρχει ένα deadline.
0: Ναι, μέχρι 20 του μηνός. Μέχρι 20 δέχομαι τηλεφωνήματα, γιατί μετά πρέπει να βάλουμε και μια, να ταξινομήσουμε όλες τις αιτήσεις να βάλουμε μια σειρά, να δούμε τις προτεραιότητες και να το οργανώσουμε καλύτερα. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένα περιθώριο μέχρι τις 23 που θα έρθουν οι γιατροί, να είμαστε καθόλου έτοιμοι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κιουτσιούκη, κάθε επιτυχία στη δράση σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς και εγώ που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να επευθυνθούμε στους συνδημότες μας.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε και από την Αλόνισο θα πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία.
0: Πολλές απάτες.
1: Πολλές απάτες, αλλά πριν από αυτό θα μου επιτρέψεις να πω λίγο για την φωτιά που είχαμε σήμερα τα ξημερώματα, λίγο πριν από τις 2 τα μεσάνυχτα στα Τρίκαλα, σε μια, στο πρώην οικογυστήριο Παλαιολόγου, στο Γλίνος. Να πούμε ότι είχαμε μεγάλη κινητοποίηση από την Περιβαλλοντική Υπηρεσία Τρικάλων στην φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο Βαμβακιού, έξω από τα Τρίκαλα. Η Περιβαλλοντική, να πούμε ότι επιχείρησε από την έχοντας ήδη καταστρέψει 6 αποθήκες με βαμβάκι, ενώ καταβλήθηκαν και μεγάλες προσπάθειες για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, βεβαίως νωρίτερα έχει περιοριστεί η φωτιά, είναι υπό πλήρη έλεγχο. 7 οχήματα, 20 πυροσβέστες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

0: το σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωοποιώσεων και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωση της πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα, να πούμε για μια απάτη η οποία έχει στην ουσία ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ως λία. Άγνωστοι φέρεται να απέσπασαν από ηλικιωμένοι 78 ετών στην περιοχή της Εράτης Τρικάλων του Δήμου Πύλης ένα ποσό της τάξης των 25.000 ευρώ χρησιμοποιώντας την μέθοδο της εξαπάτησης. Να πούμε ότι προσποιήθηκαν τους λογιστές και κατάφεραν να την πείσουν ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν καμία απολύτως αξία και ότι έπρεπε να αλλάξουν τα χαρτονομίσματα. Είναι η δεύτερη φορά που με τον ίδιο τρόπο επιτίδει επιχειρούν να εξαπατήσουν ηλικιωμένο. Συνέβη το ίδιο περιστατικό πριν από δύο περίπου εβδομάδες. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο ποσό βρέθηκε στην κατοχή δύο ατόμων, δύο των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Αστυνομικοί, να πούμε ότι εντόπισαν τα χρήματα στην περιοχή της Καμάρας και με βάση τις τελευταίες πληροφορίες αποδόθηκαν ήδη στην ηλικιωμένη. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμοδίων αστυνομικών υπηρεσιών, με την έρευνα να εξετάζει την δράση των εμπλεκόμενων και τυχόν σύνδεσή τους με άλλες παρόμοιες υποθέσεις, όχι μόνο στην περιοχή των Τρικάλων ή της Θεσσαλίας, αλλά και σε όλη την χώρα. Και βεβαίως είναι μια έρευνα υπό εξέλιξη για να δούμε εάν εξαπατήθηκαν και άλλα άτομα από τα ίδια άτομα, τα οποία, όπως είπα, απέσπασαν από ηλικιωμένοι στην περιοχή της Ελλάδας Τρικάλων το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ. Πάντως είναι ευρηματικός ο τρόπος με τον οποίο νομίζω ότι καταφέρουν να πείσουν τους ηλικιωμένους κατά βάση για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν τα χρήματα, έτσι. Και νομίζω ότι είναι ένα συμβάν το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς υπάρχουν ανακοινώσεις και οδηγίες από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας.
1: Έχεις δίκιο. Είναι ευρηματικός ο τρόπος και συνεχώς ανανεώνεται οι μέθοδοι που μετέρχονται.
0: Μεγάλη προσοχή. Έτσι, αυτό, τίποτα άλλο.
1: Ξέρεις, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά που είχαμε άλλο ένα περιστατικό με κλωνοποίηση φωνής τότε. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Πόσο σε αυτή την περίπτωση, όσο προσεκτικός και να είσαι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να την πατήσεις, όπως λέμε, να πέσεις θύμα των επιτίδιων. Δυστυχώς η τεχνολογία και η εξέλιξή της, αυτό που λέμε πάντα, είναι για καλό, αλλά μπορεί, όταν χρησιμοποιείται για άσχημο τρόπο, υπάρχουν και τέτοια αποτελέσματα.
0: Η τέχνη της πειθούς, έτσι, αν μη τι άλλο.
1: Τώρα, όταν σκέψου το λίγο, έτσι, να ακούς το παιδί σου π.χ. να σου μιλάει, το παιδί σου, τη φωνή του. Όσο και να μπαίνει η υποψία, ακόμα και στην περίπτωση δηλαδή που περνάει ως υποψία ότι μήπως και, εντάξει, λες όμως, αλλά όμως αν, ξέρεις, η επόμενη σκέψη. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ηλικιωμένους που δεν έχουν την εξοικείωση με αυτά τα θέματα και που το να πει σε κάποιον ότι, ξέρεις, μπορεί να είναι κλωνοποιημένη φωνή στον 80χρονο, 90χρονο, μπορεί να ακούγονται σαν περισσότερο και από επιστημονική φαντασία όλα αυτά.
0: Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Αυτά. Λοιπόν, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Τώρα μ' ακούτε να σταματώ έτσι, γιατί διαβάζω κιόλας. Γιατί εγώ είπα ότι θα αποφωνήσω για να
1: έλα, δώσω. Όχι, δεν θα σας αφήσω εγώ τόσο εύκολα.
0: Στη Μάνια την Κουσιάρη για τίτλους ειδήσεων. Θα το δώσω το λόγο στη Μάνια την Κουσιάρη, ναι. όχι όμως για τίτλους ειδήσεων αυτή τη στιγμή, αλλά γιατί έχει ρεπορτάζ για τα αμνοερήφια που μας έλεγε
1: λοιπόν,
0: το πρωί.
1: Λοιπόν, 8 αρνάκια
0: Μάνια,
1: που βρέθηκαν.
0: Για πες μας λοιπόν, Ελένη, τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Μ' ακούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Λοιπόν, είπαμε πριν στην εκπομπή στην αρχή ότι βρέθηκαν 8 αρνάκια νεκρά σε κάδο, σε συνοικία της Νέας Πολιτείας. Είπα ότι οι πληροφορίες έλεγαν ότι υπάρχουν ενότια, αυτά τα σκουλαρικάκια που δείχνουν, ας πούμε, από πού προέρχονται και σε ποια μονάδα είναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπήρχαν κάποια σκουλαρικάκια στα αυτάκια τους, τα οποία όμως δεν είναι αυτά τα ενότια τα οποία χρησιμοποιούνται για την ιχνηλασιμότητα, αλλά είναι κάποια άλλα που συνήθως σε μονάδες χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι για να τα ξεχωρίζουν μεταξύ τους για δικούς τους εσωτερικούς σκοπούς, τέλος πάντων. Άρα δεν προκύπτει από ποια μονάδα προέρχονται αυτά τα αμνοερήφια. Έγιναν οι έλεγχοι στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής εδώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα. Δεν ήταν θετικά σε ευλογιά, κάτι που θα σήμαινε άλλα πράγματα. Μονάδα η οποία έχει ευλογιά θα σήμαινε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο καθόλου. Ενδεχομένως αυτά ήταν και τόσο μικρά, μοιάζαν με κουταβάκια. Γι' αυτό η κυρία αυτή έτσι επικοινώνησε. Νόμιζε ότι ήταν σκυλάκια τα οποία τα είχαν πετάξει. Είναι πολύ μικρά. Κάποια μοιάζουν να είναι και αποβολές από γένες. Σε κάθε περίπτωση είναι παράνομος ο τρόπος που απορρίφθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, όταν προέρχονται από μονάδες έτσι ειδικά οργανωμένες, όπως φαίνεται να ήταν λόγω της σήμανσης αυτής της που είχαν στα αυτάκια τους, πρέπει να κληθεί η υπηρεσία εκτηνιατρική, πρέπει να ταφούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να μην πετιούνται δεξιά και αριστερά. Έχουμε δει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, κλείνει το θέμα, να μην μείνουμε με την απορία επειδή έκανα το τηλέφωνο τώρα.
0: Σωστά.
1: Αυτό για να έχουμε ολόκληρο το ρεπορτάζ. Πάμε σε δελτίο. Κατά τα άλλα.
0: Να χαιρετήσω λοιπόν εγώ, να ολοκληρώσω χαιρετώντας τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες που ήταν κοντά μας και σήμερα μέσα από την εκπομπή μας. Μας κράτησαν παρέα στο Θεσσαλικό Περισκόπιο και πάλι μαζί αύριο γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά τις 10 για την ακρίβεια. Θα είμαστε κοντά σας, φίλες και φίλοι, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Μάνια Γκουσιάρη, τίτλοι Θεσσαλικών Ειδήσεων για το φινάλε.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η έκρηξη χθες το πρωί σε συνεργείο υγροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Από την έκρηξη υπέστησαν εγκάβματα πρώτου βαθμού ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο γιος του και ένας πελάτης, και ήδη δύο έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο που και μεταφέρθηκαν, ενώ ο ένας παραμένει για νοσηλεία. Την αρχική έκρηξη διαδέχθηκαν απανωτές μικρότερες εκρήξεις και πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοκληρωτικά το συνεργείο και δύο οχήματα στα οποία εκτελούνταν εργασίες τοποθέτησης συστήματος υγραερίου. Φωτιά σε εργοστάσιο Βάμβακος επί της οδού Καρδίτσης στα Τρίκαλα ξέσπασε περίπου στις 2 τα ξημερώματα σήμερα, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στις φλόγες παραδόθηκαν 6 αποθήκες με βαμβάκι. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που την προκάλεσαν. Για προβλήματα και ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και για ενέργειες αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος έκαναν λόγο οι γονείς του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ενός από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, καταθέτοντας στο δικαστήριο. Χθες επίσης κατέθεσαν οι γονείς της Αγάπης Τσακλίδη και του Νικήτα Καραθεοδόρου, ζητώντας μέσα σε φορτισμένο κλίμα να βγει αλήθεια στο φως. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη με νέες καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Αναστάτωση στον Άγιο Γεώργιο Φερών μετά την άγρια επίθεση 4 κουκουλοφόρων σε γνωστό κτηματία και την αδελφή του. Οι δράστες έστησαν ενέδρα στον άνδρα έξω από το σπίτι του και τον ξυλοκόπησαν, ενώ τραυμάτισαν και την αδελφή του που προσπάθησε να βοηθήσει. Τα δύο αδέρφια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βόλου με τον άνδρα να παραμένει νοσηλευόμενος. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου διερευνά την υπόθεση. Πήραν 25.000 ευρώ από ηλικιωμένοι στην Ελλάδα Τρικάλων με πρόσχημα τα χαρτονομίσματα χάνουν την αξία τους. Δύο συλλήψεις από την αστυνομία, βρέθηκαν τα χρήματα. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Κάλεσμα συμμετοχή στο Πανθεσσαλικό Αντιπολεμικό Συλλαλητήριο που θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου στην Λάρισα απευθύνουν τα εργατικά σωματεία και το αγροτικό κίνημα της Καρδίτσας. Περισσότερα από 500 ατομικά δέματα για τους κρατούμενους των φυλακών και των κρατητηρίων της περιοχής επιδιώκει να ετοιμάσει ως τα Χριστούγεννα ο Σύλλογος Εμπαράστασης Κρατουμένων Βόλου, ο Εσταυρωμένος, ζητώντας τη στήριξη πολιτών και επαγγελματιών. Την άμεση ολοκλήρωση της μελέτης κατασκευής του νέου ειδικού σχολείου Καρδίτσα ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, προκειμένου να μην χαθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση. Παράλληλα, καλεί σε κοινή συνάντηση τον Δήμαρχο Καρδίτσας, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τον Αντιπεριφερειάρχη, ώστε να τεθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Με την απονομή των βραβείων ολοκληρώθηκε στο Μπούρτζι ο τρίτος διαγωνισμός νεολαίας της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου. Γιώργος Τσολοβίκος, Δημήτρης Μιτζέλος και Μυρτό Τάσου διακρίθηκαν για προτάσεις σχετικά με την προώθηση του νησιού, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σε τροχιά δημοπράτησης η ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου Καρδίτσας. Τριήμερη δράση δωρεάν στη Ρώσεων Αδέσποτων Γατών διοργανώνει ο Δήμος Σαλονίσου στις 23, 24, 25 Οκτωβρίου με δηλώσεις συμμετοχής ως τις 20 Οκτωβρίου. Διήμερες εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας θα πραγματοποιηθούν στο Βόλο το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Τις δράσεις διοργανώνουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία και ο Σύλλογος Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων Νομού Μαγνησέας στην παραλία μπροστά από το κτίριο Παπαστράτου. Εγκαινιάστηκε το νέο δημοτικό καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στην κοινότητα Παραποτάμου του Δήμου Πύλης Τρικάλων. Την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων του 1912 τιμά σήμερα η Ελασσόνα. Συνεχίζονται οι ενημερωτικές συναντήσεις για το νέο λίντερ από την αναπτυξιακή Καρδίτσας. Ξεκινά η διαδικασία επιλογής προσωπικού για τον 15ο μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από όλη τη Θεσσαλία. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά από εμάς.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Σιριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε ευρωδιαφυγή. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αρχιερανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021 ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας πριν από λίγο στο ΕΡΤ News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους ενώ ψυχημόνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους και ότι οι Βρυξέλλες αναμένεται να προτείνουν μέτρα τους επόμενους μήνες με στόχο την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στη συνολική ζήτηση ενέργειας. Η Γαλλία και η Γερμανία απέστειλαν κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού άμεσης διακοπής, ο οποίος θα επιτρέπει τον άμεσο αποκλεισμό μιας χώρας από την ενιαία αγορά λόγω αθέμητων εμπορικών πρακτικών, μέτρο που στρέφεται σαφώς κατά της Κίνας, αν και η χώρα δεν κατονομάζεται ρητά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η διεθνή ηθική των μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνού Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021 η UNESCO αναγνωρίζει το και του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανόνασή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, είπε ο κ. Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα, ως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 11 Έλληνες, δεξαμενοπλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούς. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη, με το ένα να βυθίζεται και να αγνοείται το πλήρωμά του. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, διέταξε το στρατό να αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής στη λωρίδα της Γάζας και να προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια παραμονή της 3ης επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Καιρός. Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ερτ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh!

δύο διαφορετικές εκδοχές μιας ευρύτερης κρίσης των όρων ζωής των νέων ανθρώπων. Και μιλάμε βεβαίως για τις τεράστιες κινητοποιήσεις στην Γαλλία και την Ισπανία. Οι εκρηκτικές μαθητικές κινητοποιήσεις ενάντια στις ελλείψεις εκπαιδευτικών και στην εντατικοποίηση, όσο και στην Ισπανία, με το ζήτημα της στέγασης συναντήθηκε για πρώτη φορά στο επίκεντρο με τόσο δυναμικούς όρους. Στην Ισπανία, που έγιναν δεκάδες διαδηλώσεις χιλιάδων ατόμων με αφορμή την έξουση της 87χρονης γυναίκας από το σπίτι στο οποίο ζούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη, με τις απόπειρες της κυβέρνησης να αποτρέψει τις διαμαρτυρίες αλλάζοντας την νομοθεσία να έχουν αποτύχει στην ουσία, και τα δεξιά κόμματα, μεταξύ των οποίων και το ακροδεξιό Vox, να επιδεικνύουν εξαιρετική αλληλεγγύη προς τους ιδιοκτήτες και τους κατασκευαστές ακινήτων, καταψηφίζοντας τα μέτρα. Η στεγαστική κρίση είναι οξία στην Ισπανία, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ζούμε, φαντάζομαι. Το αντιλαμβάνεστε και στη χώρα μας. Το κίνημα που γεννήθηκε αποκτάει πλέον μεγαλύτερες κοινωνικές διαστάσεις, προκαλώντας ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία, με τις πρόορες εκλογές. Και βεβαίως έχουμε το μεγάλο κύμα κοινωνικής διαμαρτυρίας που έχει ξεσπάσει και στη Γαλλία, με αφορμή τις μαθητικές κινητοποίησεις σε εκατοντάδες σχολεία, λόγω της έκτασης και της πορείας του, αλλά και της εμφάνισης πολυφωνικής, θα λέγαμε, στην πολιτική ατζέντα. Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί ήδη ένα σημείο καμπής στην σύγχρονη γαλλική πολιτική ζωή. Το ζήτημα βεβαίως εδώ είναι αν όλες αυτές οι κινητοποιήσεις θα επεκταθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι. Γιατί τα κινήματα τόσο στη Γαλλία όσο και την Ισπανία αφορούν ζητήματα που επηρεάζουν τις κοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ενίκιο απορροφά σε ορισμένες περιπτώσεις έως και το μισό, ίσως και μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού, ενώ οι σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις έχουν εκτοξεύσει το κόστος ζωής σε πρωτοφανή επίπεδα. Και βεβαίως έχουμε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της θέσης στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μιλά για προειδοποίηση, ενδεχόμενο προειδοποίηση μάλλον, περαιτέρω επιβάρηση του ενεργειακού κόστους εν ώψη του χειμώνα. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά διελιστήρια με στόχο τη συγκράτηση και τη μείωση του κόστους. Κάτι το οποίο προφανώς θα πρέπει να έχει ήδη πράξει εδώ και πολλούς μήνες. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες αναμένεται να παρουσιάσουν μέσα στους επόμενους μήνες προτάσεις που θα αποσκοπούν στην αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στη συνολική ενεργειακή ζήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αισθανόμαστε, λέει, αυτό το αυξημένο κόστος. Δεν νομίζω. Οι επιχειρήσεις δέχονται ισχυρές πιέσεις, οι πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και η κατάσταση αυτή ενδέχεται να επιδεινωθεί καθώς οδεύουμε προς τον χειμώνα, είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, πρέπει να δράσουμε τώρα. Τώρα, δηλαδή, πότε? Σε 2-3 ημέρες, μια εβδομάδα, ένα μήνα, περισσότερο? Ήδη νομίζω ότι το κόστος στο ενεργειακό το έχουμε επομιστεί και θα συνεχίσουμε να το επομιζόμαστε μέχρι να τελειώσει και αυτός ο χειμώνας, αν και βρισκόμαστε ακόμη στο φθινόπωρο.

Στην Αθήνα βεβαίως έχουμε σήμερα το απόγευμα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Μάρκο Ρουμπίο, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, με τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε απαγόρευση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων, παρακαλώ, και των μηχανοκίνητων πορεών σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας, καθώς εργατικά σωματεία, κόμματα, φορείς και συλλογικότητες έχουν ήδη προαναγγείλει κινητοποίησεις. Γιατί έρχεται ο κύριος Ρούμπιο στην πρωτεύουσα της Ελλάδας για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του.

Ελληνοαμερικανική συνεργασία, λέει η ατζέντα. Περαιτέρω επέκταση. Περιφερειακά ζητήματα, διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων. Και άμυνα, συγγνώμη φυσικά. Βαριά η ατζέντα. Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, έρθει η ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού, μέσα από το διαδίκτυο. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, δύο τρόποι επικοινωνίας. Και όχι μόνο, έτσι. Και μέσω συγκεκριμένου κινητού, μέσω Viber παρακαλώ τα μηνύματα 69-378-326 69-378-326. Καταγράψτε το στα κινητά σας, εκεί στην λίστα. Ένα ακόμη τηλέφωνο είναι ο Σερτ Λάρισας, καταγράψτε το. Να μας στέλνετε μηνύματα και εκτός βεβαίως των εκπομπών, όποτε κρίνετε εσείς αναγκαίο, ό,τι σας προβληματίζει, ό,τι σας ανησυχεί και ό,τι σας ενοχλεί. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια και το μικρόφωνο της εκπομπής. Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα, συμπληρώνοντας έτσι την ταυτότητα. Και Ραδιοθάλαμος Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Υπάρχουν και άλλα ραδιόφωνα, έτσι, και μουσικά και δημοσιογραφικά. Επιλέξτε τα ή τουλάχιστον κάντε μια προσεκτική επιλογή και ως προς τις εκπομπές.

Λοιπόν, εδώ μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας μέχρι και τη μία, 12 με μία καθημερινά, τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, εκεί από τις 7.

Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.

κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε κύρ Παντελή άλλοι τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες

0: φίλε, σι φασουλή. Βρώμησες το όνειρο και την ψυχή. Άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά. Κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή, σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή και όχι μόνο, ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία και η αλήθεια είναι ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει σχεδιάσει μια νέα στρατηγική τουριστικής προβολής με στόχο βεβαίως την ανάδειξη της περιοχής ως ενιαίου, πολυδιάστατου και βιώσιμου προορισμού τεσσάρων εποχών. Αυτό που ουσιαστικά επιδιώκεται μέσα από τα όσα διαβάσαμε προς ώρας, νομίζω όμως ότι αυτό το σχέδιο θα εξελιχθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, είναι να έχουμε τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο. Και βεβαίως θα μας βοηθήσει σε αυτό η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Νατάσα Αδαμοπούλου. Πώς είστε καταρχάς? Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κυρία Αδαμοπούλου, μας ακούτε? Έχει πέσει η γραμμή. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, ελπίζοντας ότι θα μας ακούει τώρα η αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, καλή σας ημέρα. Κυρία Δεμαπούλου, μας ακούτε? Τι συμβαίνει, δεν ξέρω. Λοιπόν.

0: membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling.
1: Δεν ξέρω, τρίτη και τυχερή ή τρίτη και άτυχη. Η κυρία Δαμπούλου μας ακούει. Όχι, όχι, έχουμε πρόβλημα στις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Δυστυχώς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα.

Λοιπόν, μας ακούει η κυρία Δαμοπούλου? Όχι. Δεν μας ακούει η κυρία Δαμοπούλου? Τι συμβαίνει? Κυρία Δαμοπούλου, μας ακούτε? Όχι. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στις τηλεφωνικές γραμμές. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Πάμε να προχωρήσουμε την εκπομπή. Με όποιο τρόπο, έτσι.

Ανοιχτά μικρόφωνα εκπομπή που ακούτε. Δυστυχώς είναι αδύνατο σήμερα πραγματικά να έχουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή όμως αναφέροντας κάποια θέματα που αφορούν την επικαιρότητα.

0: δοκίματο.
1: Από το πρωί έχουμε μια ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρτηση μιας εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν να πάτε σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τα αρχηγικά στελέχη, πρόκειται μεταξύ άλλων για λογιστές, επιχειρηματίες και άλλους ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως αχυράνθρωποι. Και με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο αρχηγικό μέλος της οργάνωσης περιγράφεται ένας γνωστός τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, έτσι, ο Φίλιππος Καμπούρης. Τον έχουν αναφέρει τα μέσα ενημέρωσης, το μεταδίδουμε, ενώ αντίστοιχο ρόλο φέρεται να είχε και συγγενικό του πρόσωπο.
2: Έτσι το σπίτι μου θα χτίσω με μια βρυσούλα στην αυγή, πάντα η γωνιά του θα...
1: Η οργάνωση φέρεται να δρούσε για 5 χρόνια από το 2021 και μετέπειτα ιδρύοντας εταιρείες διάφορων ειδών, διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων, στο όνομα κάποιων και έκλειναν συμφωνίες ή άφηναν απλήρωτες οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ, έτσι, στον νέο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνολική ζημιά για το δημόσιο φέρεται να έρχεται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η αστυνομική επιχείρηση, να πούμε, βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται και νεότερη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας. Και είπαμε ότι το ποσό το οποίο φέρεται μέχρι στιγμής ως ζημιά στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης είναι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Σε εξέλιξη είναι και πανελλαδικές κινητοποιήσεις των αλλιέων, έτσι. Από την πρώτη του μηνός ξεκίνησαν. Ζητούν άμεση οικονομική στήριξη για την κάλυψη της μεγάλης αύξησης στο κόστος των καυσίμων. Υποστηρίζουν ότι οι ενισχύσεις που έχουν ανακοινωθεί δεν επαρκούν για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλλίας, ο κύριος Ιωάννης Μπουντούκος, ζητά ανακατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων του προγράμματος 2021-2027 προς όφελος του κλάδου. Επισημαίνει ότι η επιβάρηση στο καύσιμο φτάνει τα 65-85 λεπτά ανά λίτρο. Και παράλληλα να πούμε ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιάννης Μανιάτης και ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου ΜΕΤΣΑΦ για την ελληνική αλλία, με το κόμμα το ΠΑΣΟΚ να έχει θέσει έτοιμα για κάλυψη ως και 70% της πρόσθετης αύξησης του κόστους του πετρελαίου. Τώρα, μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο πλαίσιο το ενεργειακό, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά το αίτημα παραμένει από τους αλλιείς, γιατί θέτουν αν μη τι άλλο ζήτημα επιβίωσης. Ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλλίας, ο κύριος Μπουντούκος, είπαμε ότι περιέγραψε την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου με την αύξηση του κόστου των καυσίμων να επιβαρύνει σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα των σκαφών. Παράλληλα, όπως ανέφερε, η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει επηρεάσει και την ζήτηση για αλλιευτικά προϊόντα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση στην τιμή του καυσίμου μέσα στο 2026 κυμαίνεται από 65-85 λεπτά ανά λίτρο. Την ίδια ώρα, η ενίσχυση που έχει ανακοινωθεί προβλέπει, όπως είπε, 16 λεπτά ανά λίτρο για 2 μήνες και 12 λεπτά για 2 ακόμη. Χαρακτήρισε ανεπαρκή τα συγκεκριμένα ποσά. Τονίζεται ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την αλλία με αυτή την έννοια. Και υπογράμμισε βεβαίως και τον ρόλο του κλάδου στην τροφοδοσία της αγοράς και την απασχόληση, σημειώνοντας ότι η αλλία στηρίζει την τροφοδοσία της χώρας με ψάρια και το εισόδημα χιλιάδων οικογενειών, τόσο στην περιοχή του Βόλου όσο και στην υπόλοιπη παράκτια και νησιωτική Ελλάδα. Βασικό αίτημα των αλλιέων είναι η αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη θάλασσα και την αλλία, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί έκτακτη στήριξη των επαγγελματιών. Και όπως υποστήριξε ο κ. Μπουντούκος, η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε ανακατανομή κονδυλίων του προγράμματος 2021-2027, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί έκτακτη στήριξη των αλλιευτικών επιχειρήσεων. Άσκησε δε έντονη κριτική στην υφιστάμενη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, υποστηρίζοντας ότι σημαντικά ποσά κατευθύνονται σε υδατοκαλλιέργειες, ελεκτικούς μηχανισμούς και άλλες δράσεις την ώρα που οι αλλιείς αντιμετωπίζουν άμεσες ανάγκες. Επικαλέστηκε δε και την προηγούμενη εμπειρία στήριξης του κλάδου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όταν σύμφωνα με τον ίδιο πόροι μεταφέρθηκαν από άλλες δράσεις προς τους αλλιείς με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τελευταία βεβαίως είναι γνωστό ότι κινεί τα νήματα σε πολλά επίπεδα και στο οικονομικό. Ο κλάδος πάντως των αλλιέων και οι επαγγελματίες θεωρούν ότι η υφιστάμενη στήριξη δεν ανταποκρίνεται στο ύψος της επιβάρυνσης και ότι όλο αυτό θα πλήξει και τους ίδιους, έτσι. Κάποιοι θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν και βεβαίως καταναλωτές, έτσι, για όσα ψάρια τέλος πάντων διατηθούν στην αγορά.

Σε τοπικό επίπεδο να πούμε ότι μια μεγάλη φωτιά είχαμε σήμερα περίπου στις 2 τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, σε εργοστάσιο βαμβακιού έξω από τα Τρίκαλα, στο πρώην οικογυστήριο Παλαιολόγου, έτσι που έχει περάσει στην εταιρεία των αδερφών Καραγιώργου. Η πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων επιχείρησε το σημείο άμεσα με μεγάλη δύναμη για την κατάσβεσή της. 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες αρχικά. Η φωτιά εκδηλώθηκε ραγδαία λόγω του έφλεκτου υλικού, έχοντας κατακάψει ήδη 6 αποθήκες με βαμβάκι. Καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Να πούμε ότι οι εγκαταστάσεις της μονάδας βρίσκονται λίγο έξω από την τοπική κοινότητα Γλίνος, τους οδού Καρδίτσης. Η φωτιά εκδηλώθηκε, όπως είπαμε, περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, τα οποία προφανώς θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπηρώσεων. Το αστυνομικό δελτίο μας μεταφέρει μια είδηση την οποία τη μεταδώσαμε και στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, έτσι, 10 με 12 καθημερινά. Η σύμπραξη της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου με τους δύο ραδιοθαλάμους σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Είχαμε λοιπόν την εξιγνίαση μιας απάτης σε βάρος μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην τοπική κοινότητα Ελάτης Τρικάλων του Δήμου Πύλης, σημειώθηκε. Οι δράστες συνελήφθησαν και κατάφεραν να αποσπάσουν ένα χρηματικό ποσό πολύ σημαντικό, της τάξης των 25.000 ευρώ που είχαν πάρει από την ηλικιωμένη. Την εξαπάθησαν με ποιο τρόπο? Της τηλεφώνησαν και της είπαν ότι τα χρήματα τα οποία διέθεσε στο σπίτι, χωρίς να γνωρίζουν το ποσό, το συνολικό, δεν είχε καμία αξία. Δηλαδή τα χαρτονομίσματα τα οποία είχε δεν είχαν απολύτως καμία αξία και ότι έπρεπε να τα αντικαταστήσουν. Προσποιήθηκαν τους λογιστές. Ωστόσο, ο σκηνικό πρόσωπο της ηλικιωμένης φέρεται να επικοινώνησε με την αστυνομία, η οποία έδρασε άμεσα. Όταν αντιλήφθηκαν μάλιστα οι δράσεις ότι επίκειται αστυνομικός έλεγχος, πέταξαν τα χρήματα επιχειρώντας να απαλλαγούν από τα κλεμμένα. Το ποσό εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην ηλικιωμένη. Και βεβαίως σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για την υπόθεση, που είναι πλέον στα χέρια των αρμοδίων αστυνομικών υπηρεσιών, με την συνολική έρευνα να εξετάζει και την δράση των εμπλεκόμενων και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις και τυχόν σύνδεσή τους με άλλες παρόμοιες υποθέσεις, όχι μόνο στα Τρίκαλα ή τη Θεσσαλία, αλλά και σε όλη την χώρα.

λοιπόν, τεχνικά ζητήματα σήμερα δεν επέτρεψα στην εκπομπή ανοιχτά μικρόφωνα να κάνουμε αυτό το θεματικό που έχουμε ετοιμάσει για τον τουρισμό στη Θεσσαλία. Το νέο σχέδιο, το οποίο ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από την Περιφερειακή Αρχή, σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού, την προβολή του τουρισμού σε όλη την Θεσσαλία. Είχαμε ετοιμάσει αυτή τη συνέντευξη και με την κυρία Νατάσα Αδαμοπούλου, την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, αλλά και με την κυρία Βασιλένα Μετσιάδη, η οποία είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Ιτρικα. Αλλά γιατί, ξέρετε, πριν από μερικές ημέρες βγήκε στην δημοσιότητα, βγήκε στην διαβούλευση ένα ερωτηματολόγιο που αφορά το τουριστικό προϊόν των Τρικάλων. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την Ιτρικα αλλά του Δήμου Τρικαίων, έτσι ώστε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και δει 365 μέρες το χρόνο, αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, επισκέπτες από όλη την χώρα. Η μεγάλη πρόκληση δε είναι οι συγκεκριμένοι επισκέπτες να παραμένουν εδώ για τις διανυκτερεύσεις, γιατί ξέρετε τα στοιχεία εκεί δεν συνηγορούν στο γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές διανυκτερεύσεις. Ο μέσος όρος είναι 1,8, δηλαδή λιγότερο από 2 βράδια με βάση τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία, και αυτό συμβαίνει σχεδόν σε ολόκληρη την Θεσσαλία. Οπότε μάλλον πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστικό το τουριστικό μας προϊόν, και είναι γεγονός ότι διαθέτουμε βεβαίως και ξεχωριστές ξενοδοχειακές μονάδες και καταλήματα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το τουριστικό κομμάτι έχει πληγεί σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό από τα βραχυχρόνιας μισθώματα, έτσι, μιλάμε για τα τύπου Airbnb και τις άλλες πλατφόρμες τις ψηφιακές που νοικιάζονται δωμάτια από ιδιώτες, και εκεί βεβαίως τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε κεντρικό επίπεδο δεν είναι αυτά που θα μπορούσαν να δώσουν μια περαιτέρω οικονομική ενίσχυση στις οργανωμένες ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες ή στα καταλήματα, τα οποία προφανώς έχουν πολύ μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος. Θα το κάνουμε το εφημερίδιο, πάντως πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα στις τηλεφωνικές, στο τηλεφωνικό δίκτυο, γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούμε να έχουμε και αυτές τις επαφές για την σημερινή επικοινωνία και το αφιέρωμα στο τουριστικό κομμάτι. Ανοιχτά μικρόφωνα η εκπομπή που ακούτε πάντα, την ΕΡΤ Λάρισα στους 98 και 3 στα FM, και βεβαίως να δώσουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και που ξεχωρίζουν από τα δημοσιογραφικά site και τα πρακτορία και φυσικά τις εφημερίδες εθνικής εμβέλειας και κυκλοφορίας. Να πούμε ότι είχαμε νέα παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα, μιλώντας για αναξιοπιστία και παλινοδίες την σημερινή κυβέρνηση σχετικά με τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ενέργεια αλλά και με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε ειδικότερα στο ζήτημα των 120 δόσεων. Είχαμε την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα να μιλήσουμε με τον κύριο Θωμά Γρηγορίου, τον πρόεδρο των φοροτεχνικών εδώ στα Τρίκαλα, ο οποίος μας ανέφερε ότι λίγο ότι πολύ ότι οι 120 δόσεις που μπαίνουν ως ρύθμιση και ως πρόταση από την κυβέρνηση με βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δυστυχώς δεν θα έχουν το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκά το αρμόδιο Υπουργείο, για το λόγο ότι δυστυχώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν άπαντες σε αυτή την διαδικασία καταβολής των δόσεων, αφού δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά, δηλαδή δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για πρόταση του ΠΑΣΟΚ από το 2022 σε σχέση με τις 120 δόσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτή η ρύθμιση τώρα, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τελικά έφεραν, λέει, τις 120 δόσεις, όχι όπως τις προτείνουμε εμείς. Εμείς θα φέρουμε ως πρόταση νόμου το σχέδιο που πιστεύουμε. Απέκρουσε δε την κριτική πως το πρόγραμμα που παρουσίασε ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι δημοσιονομικά ακοστολόγητο. Επανέλαβε την δέσμευση για επαναφορά σε δύο δόσεις της 13ης σύνταξης και σχολίασε λαϊκισμός, λέει, πού θα τα βρείτε, και τελικά η Νέα Δημοκρατία αυξάνει το επίδομα των συνταξιούχων στα 400 ευρώ.
τάχθηκε δε υπέρ μιας δυναμικής παρέμβασης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αξιοποιώντας και το ιταλικό μοντέλο της αξιοποίησης του υπερβάλλοντος φόρου προστιθέμενης αξίας και την συσχέτιση βεβαίως της τεραστικής πολιτικής της Ισπανίας με τις προτάσεις του Πασόκ. Είναι μερικές μόνο από τις προτάσεις, είπαμε, του Πασόκ και του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με ζητήματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στην τέκνη της Θεσσαλονίκης και τα οποία βεβαίως θα αποτελέσουν και ένα ευρύ πεδίο, έχουμε την αίσθηση, πολιτικής αντιπαράθεσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση των εκλογών. Μέχρι τις κάλπες δηλαδή, έτσι.

waving your bat.

Σε άμεση λήψη μέτρων απέναντι στην επέκταση των Ισραηλινών επικισμών, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότεροι από 500 πρώην υπουργοί, πρέσβεις και ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, προειδοποιώντας ιδιαίτερα για τις συνέπειες του σχεδίου Ε1 στη Δυτική Όχθη και ζητώντας από τις Βρυξέλλες να ξεπεράσουν τις εσωτερικές διαφωνίες που μέχρι σήμερα έχουν εμποδίσει την υιοθέτηση μιας κοινής ευρωπαϊκής στάσης. Η παρέμβασή τους έρχεται ένα χρόνο μετά την αποκαλούμενη Κεχηρία και ενώ, όπως επισημαίνουν στη Γάζα, εξακολουθούν να καταγράφονται θάνατοι αμάχων και εξαιρετικά δύσκολες ανθρωπιστικές συνθήκες, την ώρα που στη Δυτική Όχθη συνεχίζονται η βία υπήκων, οι προσαρτήσεις γης και οι εκτοπισμοί Παλαιστινίων. Την δήλωση υπογράφει εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής η Ανδρούλα Καμιναρά, ενώ ανάμεσα στους περισσότερους από 500 υπογράφοντες βρίσκονται 5 πρώην πρωθυπουργοί ευρωπαϊκών χωρών, ο Μάσιμο Νταλέμα από την Ιταλία, ο Ιβ Λετέρμα από το Βέλγιο, ο Στέφαν Λεβέν από τη Σουηδία και η Ντομινίκ Ντε Βιλπέν και Αλέν Ζιπέ από τη Γαλλία. Την έκκληση συνυπογράφει επίσης και ο πρώην αντικαγκελάριος της Γερμανίας, ο Σίγμαρ Γκάμπριελ. Και την ίδια στιγμή έρχεται μία ανακοίνωση από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, καταγγέλλοντας ότι το Ισραήλ οδηγεί την Γάζα σταδιακά σε ασφυξία και συνεχίζει τη γενοκτονία. Ο χώρος στον οποίο μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι εξαφανίζεται, ενώ οι συνθήκες που είναι απαραίτητες για να επιβιώσουν καταστρέφονται συστηματικά μέσω της συνεχιζόμενης βίας, του σκόπιμου αποκλεισμού βασικών προμηθειών και της καταστροφής των υπηρεσιών υγείας και των ζωτικών υποδομών, εξηγούν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Τονίζουν επίσης ότι οι ομάδες τους που βρίσκονται στη Γάζα περιέθαψαν περισσότερες από 1.200 περιπτώσεις τραυματισμών από βία σε ολόκληρη τη Γάζα. Ακούστε το νούμερο, έτσι. Συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών από εκρήξεις, πυροβολισμού, σωματική βία και εγκάβματα. Τα τελευταία 3 χρόνια οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχουν περιθάλψει περισσότερες από 200.000 περιπτώσεις τραυματισμών από σκόπιμη σωματική βία, ενώ η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ έχει στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 74.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πάνω από 20.000 παιδιά. Θλιβερό, έτσι. Τραγικό. Τα στοιχεία αφορούν περιπτώσεις και όχι ασθενείς, εξηγούν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των νέων ιατρικών επισκέψεων και των επανεξετάσεων.

Λοιπόν, άλλη μορφή η επικοινωνία και η εκπομπή σήμερα. Δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά. Έτσι, πάντα στο ζωντανό πρόγραμμα. Η προκλήση είναι να τα βγάζουμε πέρα. Δεν είχαμε τηλεφωνικές επικοινωνίες και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει έτσι. Να δούμε μέχρι αύριο. Είναι το δίκτυο, λέει, που αναβαθμίζεται γενικότερα. Τι να σας πούμε τώρα για παράπονα επαγγελματιών, για τεράστια ζητήματα στο διαδίκτυο. Εδώ, στα Τρίκαλα, στους τελευταίους μήνες. Είμαστε στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης, βλέπετε. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση η οποία έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη παραβίαση προσωπικών δεδομένων στην ιστορία, δεν βρίσκεται η Δανία. Χάκερ κατάφερε να αποκτήσουν στοιχεία περίπου 8,8 εκατομμυρίων ανθρώπων από το κεντρικό μητρό προσώπων της χώρας. Εκμεταλλευόμενοι, λέει, την νόμιμη πρόσβαση που διέθεται στο σύστημα μια βανική εταιρεία. Ο αριθμός των ανθρώπων των οποίων τα δεδομένα υπεκλάπησαν είναι εντυπωσιακά, μεγαλύτερος από το σημερινό πληθυσμό της Δανίας, ο οποίος ξεπερνά ελαφρώς τα 6 εκατομμύρια. Η διαφορά εξηγείται από το γεγονός ότι το μητρό δεν περιλαμβάνει αποκλειστικά τους σημερινούς κατοίκους της χώρας, αλλά και Δανούς που ζουν στο εξωτερικό, καθώς και ανθρώπους που έχουν αποβιώσει. Συνολικά, δε, στην συγκεκριμένη ψηφιακή βάση υπάρχουν αρχεία για περίπου 11 εκατομμύρια πρόσωπα, ενώ ορισμένες από τις καταχωρήσεις τις ανάγονται αρκετές δεκαετίες πίσω. Τώρα, τι διέρευσε από όλο αυτό? Ονόματα, διευθύνσεις και αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης. Τίποτα δηλαδή, ξέρουν τα πάντα. Λοιπόν, πάμε σε 2-3 πρωτοσέλιδα πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Εφημερίδα Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Η εκπλήξη της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μέτρα στήριξης 2,2 δισεκατομμύρια στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Μάλιστα. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας χθες. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, εφημερίδα Τα Νέα, όλη νέα λίστα αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών, ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά. Μάλιστα. Φτηνότερα θα είναι? Δεν ξέρω. Λοιπόν, άλλο πρώτο θέμα από την εφημερίδα Τα Νέα, εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων, 220 εκατομμύρια ετησίως, λέει, ευρώ, ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εφημερίδα απογευματινή άλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα των συντακτών, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Λοιπόν, Δημήτρη Τσολάκη, κλείνουμε, προφανώς. Λοιπόν, ήταν στον ήχο Δημήτρης Τσολάκης, το δίδυμο, που αλλιώς δεν βγαίνουμε στον αέρα. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια και το μικρόφωνο της εκπομπής. Με τεχνικά προβλήματα σήμερα, δεν πειράζει όμως, έτσι. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Ραντεβού και πάλι αύριο, καλώς ήρθατε των πραγμάτων, ελπίζουμε, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες από την ΕΡΤ Λάρισσας και τα ανοιχτά μικρόφωνα. Chung Ling Su was almost certainly no X.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Για τρίτη μέρα συνεχίζει η μεγάλη φωτιά που πέρασε την Κυριακή από βουλγαρικό έδαφος σε ελληνικό στον Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Για έκτη μέρα οι αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυριόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Για έκτη μέρα οι αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυριόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε, καθώς για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι σε βουλγαρικό έδαφος και το απόγευμα της ίδιας ημέρας πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Οι δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και επισήμως η πυροσβεστική κάνει λόγο για φωτιά που βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για τρίτη μέρα, όντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επικυρούν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς που καίει εκεί στη Ρούσα, μικρό Βέριο του Δήμου Σουφλίου. Όπως είπες και εσύ, μια φωτιά που ξεκίνησε την Κυριακή από τη Βουλγαρία το απόγευμα της Κυριακής πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Εχθές νωρίς το μεσημέρι, το λέγαμε κιόλας όταν ήμασταν στον αέρα. Υπήρξε ένα μικρό άνοιγμα αισιοδοξίας θα έλεγα, αποδείχθηκε όμως ότι δεν είχε διάρκεια. Το μέτωπο δεν ήταν τελικά πολύ κοντά στο να ελεγχθεί. Προφανώς είχαμε και σε κάποια σημεία και πάλι κάποιες έτσι αναζωπηρώσεις. Τέλος πάντων τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Ενισχυμένες είναι και σήμερα. Από το πρωί βρίσκονται στο πεδίο 265 πυροσβέστες. 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα από αέρο συνδράμουν, 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ακόμη ένα πετάει, έχει συντονιστικό ρόλο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν, για να καταλάβουμε τώρα λίγο και το εύρος, δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν έρθει από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, ακόμα και από Αττική. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, Βίκη, έχει πολλές εστίες μέσα στην πυκνόφυτη δασική έκταση που καίγεται. Χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική θέλει ακόμα δουλειά για να ελεγχθεί. Παρότι εχθές η φωτιά πλησίασε λίγο περισσότερο τον οικισμό της Ρούσας, μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα να απειληθεί το χωριό. Οι κάτοικοι της περιοχής βοηθούν και εκείνοι με όποιον τρόπο μπορούν. Από το πρωί, από ό,τι μας λένε, διακρίνουν μια κάπως καλύτερη εικόνα. Όμως, επειδή είχαμε και το χθεσινό, περιμένουν με αγωνία κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και για έλεγχο αυτού του μεγάλου πύρινου μετόπου. Στο πεδίο, να σας πω, κλείνοντας, βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βίκη.
0: Μάλιστα, μιλάμε για δάσος εκεί που καίει.
1: Για δάσος, πέφκα, δρύες. Ενδιάμεσα βέβαια μπορεί να έχει και κάποια ανοίγματα, να είναι λίγο πιο χαμηλή η βλάστηση, αλλά είναι το δάσος αυτών των ανθρώπων. Μιλώντας μαζί τους από το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ εννοώ, έλεγαν πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους για αυτό το τοπίο που τους περιβάλλει. Είναι πραγματικά μαγικό τοπίο, πολύ πυκνόφυτο. Και είναι και ο χώρος τους, δηλαδή δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο έχουν γύρω από το χωριό τους, είναι ο χώρος που και επαγγελματικά ακόμα δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό ξαναλέμε, είναι μεγάλη η αγωνία τους και βοηθούν και αυτοί με όποιον τρόπο μπορούν. Δηλαδή ακόμα και με κλαδιά είναι όλες αυτές τις ημέρες έξω και προσπαθούν να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχετε ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της ημέρας, Χρυσούλα.
1: Αυτό ευελπιστούμε, Βίκη, ότι στη διάρκεια τουλάχιστον της ημέρας, γιατί για να διακρίνουν οι κάτοικοι μια κάπως καλύτερη εικόνα, επειδή είναι και κοντά στο σημείο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα κάπως θα έχουμε τον έλεγχο ή ακόμα και την οριοθέτηση αυτού του μεγάλου πυρηνικού μέτωπου. Μεγάλο, έτσι. Είναι σε αρκετά χιλιόμετρα εκτείνεται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Μιλίτσα. Μάλιστα, για τη φωτιά στη Μιλίτσα συνελήφθηκε ένας 70χρονος. Για όλα αυτά τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Κώστα, να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι? 31 Οκτωβρίου είναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βίκη, που πρέπει να θυμούνται όλοι οι πολίτες, ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και φαίνεται ότι κάποιοι το αγνοούν όλο αυτό. Και ως συνέπεια ήταν, παρότι το ημερολόγιο χθες να δείχνει 5 Οκτωβρίου, να έχουμε δύο πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Μεσσηνίας, ενώ και οι δύο πυρκαγιές έκαψαν συνολικά περισσότερα από 130 στρέμματα δασικής και αγροτοδασικής έκτασης. Τώρα η πρώτη φωτιά, Βίκη, ξέσπασε γύρω στις 11 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσηνίας και μάλιστα κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112, καλώντας κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και, όπως σωστά είπες νωρίτερα, για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Μεσσηνίας ένας 70χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε γεωργικές εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί ένα αρκετά τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε ανατολικά του Αυλώνα Τριφυλίας προς τα Πλατάνια και κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Και εκεί κινητοποίησαν μεγάλοι 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Τώρα, οι δύο πυρκαγιές, αυτό που είπαμε και στην αρχή, έρχονται να μας θυμίσουν ότι παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Είχαμε ισχυρούς βοριάδες τις τελευταίες μέρες, κυρίως και κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, γιατί παράλληλα εδώ στη Μεσσηνία ξεκινάει και η ελαιοσυγκομιδή και καταλαβαίνεις ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στα χωράφια τους, όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και να θυμούνται ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουμε εμείς, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδας. Δεν φεύγουμε από τις φωτιές, ωστόσο όμως εδώ είχαμε σήμερα τα ξημερώματα πυρκαγιά σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρικαλά θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις, σε εργοστάσιο βαμακιού, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Γλίνους, επί της οδού Καρδίτσης. Όπως πολύ σωστά είπες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Πήρε βεβαίως πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του έφλεκτου υλικού. Έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες με βαμβάκι. Καταλήφθηκαν βέβαια μεγάλες προσπάθειες από την πρώτη στιγμή για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Και αναφερόμαστε στο πρώην οικοκυστήριο Παλαιολόγου, που έχει περάσει βεβαίως στα χέρια άλλης εταιρείας, των αδερφών Καραγιώργου. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Τέθηκε πολύ γρήγορα φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση βεβαίως τυχόν αναζωπηρώσεων λόγω του έφλεκτου υλικού. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα οποία θα διευρεθούν ως γνωστόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το προανακριτικό για την ακρίβεια του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών σε Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αποτίμηση από το Οροπέδιο από ψηλά. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Ουσιαστικά το νερό έχει περιοριστεί περίπου στα 4.000 στρέμματα αυτή την ώρα, αλλά κάτω από τη λάσπη είναι η παραγωγή της ντομάτας, είναι η παραγωγή της πατάτας, είναι όλα τα φυτά που παραγωγή φύτεψαν για χειμερινά αγροτικά προϊόντα, τα οποία έχουν καταστραφεί ολός καιρός. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν μπει μέσα περίπου στα 100.000 ευρώ, άνθρωποι δηλαδή που είχαν 100 στρέμματα πατάτα και δεν είχαν καταφέρει να βγάλουν ούτε τα 10. Η παραγωγή ήταν όψιμη φέτος, γιατί είχαμε περσινές βροχές όψιμα, οπότε μετακινήθηκε περίπου ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια τεράστια ζημιά. Τώρα, να πάμε στην Ιεράπετρα, όπου εκεί δουλεύουν τα συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου, τα συνεργεία του Δήμου, προκειμένου να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο, το οποίο πάει προς Μακρύγιαλο. Και οι ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί μιλάμε για ένα τμήμα του νότιο οδικού άξονα, του επαρχιακού δικτύου, δηλαδή από Ιεράπετρα προς Μακρύγιαλο, που έχει καταστραφεί ολός καιρός. Μιλάμε για δίκτυα ίντερνετ, για δίκτυα νερού, για δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις. Αγροτικούς δρόμους οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, και οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς θα πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους φέτος, γιατί έχουν μετατραπεί οι δρόμοι σε ριάκια. Και επίσης να σας πω ότι οι υποδομές που έχουν πάθει ζημιά στο παραλιακό μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο δρόμος, αλλά φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο, όλη η θαλάσσια ζώνη, που από παραλίες που ξέραμε παντού στην κακή σκάλα, μια πολύ όμορφη παραλία με γαλάζια σημαία, έχει γίνει ουσιαστικά κήτη ρέματος. Όπου υπήρχε δηλαδή ποτάμι και ήταν δρόμος, που είχε γίνει δρόμος στη νέα εποχή, ξανά έγινε ποτάμι και δημιούργησε κήτη στη θάλασσα. Εχθές ήρθε το κλιμάκιο, το υπουργικό, όπου κατέγραψε αυτές τις ζημίες. Θα δοθούν άμεσα, όπως είπαν, χρήματα για όσοι έχουν υποστεί ζημίες στα κτίρια, και θα μέχρι το 2030 αναμένεται να σταματήσουν στην περιοχή όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τραπεζικά δάνεια και άλλα. Τώρα, το ζήτημα όμως σε κάθε περίπτωση είναι οι υποδομές, να γίνουν αυτές οι υποδομές που χρειάζεται και αυτά τα δημιουργικά έργα, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η πολιτεία, γιατί ο κόσμος κινδυνεύει. Και να κλείσω λέγοντας ότι είχαμε πτώσεις βράχων από σημεία εκεί πάνω στο δρόμο, στην Αγία Φωτιά και στην περιοχή των Φέρμπορν, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκεί θα πρέπει να έρθουν επιστήμονες γεωλόγοι, προκειμένου να δώσουν την πραγματική εικόνα στο Δήμο και στην περιφέρεια, για να γίνουν αυτά τα κατάλληλα έργα, τα οποία είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, για να θωρακίσουν την περιοχή από πτώσεις βράχων. Μιλάμε για τεράστιους όγκους οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, ναι, μεν η υποχώρηση της κακοκαιρίας στην Κρήτη υπάρχει πλέον, ωστόσο όμως έχει εκκινήσει και η διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών και της αποζημίωσης των πληγέντων. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η καταγραφή, η έλεγχη στα κτίρια που έχουν πληγεί, ώστε να αποτυπωθούν οι ζημιές τόσο σε κατοικίες και επιχειρήσεις, όσο φυσικά και στο κομμάτι των υποδομών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις ενισχύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται να έχουν το έγγραφο της αυτοψίας, τα έντυπα ε1 και ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο το αίτημα, προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Αυτή τη διαδικασία την κάνουν οι Δήμοι. Για την αποκατάσταση των κατοικιών προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100% μετά την εκτίμηση που θα κάνει η κρατική αρρωγή, ενώ για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές στον φέροντα οργανισμό προβλέπεται η διαδικασία εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι επισκευές. Για τις επιχειρήσεις, μετά την αυτοψία που θα γίνουν από τους ελέγχους και την εκτίμηση της ζημιάς, αλλά και τον έλεγχο του φακέλου, να είναι πλήρης δηλαδή και σωστός, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός 15 ημερών. Για τον εξοπλισμό, η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού που θα εκτιμηθεί ως ζημιά. Θα ανακοινωθεί από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή η αναστολή των υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών, καθώς και των πληστηριασμών, ενώ έχει τεθεί ένας αρκετά σημαντικός στόχος να συγκεντρωθούν από την περιφέρεια Κρήτης τα αιτήματα όλων των Δήμων αλλά και της ίδιας της περιφέρειας συνολικά για χρηματοδότηση εντός 15 ημερών. Αυτό υπόθηκε χθες από τους υπουργούς. Ήδη η περιφέρεια τρέχει τις διαδικασίες. Με την αξιολόγηση τώρα των αναγκών θα καθοριστεί και η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση πλέον των έργων αποκατάστασης των υποδομών, που είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο, διότι όπως τονίστηκε χθες, ο χειμώνας είναι μπροστά. Αυτή η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη μήνα Οκτώβριο, όχι όπως είχαμε συνηθίσει σε άλλες χρονιές, Φεβρουάριο-Μάρτιο. Στο τέλος του χειμώνα, ο χειμώνας είναι μπροστά. Οι υποδομές θα πρέπει να αποκατασταθούν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τροτότητα του νησιού και ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι με μία απλή νεροποντή μπορεί να έχουμε χειρότερα.
0: Ναι.
5: Έτσι. Γι' αυτό και εκεί θα πρέπει να δοθεί μια ειδική μέρημνα, και είναι κάτι που τονίστηκε χθες και στη σύσκεψη του Ινησού Ηράκλειο, αλλά και στις κατηδίαν επιτόπιες επισκέψεις των υπουργών που είδαν πλέον με τα ίδια τους τα μάτια το μέγεθος της καταστροφής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε εμείς τώρα θέμα, καθώς για έκτη ημέρα οι αλλοιείς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Τα φρέσκα ψάρια έχουν εξαφανιστεί από τις αγορές, οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, ενώ κάποιοι προσπαθούν να προμηθευτούν ψάρια παράνομα. Στην ιχθυόσκαλα τώρα, στην Πάτρα, οι αλλοιείς της Αχαΐας εμπόδισαν φορτίο με ψάρια από την Τουρκία. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Οι αλλοιείς, λοιπόν, όπως είπες, μέλη του Συλλόγου Μέσης Αλλοιείας Πατρών και Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν χθες σε μια κίνηση, αποκλείοντας την είσοδο της Ιχθυόσκαλας στην Πάτρα και εμποδίζοντας έτσι φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν και στην Ιχθυόσκαλα. Και είναι στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων των αλλοιών, πρέπει να σας πω, η κινητοποίηση αυτή στην Ιχθυόσκαλα. Είναι αντιμέτωποι με ένα πολύ δύσκολο, όπως μας λένε, οικονομικό περιβάλλον. Εκτός από το, όπως είπες, για τα καύσιμα, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και λοιπά, τα ναυτιλιακά καύσιμα, αυτή τη στιγμή μου έλεγαν ότι πωλείται γύρω στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Τη στιγμή που μία μηχανότρατα χρειάζεται κατά μέσο όρο τον μήνα 30.000 με 40.000 λίτρα. Οπότε το κόστος εκεί είναι απαγορευτικό και επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει ιδιαίτερη επιδότηση και στα καύσιμα, στο ναυτιλιακό πετρέλαιο δηλαδή. Επίσης, όσον αφορά την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και τους επαγγελματίες αλλοιείς, αυτό που τους ανησυχεί είναι και μια αβεβαιότητα, μπορώ να το πω έτσι, για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο. Αυτό που φοβούνται είναι ότι θα χάσουν την πρόσβαση σε αλλιευτικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, πολύ σημαντικό για τους αλλοιείς είναι οι αθρώες εισαγωγές από άλλες χώρες. Όπως σου είπα, η Τουρκία και εμπόδισαν χθες τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να έρθουν και να περάσουν από την Ιχθυόσκαλα της Πάτρας και να αντιθετεύσουν το προϊόν στην αγορά.
0: Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όπως είπαμε, οι πάγκοι στα ιχθυοπολία από φρέσκα ελληνικά ψάρια αδειάζουν λόγω της απεργίας των αλλιέων, ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στις λαϊκές αγορές. Τα μόνα ψάρια που θα βρει κανείς είναι κατεψυγμένα ή εισαγόμενα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Σωματείων Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, Άγγελος Δερετζής. Σας τον ακούσουμε.
7: Έχουν απεργία και οι αλλιείς. Δεν έρχονται ψάρια. Τώρα είναι μερικά που είναι κάτι λίγα. Τώρα μα ψωνίζουν οι συνάδελφοι, αλλά εμείς έχουμε πει συμπεραστεκόμαστε και στους αλλιείς. Όποιοι θέλουν στο πρωτογενή τομέα. Κτηνοτροφείο μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και εισαγωγή. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν αντέχουν ούτε εκείνοι, δεν αντέχουν ούτε εμείς. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Είναι το ίδιο που παθαίνουν και οι παραγωγοί του διαγρότες, έτσι. Οι περισσότεροι τα παρατάνε γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Οι επαγγελματίες ναι, έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω είναι οι μετακινήσεις, αλλά η παραγωγή πολύ παραπάνω. Γιατί το κόστος έχει ανέβει στα λοιπάσματα σε όλα τα είδη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Υπαλληλών του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας στις Σέρες, 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου του 2026 με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς κρατουμένους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και σήμερα. Ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού. Η Δέσποινα Γιαννακίδο από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Από τις ΣΕΡΕ ζητούν λοιπόν την ενίσχυση του προσωπικού, ζητούν άμεσα λύσεις όπως η αποσυμφόρηση αλλά και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το Σοφρονιστικό Κατάστημα Νιγρήτας έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 600 κρατουμένων, ενώ σήμερα φιλοξενεί περίπου 840 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 140% της προβλεπόμενης χωρητικότητας. Τονίζουν στην ανακοίνωσή τους πως όταν σχεδόν 900 κρατούμενοι συγκεντρώνονται σε ένα κατάστημα 600 θέσεων, όταν η πραγματική δύναμη φύλαξης έχει περιοριστεί περίπου στους 40 υπαλλήλους, όταν δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και μέσα ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στα όρια των αντοχών τους, ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Συμπληρώνοντας πως δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση σωματείου μας να είναι ανακοίνωση λυπητηρίων για έναν συνάδελφό μας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τσιλιμπόνης, όσο και ο γραμματέας Διονύσης Ελληνίδης, επισήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης λύσης, λέγοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός ασφαλείας, όπως χειροπέδες, ασύρματοι, αντιμαχαιρικά γυλαίκα για τους υπαλλήλους, ούτε καν ρουχισμός, αφού όσοι φορούν στολή αναγκάζονται να τις αγοράζουν οι ίδιοι. Αυτή την ώρα αναμένουν τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας τους, γιατί παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε πολλές φυλακές της χώρας, μη αποκλείοντας να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ως μέτρο πίεσης για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και ας ακούσουμε εμείς τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, Γεώργιος Τσιλιμπόνης.
9: Η φυλακή είναι 850 και ανεβαίνει με αυτούς που είναι στα δικαστήρια να φτάνουν τους 900, διότι αυτοί πάνε στα δικαστήρια δικάζονται και γυρνάνε. Η φυλακή είναι κατασκευασμένη για 600. Πάνε να πει ότι υπάρχουν 600 κρεβάτια, δεν υπάρχουν παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να κινηθούν στο πάτωμα. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
10: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή στο πάτωμα, έτσι.
9: Από εκεί πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
10: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή.

0: πρέπει ένας άνθρωπος για να πάει να φύγει στο δικαστήριο, όταν θα έρθει, τα εγγραφά του, τα πάντα.
1: Και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ακριβώς, το πιο κύριο πιστεύω σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα, γι' αυτό και γίνονται και τόσες μεταγωγές προς το ΕΣΥ, προς το ψυχιατρίο. Αν υπήρχε γιατρός, όλες αυτές οι άνθρωποι μετακινήσεις δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν.
2: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Λέσβο και στη Μυρσίνη Τσινέλη. Καθώς Μυρσίνη σήμερα κατατέθηκε μηνυτήρι αναφορά για τον αυθόδη πυρετό.
3: Πράγματι, μηνυτήρι αναφορά για τη διαχείριση του αυθόδου πυρετού στη Λέσβο κατέθεσαν δύο περιβαλλοντικοί σύλλογοι και συγκεκριμένα η Πρωτοβουλία Ερεσού, Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος και ο Φυσιολατρικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Μανταμάδου η Ηλιαχτίδα. Όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση της ζωονόσου στην Λέσβο από τις 15 Μαρτίου που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, αλλά και η αδράνεια όλο το προηγούμενο διάστημα όταν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη ζωονόσων στα τουρκικά παράλια, έχουν προκαλέσει ολέθριες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική της συνοχή, στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον της Λέσβου. Να πούμε ότι η μηνυτήρια αναφορά απευθύνεται ενάντια σε κάθε αρμόδιο πρώην και νυν υπουργό, προϊστάμενο κτηνιατρικής υπηρεσίας, περιφερειάρχη και δήμαρχο, κατά το βαθμό και στα πλαίσια ευθύνης των αρμοδιοτήτων τους που διαχειρίστηκε ή διαχειρίζεται από θέση ευθύνης το θέμα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Επίσης, όπως είπε ο δικηγόρος των δύο συλλογών που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, το αίτημα απευθύνεται και στη Βουλή, θα κατατεθεί και στη Βουλή στους 300 βουλευτές και ζητούν τη συνδρομή τους για να γίνει εξεταστική και επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλίνης, αναφέρονται, όπως είπαμε, στην αδράνεια σε προγενέστερο χρόνο για να μην έρθει ζωονόσο στο νησί, αλλά και τη διαχείριση της ζωονόσου τους τελευταίους 7 μήνες, σε λάθη στο χρόνο ολοκλήρωσης της εθνηλάτησης, ακόμη και στον τρόπο θανάτωσης των ζώων. Η διαχείρισή τους παρήγαγε υγειονομικές και περιβαλλοντικές βόμβες και στο Κοιτά, αλλά και σε άλλες περιοχές, σημειώνουν. Τους λάκους αυτούς νεκρών ζώων και γάλακτος τους έχει ήδη επισκεφτεί ολόκληρη η άγρια πανίδα της Λέσβου, οπότε έχουμε διασπορά. Ενώ αναφέρονται και στις απαντήσεις που πήραν ανά καιρούς ευρωβουλευτές που κατέθεσαν σχετικά ερωτήματα στον αρμόδιο επίτροπο και ο οποίος είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά ουδέποτε το επίσημο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας δεν κατέθεσε αίτημα για να βοηθηθεί η χώρα μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, Δίκη.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε εμείς τώρα στα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς το επίκεντρο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου βρέθηκε σήμερα το πρωί το ζήτημα των ελέγχων για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ζώα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
4: Δίκη, καλό μεσημέρι. Ένας νέος κύκλος προβληματισμού ανοίγει στην Ήπειρο γύρω από την εφαρμογή των ορολογικών ελέγχων, αλλά για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως για το τι θα ακολουθηθεί όταν σε ένα ζώο ανοιχνεύονται αντισώματα. Το ζήτημα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με αφορμή το νέο πρόγραμμα επιτήρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ήπειρος περιλαμβάνεται στις 9 περιφέρειες όπου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην περιοχή θα ελεγχθούν 154 εκμεταλλεύσεις, ενώ από κάθε μονάδα θα λαμβάνονται δείγματα αίματος από 15 ζώα. Τώρα, το βασικό ερώτημα αφορά την ερμηνεία ενός θετικού αποτελέσματος. Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και ενεργή λίμωξη, καθώς μπορεί να σχετίζεται και με προηγούμενο εμβολιασμό. Το θέμα το έθεσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Γιώργος Πρέτζας, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα εφαρμόζεται όταν προκύπτει οροθετικότητα και ποια θα είναι αυτή η αντιμετώπιση για τα ζώα και τις μονάδες. Από την πλευρά του Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει το συγκεκριμένο προβληματισμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είπε από την πλευρά του, το Υπουργείο υπάρχει η θέση ότι έχει βρεθεί τρόπος ώστε να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις εμβολιασμού από εκείνες της πραγματικής νόσησης. Και στη συζήτηση έγινε επίσης και αναφορά στο ενδεχόμενο οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν αν έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό των ζώων τους. Και ωστόσο εκφράστηκαν και επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια απλή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποτελέσει και ένα επαρκές εργαλείο σε ένα τόσο σοβαρό υγειονομικό θέμα.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε

0: τώρα εντελώς θέμα. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν από χθες το βράδυ την Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί 4 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών μεταναστών νότια του νησιού. Η Καταρίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Καταρίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Συνολικά και στις 4 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί 195 αλλοδαποί μετανάστες, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής. Αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονική περίπτωση εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ένα αέριο μέρος μέσω της Frontex Λέμβος με 50 αλλοδαπούς νότια ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από ναυαγοσταστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμους να πνέουν 3 μποφόρ. Νωρίτερα και πάλι στους Καλούς Λιμένες διασώθηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής, 65 άνθρωποι που επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής από σκάφος του λιμενικού. Επιπλέον υπήρξαν 2 ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε αμφότερες περιπτώσεις διασώθηκαν 40 άνθρωποι, συνολικά 80, οι οποίοι αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex, οδηγήθηκαν με ασφάλεια πάντα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, κάτω από σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Έτσι έχουμε 195 ανθρώπους σε διάστημα μιας βραδιάς, από χθες το βράδυ μέχρι νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Γεγονός που δείχνει ότι μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι, αρχίζουν οι αφήξεις των μεταναστών, με το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να παραμένει ανοιχτό.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, την οποία εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Άμμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την απόκτηση ακινήτου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα στον εξέβρεση στέγηση για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι γιατροί, και γενικότερα οι Δήμοι έχουν αναλάβει τώρα και έχουν υπομειστεί με λίγα λόγια όλη αυτή την προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης ή την χρηματοδότηση, αν θέλετε. Και κάτι τέτοιο αντίστοιχο συζητάτε τώρα και για τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου συζητάτε μια γενναία πρόταση από τους Δήμους που θα έχει και μια σοβαρή επιδότηση, αλλά και τη σύντηση θα αναλάβουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κίνητρα θα είναι ακόμα περισσότερα. Όμως να επανέλθω στο θέμα μας, η σχετική πίστοση ενέρχεται στο ποσό, όπως είπε, στο 1.200, προορίζεται για την αγορά κατάλληλη ακινήτου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία και παραμονή προσωπικού του δημοσίου. Η απόκτηση του ακινήτου αναμένεται να δημιουργήσει ένα επιπλέον κίνητρο για εργαζόμενους του δημοσίου που θα επιλέγουν να υπηρετήσουν στη Δυτική Σάμμο και το Καρλόβος ως τόπο εργασίας και διαμονής. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη συμβασία για την τοπική κοινωνία, καθώς η ενίσχυση της στεγαστικής δυνατότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και στην περαιτέρω ενδυνάμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. Με λίγα λόγια, και να αυξήσουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ πέρα και να υπηρετήσει εδώ στο νησί της Σάμμου, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα κίνητρα για να μας προτιμήσουν. Γιατί έτσι είναι οι ακριτικές περιοχές, όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται βεβαίως και στην Ανατολική Σάμμο, αλλά βέβαια αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το νοσοκομείο, όπως σας προανέφερα.
0: Μάλιστα.
3: Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ναι, υπό προϋποθέσεις ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων-Νήσων για τις ερευνητικές γεωτρήσεις εξόρυξης στο λεγόμενο οικόπεδο 2 του Ιωνίου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια δοκιμαστική εργασία επιβεβαιωτική ή μη εκμεταλλεύσιμων πόρων για 60 ημέρες, στην οποία συμμετέχει κοινοπραξία εταιριών, όπου μέσα είναι η Chevron και η Energian, μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ασφάλεια και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Ερεύνας Υδρογοναθράκων, Ερευνητική Γεώτρηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, είναι βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιομέτρων από το νησάκι Οθονή, το οποίο ανήκει στα διαπόντια νησιά που με τη σειρά τους ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα. Η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 17 τον αριθμό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προβληματισμός για το κατά πόσον υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, αλλά και για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Η εισηγητής του θέματος ήταν ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Σπύρος Ιωάννου. Όπως είπε, το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μιας υπεράκτειας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία Ασοπός 1 σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Να τονιστεί βέβαια εδώ ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς υπήρχε θετική εισήγηση, όπως είπαμε, από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη με 17 όρους και προϋποθέσεις, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καθώς έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, ενώ τοποθετήθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, οι οποίοι τάχθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, επιφυλασσόμενοι και να κινηθούν νομικά, αλλά και για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Κέρκυρα και στην ευρύτερη περιοχή και στο Ιόνιο Πέλαγος σε σχέση με αυτή τη διερευνητική εξόριξη.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απέρριψε το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την εισήγηση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου, με την οποία ζητούσε την καθαίρεσή του από τη θέση του Διευθυντή. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του Πειθαρχικού, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Αυλισίδου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να παρουσιάσει όλη την έκθεσή της κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Αποτυχίο ήταν μια περίοδο δεκαήμερη με έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό. Όταν ήρθε στην επικαιρότητα με ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Σχολείου, που ήταν υπέρ του Διευθυντή, και ακολούθησαν μια σειρά ανακοινώσεις από φορείς ή από πρόσωπα όπως πρώην μαθητές του Σχολείου υπέρ του Διευθυντή. Και τελευταία ανακοίνωση ήταν και η ανακοίνωση που έδωσε την Κυριακή η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Χθες λοιπόν το απείζε με 2 ψήφους υπέρ και 3 κατά, ακύρωσε αυτή την εισήγηση δευτεροβάθμιας, για την οποία η κυρία Βλησίδου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, αφιέρωσε περίπου μία ώρα για να την παρουσιάσει στην ουσία σελίδα προς σελίδα όλη αυτή την έκθεση κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, του κυρίου Κουσοδόντη. Όπως σημείωσε, για την ίδια δεν πρόκειται για ένα κατηγορητήριο, αλλά για διοικητικές διαπιστώσεις, και ότι η πρόθεσή της ήταν που την έκανε να οδηγήσει το θέμα στο απείζε, δεν ήταν πειθαρχική τιμωρία, αλλά η διαπίστωση κακής άσκησης καθηκόντων ως διευθυντής. Σημείωσε ότι για την ίδια διαπιστώσεις αυτές είναι ενεργές και ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί. Αρχής γενομένης από ένα έγγραφο που έλαβε χθες και όπου, όπως είπε, παρατηρείται παρατυπία, ενώ αναμένεται να υπάρξει έλεγχος μετά από αυτό που διαπίστωσε στα πρακτικά του Μουσικού Σχολείου Χίου και στα πρακτικά των υπολείπων σχολείων. Σε ερώτησή μας αν φέρει ευθύνη για αυτό το θέμα, μιας και είναι χρόνια στην διεύθυνση διοίκηση και κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες παρατυπίες ή και παράνομες πράξεις με τις αλλοιώσεις δημοσίων εγγράφων από την πλευρά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, σημείωσε ότι δεν περίμενε ότι θα συναντούσε μια τέτοια κατάσταση όταν ένα τυχαίο γεγονός με μια εκδρομή που είχε προγραμματίσει το Μουσικό Σχολείο στη γειτονική Λέσβο την περασμένη άνοιξη, την έκανε να ζητήσει τα στοιχεία και εκείνο διαπιστώσει αυτά τα θέματα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε πολλή ώρα για θέματα αυταρχικής και κακοποιητικής συμπεριφοράς του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, που όπως είπε μια σειρά εκπαιδευτικών τα κατέθεσαν αυτά στην ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ τον περασμένο Μάιο, αφού ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία για την, να οδηγηθεί ο Διευθυντής του Σχολείου στο περιφερειακό, στην ουσία πειθαρχικό όργανο. Η εξέλιξη που έχουμε βέβαια είναι ότι μετά την απόρριψη αυτής της έκθεσης αναμένεται να συνεχίσει ο ίδιος τα καθήκοντά του στη θέση αυτή, ενώ και η ίδια η κυρία Βλησίδου τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα παραφιλολογίας, θα έλεγα, από τη θέση της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και από εκεί και πέρα η ίδια θα λειτουργεί όπως και πριν, με αυστηρό έλεγχο προς το Μουσικό Σχολείο αλλά και τα άλλα σχολεία και με ενημέρωση κατευθείαν των αρμοδίων γραφείων και στο Υπουργείο για να έχουν γνώση το τι γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε τώρα στην Κάλυμνο, που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας. Λοιπόν, από τη Ρόδο, πράγματι ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε σήμερα την Κάλυμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου του νησιού. Μέρος της ανακαίνησης έχει καλυφθεί από ιδιώτες στη μνήμη του πατέρα τους. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι στην Κάλυμνο μαζί με τον Υπουργό βρίσκεται ένα ιατρικό team του νοσοκομείου της Ρόδου, ορθοπαιδικών του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Και αυτό γιατί πριν από μία περίπου εβδομάδα κλιμάκιο ορθοπαιδικών του νοσοκομείου της Ρόδου πήγε στην Κάλυμνο, και ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό, και χειρούργησε στο νοσοκομείο της Καλύμνου ασθενείς που βρίσκονταν στην λίστα αναμονής για χειρουργείο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ορθοπαιδικοί ασθενείς δηλαδή που δεν μπορούσαν κανονικά να χειρουργηθούν στην Κάλυμνο και περίμεναν να κληθούν για να έρθουν στη Ρόδο να υποβληθούν σε επέμβαση. Τελικά πήγε ιατρικό team από τη Ρόδο στην Κάλυμνο και τους χειρούργησε. Όπως μας είπε το πρωί ο Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής, χειρουργήθηκαν 10 περιστατικά που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής και 2 κατάγματα που προέκυψαν στην συνέχεια, ενώ έγιναν εξετάσεις σε 40 πολίτες που προσήλθαν για να εξεταστούν, και από αυτούς προέκυψε ότι περίπου οι μισοί χρειάζονται και αυτή η χειρουργική επέμβαση. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει στην Κάλυμνο ή στη Ρόδο η επέμβαση σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λόγους βρέθηκε σήμερα στην Κάλυμνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι χθες ήταν στην Κάρπαθο. Εκεί έκανε επίσκεψη στο νοσοκομείο και εγγενίασε το τμήμα του αξονικού τομογράφου. Το νοσοκομείο στην Κάρπαθο είναι καινούριο, άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγα χρόνια, έτσι και ο αξονικός τομογράφος είναι καινούριος. Βέβαια και αυτό το νοσοκομείο στην Κάρπαθο, όπως και στην Κάλυμνο, όπως και στη Ρόδο, αλλά και σε όλα λίγο πολύ τα νησιά, αντιμετωπίζει πολλά πολλά προβλήματα έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού και παραϊατρικού και τεχνολόγων και τραυματιοφορέων. Νομίζω ότι σχεδόν δεν υπάρχει ειδικότητα που να μην έχει ελλείψεις, ιδιαίτερα εδώ στα νησιά. Αυτά βέβαια τα ξέρει ο Υπουργός, γιατί μας επισκέπτεται συχνά. Έχει εικόνα των προβλημάτων άμεση. Περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες ενέργειες από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που στα νησιά βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Βίκυ.
0: Υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΒ το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Για το τι περιλαμβάνει τώρα η συμφωνία θα μας ενημέρωσε η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
7: Βίκυ, για τους κατοίκους της Καβάλας και τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Καλαμίτσας, η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερη και ιστορική, χαρακτηρίζεται από πολλούς. Έκλεισε μια υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια και με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για 30 χρόνια, τμήμα της ακτής της Καλαμίτσας περνά πλέον στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Εντός του μυστίου για την παραθαλάσσια έκταση συνολικού εμβαδού 10.510 τετραγωνικών μέτρων περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτίρια αποδυτηρίων, χώρου εστίασης και γραφείων. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν διεκδικήσεις φορέων και πολιτικού κόσμου, αλλά και κινητοποιήσεις πολιτών τα περασμένα χρόνια, και πρόσφατα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 8.000 υπογραφές καβαλιωτών για το ζήτημα αυτό. Τώρα, χθες υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Καβάλας. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μουριάδης, ανέφερε πως η κίνηση αυτή έδειξε πόσο σημαντική είναι η Καλαμίτσα για όλους μας. Δεν είναι δυνατόν να λεγόμαστε τουριστική πόλη και η συγκεκριμένη παραλία να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Πιστεύω, ανέφερε ο κ. Μουριάδης, θα γίνουν η αιτία για να φτιαχτεί όλη η ακτή. Ενώ συμπλήρωσε πως άμεσα θα ξεκινήσουν οι μελέτες για τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Από την πλευρά του πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, ο κ. Νίκος Μωυσίδης, ανέφερε πως η υπογραφή του πρωτοκόλλου αποτελεί μια δικαίωση της προσπάθειάς τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και κρυφοί ήρωες σε αυτή την προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά, και περιμένει βέβαια και αυτός, όπως και οι κάτοικοι της Καλαμίτσας, αλλά και όλοι οι καβαλιώτες, να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει και πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς και εκεί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Μιλάμε για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κτηρίου Ασάνη από την ΕΤΑΔ για 30 χρόνια, Μαργαρίτα.
8: Η σύμβαση Δίκη Καλό Μεσημέρι προβλέπει μίσθωση για 30 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμη 10. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Κοντός Concrete ATE, η οποία είχε καταθέσει την υψηλότερη προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την πλήρη ανακαίνιση και κτηριακή αναβάθμιση του ακινήτου με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του. Το κτίριο Ασάνη είναι εξαόροφο, συνολικής επιφάνειας 867 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Πρόκειται για ένα κίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία, το οποίο παρέμενε για χρόνια σε κατάσταση εγκατάλειψης και είχε χαρακτηριστεί μάλιστα και επικίνδυνο σε έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο είχε παραχωρηθεί το 2023 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ωστόσο η παραχώρηση ανακλήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2024, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό εργαλείο για την αποκατάστασή του. Έτσι, μετά από χρόνια Βίκη, η αδράνεια στο κτίριο Ασάνη περνά πλέον στη φάση της αποκατάστασης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο νέο ρόλο που θα αποκτήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ισχύ, εντωμεταξύ, έχει τεθεί η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας στην εταιρεία U Resort Βασιλίτσα μετά την κύρωσή της με νόμο από τη Βουλή. Ο Αντώνης Μαυρίδης θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
9: Καλό μεσημέρι, Βική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο 5318 του 2026, κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και της εταιρείας Resort Βασιλίτσα Μονοπρόσωπη ΑΕ. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου. Ωστόσο, η έναρξη της λειτουργίας του υπό τη νέα παραχωρησιούχο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή, η τρέχουσα χειμερινή περίοδος θα λειτουργήσει με το υπάρχον καθεστώς από την επόμενη χειμερινή περίοδο, όπως προβλέπεται στη σύμβαση. Μετά τη χειμερινή περίοδο 26-27 θα είναι στην δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από την εταιρεία αυτή το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί στους καταλόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης των αρμοδίων. Ήδη κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις, σε ημερίδες, σε διαβουλεύσεις, σε δράσεις που σχετίζονται με τον ορεινό και το χειμερινό τουρισμό. Έχει βγάλει και ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που αφορά την προώθηση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού και η Βασιλίτσα και η περιοχή των Γρεβενών ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Αφορά τον αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τις υποδομές της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου μπορεί να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι διάβλοι συνεργασίας έτσι ώστε να προσδώσει πολλά τόσο για την περιοχή των Γρεβενών όσο και ευρύτερα για τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και τα κενά, βεβαίως, που υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες. 70 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη μαθητών, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο κ. Δημήτρης Παπαποστόλου. 10 κενά επίσης στην αγγλική γλώσσα, τα οποία βεβαίως πρέπει να καλυφθούν. Και υπάρχει και το θέμα βεβαίως με τα υπερπληθή τμήματα και χαρακτηριστικές περιπτώσεις βεβαίως. Που παιδιά που μένουν κυριολεκτικά, υπάρχει περίπτωση τέτοια όπου το σπίτι του παιδιού είναι ακριβώς, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο και το παιδί αυτό αναγκάζεται να πάει σχολείο σε άλλη συνοικία προκειμένου να μην σπάσει, για να μην σπάσει ένα τμήμα το οποίο ξεπερνάει να παραμείνει στους 25 μαθητές. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν έτσι ένα κλίμα δυσφορίας, αφού όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου, υπάρχουν και τάξεις διαθέσιμες αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό για να σπάσουν τα τμήματα και να γίνεται καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί άλλο να κάνεις μαθήματα, ας πούμε, σε μια τάξη με 25 μαθητές δημοτικού και να υπάρχουν πέρσα και παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, και άλλο να κάνεις σε μια τάξη με 15. Καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους, όπως ανέφερε ο ίδιος. Υπάρχει βεβαίως και μια περίπτωση μιας πολύτεκνης δασκάλας, η οποία, τουλάχιστον όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου, δήλωσε και προκάλεσε και την παρέμβασή του ότι θα θελήσει βεβαίως να μπει σε αναγκαστικό καθεστώς αναγκαστικής άδειας, γιατί δεν μπορεί, βεβαίως είναι υπεράριθμη και θα πρέπει να καλύπτει τις ώρες σε σχολεία που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, σε μακρινή απόσταση από το σπίτι της, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς την καθημερινότητά της με 5 παιδιά. Όλα αυτά χρήζουν της δέουσας προσοχής βεβαίως από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γι' αυτό γίνεται και η παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 η ώρα, είναι προγραμματισμένη, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα περίπου 650 μαθητές σε 5 σχολεία της Κιάθου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τη χωριστή συλλογή οργανικών υλικών, την κομποστοποίηση και την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
11: Καλώς μεσημέρι. Ήταν για αρκετές μέρες, 6-7 μέρες που έκαναν σχετικές ενημερώσεις οι μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Kir Bio Waste, που του προγράμματος Interreg Euromedis, το οποίο ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει σαν συνεργαζόμενος φορέας. Τις παρουσιάσεις αυτές έκανε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλους, εταίρος του έργου, στο πρώτο και το δεύτερο δημοτικό, στο γυμνάσιο, το Λύκειο και στο ΕΠΑΛ της Κιάθου. Τι έμαθαν οι μαθητές, πώς να διαχειρίζονται σωστά τα βιοαπόβλητα και τις αρχές κυκλικής οικονομίας. Έμφαση ιδιαίτερα δόθηκε στις καθημερινές συνήθειες που μπορούν να περιορίσουν τα απορρίμματα και τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και στην αξιοποίηση των οργανικών υπολοιμάτων μέσω της κομποστοποίησης. Το Key Bio Waste είναι διετές έργο που επιδιώκει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης βιοαποβλήτων με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ωφελών. Συμμετείχαν εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, καθώς και 19 συνεργαζόμενοι φορείς. Να πω ακόμη ότι σύμφωνα με το Δήμο Σκιάθου, από το 2020 έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο νησί του Παπαδιαμάντη. Η υλοποίησή της προβλέπεται να γίνει από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Παναγιώτη Φωνινόπουλο. Έχουμε ιστορικό χαμηλό, σημείωσαν οι γεννήσεις στην Ηλία το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η δημογραφική συρρήκνωση της Ηλίας συνεχίζεται και αυτήν την δεκαετία με αμείωτο ρυθμό. Από το 2020 μέχρι σήμερα συνολικά 20% κάτω οι γεννήσεις. Και δυστυχώς φέτος έχουμε μόλις 781, αρκετά κάτω από το όριο των 1000. Αν λάβουμε υπόψη το 2020 είχαμε 980 περίπου, είμαστε ακόμα πιο κάτω, πολύ μεγάλη διαφορά. Οι θάνατοι περιορίστηκαν φέτος στους 1812 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο η Ηλία χάνει πάνω από 1000 κατοίκους, έχει διαρκές έλλειμμα, μειώνεται ο πληθυσμός και δεν φαίνεται κιόλας η τάση να αντιστραφεί όλο αυτό. Οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες και στην πενταετία αυτής της δεκαετίας είμαστε περίπου 7.000 λιγότεροι πολίτες στον νομό της Ηλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βιογεωγραφίες», η οποία παρουσιάζεται στα Ιωάννινα. Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μόμος Ταξιδεύει». Άνοιξε τις πύλες στις 26 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, όπως είπες και εσύ, για δύο μήνες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τριών σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών με αφετηρία και κοινό παρονομαστή «Το Βίωμα» και τον τρόπο που αυτό ξεδιπλώνεται ή καθρεφτίζεται στον τόπο. Παρελθόν και παρόν, ύλη και πνεύμα, μνήμη και συνείδηση καταγράφονται με ιδιαίτερο τρόπο στις πολύχρονες φωτογραφικές εργασίες της Βίκης Γεωργίου, του Βασίλη Νέμπεγλεριώτη και του Στρατή Βοιατζή. Μέσα από διαδρομές που διασχίζουν τους γενέθλιους τόπους, το έργο τους επιχειρεί να φανερώσει τοπία που παραμένουν κρυμμένα παρότι σε κοινή θέα, εκεί που το προσωπικό συναντά το συλλογικό και η γεωγραφία διασταυρώνεται με την αυτοβιογραφία. Να πούμε ότι η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ότι το Φωτομετρία International Photography Festival το φετινό του 2026 πραγματοποιείται στα Ιωάννινα από 26 Σεπτεμβρίου ως 29 Νοεμβρίου και η φετινή 18η διοργάνωση περιλαμβάνει 14 εκθέσεις σε 10 σημεία της πόλης με περισσότερους από 50 δημιουργούς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος λοιπόν προβλέπεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς και τους 27 στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο με ένταση το πρωί έως 5 μποφόρ με τάσεις εξασθένησης. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους. Κουράγιο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Και ένα λοιπόν που το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας και της επικαιρότητας. Ένα ζήτημα που είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, όπως διεμήνυσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τα εκφράζει την εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8, τη βεβαιότητα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στη βάση τους, θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα, θα επανενωθούν. Είναι θέμα χρόνου, όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά ενώ είναι πυρετώδης η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο. Σε λίγες ώρες από τώρα καταφθάνει ο επικεφαλής του State Department για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και διεθνών ανακατατάξεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύος και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Απάτη Μαμούθ αποκαλύφθηκε για τον ΕΦΚΑ, μέχρι στιγμής 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής του State Department κινείται σήμερα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, θα τα δούμε σε λίγο, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα, με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο επιμένει η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει εντατικοποίηση των πιέσεων προς το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, η οποία παρακολούθησε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΕΚΠΑ και μας μεταφέρει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της ελληνικής πλευράς. Κατερίνα, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός?
2: Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα για πολλή ώρα ότι είναι άμεση η ανάγκη, είναι η σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα επίκαιρη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ανέφερε, γιατί ουσιαστικά είναι κομμάτια από το μνημείο που διαμελίστηκε και όχι την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της ελληνικής πολιτείας, έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός πριν να αναλάβει, ότι είναι επιταγή υποχρέωση να επιστρέψουν τα γλυπτά στη χώρα, ενώ τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συζήτηση, όπως υπάρχει συζήτηση για ποιο θα είναι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, και να είναι το ζήτημα, το θέμα της επιστροφής της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα από τα θέματα που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό, που αφορά τις σχέσεις και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω, όπως ήδη προανέφερες, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα και ανέφερε την περίπτωση της Ισπανίας και την πολιτική που ακολούθησε και αναφέρθηκε επίσης και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει ακριβώς τα νίκια. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί και αναφέρθηκε στην σημασία της πόλης των Αθηνών. Έκανε μια ιστορική αναδρομή και κυρίως έκανε λόγο ότι η Αθήνα είναι ένας τόπος που συναντώνται άνθρωποι με ρίζες διαφορετικές από όλη τη χώρα και ξεπερνούν τους διχασμούς. Γρηγόρη.
1: Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Περιμένεις και στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας βεβαίως που προέκυψε, που έχει να κάνει με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενών. Ένα θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα μάλιστα έχει στείλει πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμα στη Ρωμήνια προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενών. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε πριν από λίγο από αυτό το συνέδριο ο Πεξέφ. Έφρασε την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενών. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
3: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ, αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω, έτι περαιτέρω, τις διεκδικήσεις μας.
1: Θα συνεχίσουμε έτσι περαιτέρω λοιπόν τις διεκδικήσεις μας. Ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το θέμα των γλυπτών τώρα και τη σταθερή ελληνική θέση. Μίλησε νωρίτερα στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση δανεισμού ούτε αναγνώριση κυριότητας στη βρετανική πλευρά, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια, είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό. Δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένας δανεισμός θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν πιστοί στην ελληνική θέση, στις κόκκινες γραμμές μας και επιδιώκουμε με κάθε μέσο, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
1: Θα ήταν επιπόλαιο λοιπόν, ακούσαμε να λέει κυρία Μενδώνη, αν θα γίνει αυτό αύριο ή μεθαύριο, αλλά είναι το βέβαιο ότι σίγουρα θα γίνει η επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Ο Υπουργός απάντησε επίσης στις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Όπως τόνισε, επιστράφησαν όλα τα κοιμήλια που μπορούσαν σε αυτή τη φάση να ταυτοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς η Ελλάδα να παραιτείται από κανένα από τα δικαιώματά της.
2: Το μνημόνιο μάλλον κατανόησης μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση, ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί. Ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών, mm-hmm. και νομικές και ηθικές. Mm-hmm. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια, και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία, όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, 0 κοιμήλια, από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε. Οι 48, σας είπα, είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
4: Αλλά 55 είναι, ναι.
2: Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα?
1: Πάντα και σταθερά και διαχρονικά, λοιπόν, παραμένει ψηλά στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής πραγματικότητας το θέμα, το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στην Αθήνα. Θα είναι σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του με την ελληνική πλευρά. Πάμε ξανά στην διπλωματική μας τάχτηρα, την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες. Κατερίνα, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής του Department, και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Άγκυρα? Έχει τη σημασία του το σημείο αυτό?
2: Βεβαίως, η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ΗΠΑ, τη εξωτερική πολιτική τη Ουάσιγκτον, την έμφαση που δίνει ότι είναι σταθερό παράγοντα ειρήνη και ασφάλεια στη χώρα μα, στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια σηματοδοτεί και την ενίσχυση των δημερών. Σχέσεων. Αναμένονται λοιπόν να συζητηθούν όλα τα θέματα για την ενίσχυση αυτής της αμερικανο-ελληνικής σχέσης, με αφορμή τον έκτο γύρο, τον στρατηγικό διάλογο, την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, το ενεργειακό, με ιδιαίτερη έμφαση στον κάθετο διάδρομο, και βέβαια τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα συζητηθεί βεβαίως η προκλήση, σύμφωνα με πληροφορίες και της Τουρκίας και στην ευρύτερη περιοχή, η παρουσία της χώρας μας και βεβαίως η συμβολή της στη σταθερότητα, όπως σας είπα, της Μεσογείου.
1: Αυτά είναι τα βασικά θέματα που μας μετέφερες τώρα, που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις, οι οποίες αύριο είναι σημαντικές συζητήσεις, έτσι, με τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Και τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια, από τον οποίο θα γίνει δεκτός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και θα αρχίσουν και οι συνομιλίες, οι εργασίες, οι ομάδες εργασιών μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο μπορεί και να μιλήσει στην Νίκα, και έχει τη σημασία του, και το στίγμα που θα δώσει μένει να το δούμε.
1: Βεβαίως. Από το πρωί, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς θα το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και θα καταγράφουμε όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυξημένη επιφυλακή, καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκονται οι αρχές από σήμερα, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας να έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, προκαλώντας αλλαγές στην κίνηση στο κέντρο.
5: Έχει τώρα και κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος?
6: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
5: Οι οδηγοί πρέπει όμως να το αποφύγουμε.
7: Εννοείται ότι πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί, παιδιά, είναι θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβάτου, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πώς και πώς μπορούμε να κινηθούμε αύριο στους δρόμους. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, Ζώη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Κατά τη μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, μιλάμε, δεν έχει γίνει βεβαίως για λόγους ασφαλείας η ώρα, αργά το απόγευμα, σήμερα, νωρίς το βράδυ, σε βασικούς οδικούς άξονας θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης θα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο, όπως προείπατε, θα κορυφωθούν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αστυνομίας, θα γίνονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλή Σοφία, Βασιλιά Κωνσταντίνου, Βασιλή Αμαλία, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Στους οδηγούς συστήνεται να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, Γρηγόρη, απαγορεύοντας συγκεντρώσεις και πορείες, στα μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως μέτρα τάξης, αστυνομία Αθηνών, ασφάλεια, τροχεία, ενώ θα επιστρατευτούν και ντρόνς.
1: Για τα μέτρα ασφαλείας, βέβαια, και τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις, εν όψη της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Έτσι, Ζωή?
8: Έτσι. και είπε ότι καλό είναι να ενημερωθούν οι πολίτες από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις που υπάρχουν στην κυκλοφορία για να πάνε όλα καλά με τις μετακινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα.
1: Ωραία, Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στην εκπομπή συνδέσεις του Ερνιούς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία.
4: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα καλό είναι να διαβάσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μέρες. Ναι.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Αττική, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του, παρακαλώ. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον τρόπο δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διευθυνσής Αντιμετώπισης Αθηνών στις περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε, όπως γνωρίζουμε, τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Τώρα, συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης φαίνεται να είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με την σύζυγό του. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν λογιστές, επιχειρηματίες ή αχυράνθρωποι. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν οικονομικό πρόβλημα και τους βάζανε μπροστά να είναι εκείνη στην ουσία η οποία ήταν υπεύθυνη για τις εταιρείες αυτές τις βιτρίνες. Μέχρι στιγμής η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες, είτε ένδυσης, καταστήματα ένδυσης, είτε εστίαση νυχτερινά, κέντρα, εστιατόρια, είτε διαφημιστικές εταιρείες. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρεύονται, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό τομέα μόνο εκτιμάται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο μέσω της φοροδιαφυγής φαίνεται τα κέρδη τους να αγγίζουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Η έρευνα μόλις ξεκίνησε, όπως μας είπες, και η επιχείρηση με ανθρώπους που έστειναν εταιρείες είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων, δηλαδή επιχειρηματίες, λογιστές κτλ. Και με τον τρόπο αυτό φέσωναν τον ΕΦΚΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε, Σπυριδούλα Κακλατζή, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, μας έρχονται και επόμενες ειδήσεις. Στο στόχαστρο των αρχών, στο στόχαστρο της αστυνομίας, βρίσκονται τηλεφωνικές απάτες. Η μεγάλη μάστιγα των ημερών, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους δρούν οι επιτίδη και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών. Πάμε και πάλι στο Ζώη Κακαβάτου, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε σε συνέντευξή του στο Earth News και στους Κώστα Παπακλημίτζου και Στέλλα Παπαμιχάηλ, ο υπουργός. Τι είπε ακριβώς Ζώη ο κύριος Χρυσοχοΐδης για τους επιτίδιους αυτούς όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες και ποια είναι η εικόνα που έχει η αστυνομία με τις συλλήψεις και όλα αυτά?
8: Μείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις. Εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα περιοριστεί σημαντικά. Η πρόβλεψή μου, είπε ο Υπουργός, είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο Για κάνω πέτομο αφορά τις απάτες στο διαδίκτυο, καθώς όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται πια μέσω ίντερνετ. Ο κ. Χρυσοχοίδης αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση. Να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση γυναικών, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή, ανέφερε στην συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Έρτνους.
1: Επίσης, μίλησε και για άλλα θέματα. Μίλησε και για την εγκληματικότητα γενικότερα και για την ενδοικογενειακή βία, και αυτό πολύ μεγάλη πληγή σύγχρονης κοινωνίας, ζωή, αλλά και για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
8: Κυκλοφοριακό, είπε ότι είναι πρόβλημα, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.
1: Οδύσσια καθημερινή για εκατομμύρια ανθρώπους, βέβαια.
8: Και όπως τα λες, βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Υπουργός, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας της βασικής λεωφόρου της Αθήνας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί 20-25% η ροή των αυτοκινήτων και κίνηση σε όλη την Αττική. Για την ενδοκογενειακή βία, αποκάλυψε ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά το μήνα. Αναφέρθηκε και στην μικροεγκληματικότητα. Όπως είπε, υπάρχει εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας, δεν υπάρχει καμιά αύξηση, είπε χαρακτηριστικά.
1: Ναι, και ήταν κατηγορηματικό σε αυτό το σημείο ο Υπουργός Ζωή.
8: Υπάρχουν, είπε, κατά περιόδους αυξήσεις για εντοπισμό συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αρπαγές από αλυσίδες στις γυναίκες και οι απάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που προχωρά κανονικά, αν και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
1: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, να μείνουμε για λίγο σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, σε αυτή τη μεγάλη μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες. Νέα ρύθμιση για την αυστηρότερη τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους, προανήγγειλε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς. Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένων αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα.
4: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις.
9: Ναι.
4: Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
10: Ναι.
4: Δηλαδή, μέσω του ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
10: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
4: Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών.
10: Α,
4: τελειώσουμε.
10: Είναι θέμα χρόνου, θεωρείτε?
4: Ακριβώς.
9: Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούν σε αυτό?
4: Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
9: Μάλιστα.
4: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί,
9: ναι,
4: είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες.
9: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, καταλαβαίνω ότι πιάνει αστυνομία, φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
4: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο,
9: ναι,
4: η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι, ναι, ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
1: Το κρατάμε αυτό το τελευταίο, ότι εξετάζεται η μετατροπή του αδικήματος αυτό σε ιδιώνυμο, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένου να αντιμετωπίζεται ως ιδιώνυμο αδίκημα και να έχει μεγαλύτερη ποινή, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Σκαδήμα, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές και ειδικό τμήμα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
11: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν, από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
12: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
11: Ναι, αυτή ήταν,
12: για να το ξεκαθαρίσουμε
11: αυτή
12: λίγο,
11: ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα,
12: άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
11: Τώρα από ένα ευρώ.
1: Από 1 ευρώ λοιπόν πλέον θα λογίζεται ως κακούργημα. Την απορία της τώρα για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μάλιστα ρωτήθηκε να καταθέσει ορισμένους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους δρούν αυτά τα κυκλώματα.
2: Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς επικοινωνία μαζί τους, ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την ελληνική αστυνομία είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνοι τους να κλείσουν το τηλέφωνο. Γι' αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι: κλείστε το τηλέφωνο, ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο.
13: Μάλιστα.
14: Εδώ ακούγαμε μια νέα απάτη τώρα τελευταία. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν τα κατάφερα και κάναν δεύτερο τηλεφώνημα. Μιμούμενε τους αστυνομικούς.
2: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους
14: και δείχνουν και πώς αστυνομικούς.
2: Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από ένα πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
1: Ακόμα λοιπόν και αν πιστεύουμε ότι μιλάμε με αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση και επικοινωνούμε μόνοι μας με το 100 ή με την άμεση δράση, με το οικείο αστυνομικό τμήμα, ακόμη και αν η φωνή του συγγενικού προσώπου, όπως είπε, μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Τώρα, νωρίτερα ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα η εκμετάλλευση ηλικιωμένου προστασίας του πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα η εκμετάλλευση

0: καινούριο αδίκημα.
1: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
0: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
1: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, ή εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
2: Προφανώς λοιπόν ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή με το ιδιώνυμο για αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή νόμη τα τελευταία 24 ώρες έχει να κάνει με την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια πολύ σημαντική υπόθεση και την οποία έχουν γίνει ήδη 17 συλλήψεις στην Κατερίνη, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμα 9 άτομα και μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο Newsred 105,8, είπε ότι η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα. Τι ακριβώς εννοεί, για να την ακούσουμε.
3: Είχαμε τη σύλληψη 17 ατόμων, αλλά και το σχηματικό σμό δικογραφίας σε ακόμα 9 άτομα και σκεφτείτε ότι μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει αυτά. Η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, οπότε καταλαβαίνετε πόσοι εμπλεκόμενοι μπορεί να προκύψουν. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν θύματα. Δεν υπάρχουν θύματα που να έχουν καταγγείλει στην ελληνική αστυνομία ότι έχουν εξαπατηθεί υπό το φόβο της επίκληξης προφανώς από το οικογενειακό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε το αίσθημα της ντροπής.
0: Ναι.
3: Όμως καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανακριτική διαδικασία να μας προκύψουν τα θύματα.
0: Και τότε πώς θα στηρίξετε τις κατηγορίες?
3: Ουσιαστικά όλη η έρευνα στηρίχθηκε καθαρά στην εργασία των αστυνομικών. Επειδή ακριβώς υπήρξε μια πληροφορία ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο και προβαίνει και σε διακεκριμένη νομοποίηση εσόδων από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Και έτσι σιγά σιγά καταφέραμε να φτάσουμε και στα αρχηγικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας, αλλά και σε άλλα άτομα τα οποία τι παρατηρήσαμε, γι' αυτό και μιλάμε για τη μέθοδο της πυραμίδας. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν θύματα τα οποία στη συνέχεια προέτρεπαν και άλλα θύματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και ίσως δεν έχουμε καταγγελίες ακόμη από θύματα, καθώς και οι ίδιοι ουσιαστικά συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στη συνέχεια στην εγκληματική ομάδα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Πώς είναι η επόμενη μέρα. Η Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Η κακοκαιρία υποχώρησε, άφησε όμως πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές, αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και τις ζημιές να είναι μεγάλες. Πάμε στο οροπέδιο Λαστιού. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Παπαδάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με τον Γιώργο Παπαδάκη στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε πολλά δίκτυα, έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως το αντιμετωπίζουν στις αγροτικές καλλιέργειες. Μάλιστα, νωρίτερα στο Λασίθι βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ενημερώθηκε για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές στις καλλιέργειες. Έχουμε τώρα όμως τον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και γενικότερα στην Κρήτη?
5: Γρηγόρη, τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Τα 2/3 του κάμπου του οροπεδίου παραμένουν σκεπασμένα από το νερό. Η αγωγή που μεταφέρουν το νερό στο φράγμα από Σελέμη φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο όριό τους, έτσι. Δηλαδή εξακολουθεί η αποστράγγιση, αλλά σήμερα, τέταρτη μέρα στην ουσία, μετά την σφοδρή νεροποντή, ο κάμπος, όπως είπα,

0: τα δύο τρίτα του παραμένει καλυμμένος από το νερό. Αυτό για να δούμε τον όγκο της βροχόπτωσης εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, δηλαδή πάνω από 85% η παραγωγή πατάτας και πάνω από 50% η παραγωγή των κυπευτικών. Ένα στοιχείο που θα επηρεάσει, όπως μας έλεγαν και οι παράγοντες της αγοράς, τις τιμές στην κεντρική λαχανοαγορά της Αθήνας, το Ρέντι. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την περιοδία του εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος ήρθε παραδοχή, κατάγεται από εδώ, από τη μητέρα του, όπως είναι γνωστό. Συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο και με παράγοντες των αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Διαπίστωσε με τα μάτια του και, όπως ανέφερε και σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, έχει ήδη αγνώση του τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για τον πληθυσμό του οροπεδίου, που δεν έχει άλλα εισοδήματα. Είναι το υψόμετρο τέτοιο που δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, εδώ την καλλιέργεια ελαιοδέντρων ή αμπελιών. Οι άνθρωποι ζουν λοιπόν μόνο από τις εποχικές καλλιέργειες, και διαπιστώθηκε και το εξής, που του μετέφεραν και οι αγρότες, ότι αν δεν υπάρξουν αποζημιώσεις έγκαιρα και αν δεν υπάρξουν και μέτρα πραγματικής αποστράγγισης και εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα, όπου θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, τότε πολύ πιθανόν το έδαφος του οροπεδίου, μια έκταση της τάξης των 25-30.000 στρεμάτων, να μην μπορεί να καλλιεργηθεί την ερχόμενη άνοιξη. Άρα οι αγρότες της περιοχής θα χάσουν στην ουσία δύο περιόδους καλλιεργητικές.
1: Και δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες απώλειες. Μάλιστα, έβλεπα και συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικά πλάνα νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερνιούς από το πρωί, με αγρότες να σκύβουν μπροστά στην κάμερα του Ερνιούς, να βάζουν το χέρι τους κάτω από τα νερά που είναι πλημμυρισμένα στα χωράφια και να βγάζουν πατάτες, για παράδειγμα.
0: Ναι, οι οποίες είναι σκεπασμένες. Δεν υπάρχει αυτό. Προωθηθούν στην αγορά. Ήταν λίγο πριν την συγκομιδή τους. Και μιλάμε για πάνω από 3.000 τόνους προϊόντος. Ο οποίος θα έφτανε στο μεγαλύτερο μέρος, όπως είπα νωρίτερα, στην αγορά του Ρέντι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα κυβερνητικά μέτρα σήμερα, για τη στήριξη.
0: Βεβαίως, χθες ήταν εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο πήγε και στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται στην περιοχή του Μυλοποτάμου, εκεί που είχαμε το άλλο μεγάλο πλήγμα, με σημαντικές καταστροφές και σε ζωικό κεφάλαιο και στην επαρχιακή οδοπία. Ο κύριος Ανδρουλάκης συντάχθηκε στην ουσία με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σαν πρώτη δέσμη από την κυβέρνηση, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα ναι. Ό,τι είπαν χθες τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να υλοποιηθούν, και μάλιστα άμεσα. Μην πάμε με ρυθμούς χελώνας. Και εκεί ανέφερε ότι γιατί κινδυνεύουν οι αγρότες ακριβώς να χάσουν ακόμη μία χρονιά. Όχι μόνο τούτη δηλαδή που χάθηκε τώρα. Τώρα, Γρηγόρη, απόψε πληροφορούν ότι συνεδριάζει η κυβερνητική επιτροπή ακριβώς για να συγκεκριμενοποιήσει τα έργα.
1: 4 ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η κυβερνητική επιτροπή, Γιώργο, κρατική αγωγή.
0: Να πούμε ότι έτοιμα από την περιφέρεια αλλά και από τους Δήμους συνολικά είναι οι αποζημιώσεις που θα έρθουν στην Κρήτη να έρθουν στο μοντέλο των αποζημιώσεων που έγιναν, που συνέβη στη Θεσσαλία μετά την καταστροφική επέλαση του Ντάνιελ. Και τούτο γιατί απεδείχθηκε ότι και το μοντέλο λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούν το θέμα και θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αναφορικά με τα όσα περιμένουμε για την Κρήτη, είπε ότι στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών. Μάλιστα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών ετοιμάτων, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αυτοψίες. Και από την Κρήτη πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, σήμα εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας, εξέπεσε ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες του 2027, έδεσε εκ νέου το στόχο της τρίτης θητείας και επανέλαβε το δίλημα της σταθερότητας απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Αγγιμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα έγιναν χθες στην επετειακή εκδήλωση. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες, παντάχει και το μήνυμα μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρο. Μήνυμα συσπήρωσης στην εκδήλωση αυτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιακά, αλλά και σε καθαρά, όπως είπε στη Σύπρα, εκλογικό τόνο κινήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως ως ορίζοντας τις εκλογές της άνοιξης του 27. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και έθεσε στόχο την επανάληψη της επίδοσης του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 27. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα ήταν το δίλημα που έθεσε με τη σταθερότητα. Το βασικό εκλογικό διακίνδυνο, ιδιαίτερα όπως είπε, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που ο ίδιος περιέγραψε ως δύσκολο, μίλησε για δύσκολους και δούμε μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, έβαλε και απέναντι στη σταθερότητα αυτό που χαρακτήρισε πλάνη των κάποιων λαϊκιστών, λέγοντας πως αυτή την πορεία δεν θα τη συναθέσουμε σε κίνδυνο, δεν θα γυρίσει επί χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρουσαν καινούργια ρούχα. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στη σχέση σταθερότητας και αλλαγής, υποστηρίζοντας τους Νέα Δημοκρατία. Έχει δυνατότητα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής αλλά και να ανανεώνεται συνεχώς. Ενώ ο βασικός άξονας ομιλίας ήταν το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Συνέδεσε δε αυτό το σχέδιο με μια Ελλάδα που θα παραμείνει οικονομικά αναπτυσσόμενη και θα μπορεί, όπως είπε, να στηρίζει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.
1: Μιλάμε για μια εκδήλωση στην οποία είχαν πολλές παρουσίες αλλά και αρκετές απουσίες. Άγιε, μάλιστα, είχαμε και εχμές από υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σε αιχμές ξεκάθαρες κατά συναδέλφων του υπουργού που έλειπαν από την εκδήλωση. Ποιος αναφερόταν?
2: Ακριβώς τα μηνύματα της πίδος που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν με αυτά κατέληξε στην ομιλία του. Μάλιστα, αποχωρώντας έκανε και 4 σουτ στα καλάθια μπάσκετ που είχαν στηθεί, λέγοντας πως αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει, γιατί κέρδισε 4 στα 4. Και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΣΥΡΙΟΥ, όπως είπες εσύ, υπήρχε πολλοί κόσμος, 3.500 άτομα συγκεντρώνει ο χώρος, μπορεί να γέμισε, αλλά οι απουσίες προκάλεσαν και το ανάλογο σχολιασμό στα πηγαδάκια. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν δεδομένη, εκείνη του Κώστα Καραμαλή σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, απόν ήταν και ο Βαγγέλης Μημαράκης λόγω υποχρεώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και ο Νίκος Δένδιος, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Πρωτοβουλίας Αδριατικής στην Βενετία. Και όσον αφορά τους πρωθυπουργούς, να πούμε πως θα έχουν και ενδιαφέρον και η παρουσία σε τοποθετήσεις τους αύριο σε μια ομιλία για τον Κώστα Καραμαλή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, του Αντώνη Σαμαρά. Όσο στον κύριο Μημαράκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ερωτηθεί σχετικά επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ για τον κύριο Δένδια κυβερνητικά και κομματικά στελέχη απέφυγαν εχθές τους σχολιασμούς. Σήμερα όμως, όπως είπες εσύ, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε χωρισμένα να τον κατονομάσει με αρκετή σαφήνεια σε αυτή την απουσία. Μάλιστα, σημείωσε πως απορώμε ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή, γιατί λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα αλλαγή δυσαδειότητα καθήκον της ενότητας, δεν λέγεται με ομιλίες, αλλά σφυριλατίδες, κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ωραία, Άγιε, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε όμως πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη χθεσινή εκδήλωση.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγιε Βαγιάννου, γιατί οι βιομηχανοί περιμένουν σε λίγες ώρες από τώρα να ακούσουν κάτι για το ενεργειακό κόστος από τον Πρωθυπουργό.
2: Έχουμε την Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ και εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν τουλάχιστον στο το γενικότερο πλαίσιο τα κυβερνητικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, στις προηγούμενες μέρες, κυβερνητικές διαρροές ήθελαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ετοιμάσει ήδη μια οικονομική παρέμβαση, αξιοποιώντας το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις και ένα πακέτο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο κινείται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρουν πως στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και σε αυτά τα ζητήματα στον αριθμό των δικαιούχων, τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και την ύψη της επιδότησης. Αναμένει πιθανόν σήμερα να ανεβεθεί και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα παριθμίσει και τη σειρά παρεμβάσεων που έχει ήδη θεσπίσει η νομολογήσει κυβέρνηση για τον αναπτυξιακό νόμο και το χωροταξικό, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρημάτων που υπάρχουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη χθες το απόγευμα στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη και εκεί επεσήμανε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή. Τόνισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Πολιτική ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
4: Η χώρα για να κυβερνηθεί θέλει πρόγραμμα, στρατηγική, πολιτικό προσωπικό, το ξαναλέω, και όχι εξαρτήσεις. Εμείς λοιπόν, αυτά είναι τα τρία μας πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με αυτά τα τρία πλεονεκτήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η χώρα,
5: κύριε Πρόεδρε,
4: δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα δύο σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Το σενάριο είναι ένα. Το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες, μόλις έβλεπα προβλήματα με την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού έργου, που είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, και θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικό μας το έργο και των 27 κρατών, ελάτε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του. Και όχι να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό και να λέω ήρεμα νερά, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά επί της ουσίας.
1: Τώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν το ΠΑΣΟΚ επιμένει να απορρίπτει κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια επιπλέον άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
6: Δεν είναι μόνο μια στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, είναι και κάτι το οποίο απορρέει από την ταυτότητά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012 και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα, έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πολιτεύεται με αυτήν την λογική γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες εκπροσωπεί.
7: Απορρίπτεται όμως και ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αυτό που συνηθίζει να λέγεται ως διαμόρφωση της κυβέρνησης των ιτημένων.
6: Καταρχήν αυτά τα περί κυβέρνηση των ιτημένων που αποτελούν έτσι απέλπιδες προσπάθειες από ανθρώπους που από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή έχουν μόνο μια προσωποπαγή. Ένα προσωποπαγές όχημα και μια
7: προσωπική Τσίπρα εννοείται. Ναι.
6: Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε μια αγώνα προσωπικής σταδιοδρομίας. Περί αυτού πρόκειται.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernest Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων. Τώρα σε ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων έχει μετατραπεί η σημερινή στη Γαλλία, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν στους δρόμους, ενώ τις προηγούμενες ημέρες δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, που θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Στο Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η κατάσταση στο Παρίσι?
9: Λοιπόν, σε λίγο, σε 3 λεπτά από τώρα ξεκινάει η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών εδώ στο Παρίσι, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει σε άλλες περιοχές της χώρας. τη Λούζη, Στρασβούργο, Νάντ, Λιόν. Έγιναν και σημειώσει συντονισμένα επεισόδια. Είχε αρκετό κόσμο συγκεκριμένα στο Παρίσι, στη Μασσαλία, συγγνώμη, και στο Στρασβούργο. Πολύ κόσμο. Τώρα να μένετε εδώ πέρα στο Παρίσι, να δούμε αν οι μαθητές θα κατέβουν μαζικά στους δρόμους. Μαζί με τους συνδικάτων των καθηγητών, των εκπαιδευτικών γενικότερα, αλλά και πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές. Οι μαθητές και το παρόν θεωρούν ότι δεν έχουν δεχτεί θετική αποδοχή από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γι' αυτό θα επιμείνουν. Φυσικά η ημέρα όλων των κινδύνων αναφορικά με τη βία έχει σημειωθεί πολύ βία εδώ στην Πορτογαλική Πρωτεύουσα τις τελευταίες μέρες. Ήδη σήμερα δύο κορίτσια τραυματίστηκαν, αλλά προς το παρόν οι αρχές έχουν ρίξει στους δρόμους την διαδικασία μαζικά πολλές ομάδες ασφάλειας για να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγουν, επειδή περιμένουν και αναρχικούς, μάλλον τα black blocks, τα ίσως black blocks, που θέλουν να συγκρούονται, επιθυμούν να συγκρούονται με την αστυνομία, ώστε να μην υπάρξουν χειρότερα. Θέλω να σας πω όμως ότι στην Τρεμπή όλοι και το διάδρομο που έχουν ασφαλίσει οι αστυνομικοί έχουν κλείσει φυσικά τα μαγαζιά, έχουν κλείσει όλα τα γραφεία για να μην γίνουν χειρότερα.
1: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θωμαίδα Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι και τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Τουρκία. Γιατί σήμανε συναγερμός το πρωί σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης μετά την επίθεση με μαχαίρι που άφησε μαθητές τραυματίες. Αστυνομία και διασώστες έφτασαν στο σημείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελβίρα Κρίθα, την ανταποκριτριά μας, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το περιστατικό?
5: Γρηγόρη, 8:40 σήμερα το πρωί, μια 15χρονη μαθήτρια πήγε έξω από το παλιό της σχολείο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης, όπου ενεπλάκη από ό,τι φαίνεται σε καυγά, και εκεί χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα μαχαίρι, επιτέθηκε σε 8 συμμαθητές της, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, 2 σε πολύ σοβαρή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Τώρα, αυτό φυσικά η μαθήτρια συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα. Είναι ένα περιστατικό, Γρηγόρη, από τα πολλά του τελευταίου διαστήματος. Από την Άνοιξη και μετά έχουμε δει τουλάχιστον 4 περιστατικά, κάποια πολύ νεκρά και αιματηρά, σε σχολεία της Τουρκίας, με πρωταγωνιστές έφηβους μαθητές, τα οποία βέβαια έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ και τις αρχές και την κοινή γνώμη εδώ. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχει επιβληθεί στην Τουρκία απαγόρευση μετάδοσης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αρχές φοβούνται ζητήματα μιμητισμού των παιδιών. Από αυτές τις ενέργειες υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι πρώτες επιθέσεις τότε την άνοιξη στα σχολεία της Τουρκίας, στην Ανατολική Τουρκία, είχαν προκαλέσει φαινόμενα με μιμητισμού στα παιδιά, και έτσι προσπαθούν οι αρχές και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν λίγο το φαινόμενο. Πάντως είναι κάτι που παρακολουθούν οι αρχές διεξοδικά, καθώς αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τουρκία.
1: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη πίσω στα δικά μας, να δούμε τα νεότερα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοιχθεί το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε και κατασχέθηκε από το σπίτι του στη Βούλα, καθώς οι αρχές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανοίχθηκε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε διαδικασία εδώ στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Ανοίχθηκε το χρηματοδοτικό και, όπως μας είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κ. Λυκούδης, το χρηματοδοτικό ήταν, Γρηγόρη, τελείως άδειο. Δεν είχε κάτι οτιδήποτε μέσα. Ήταν χαρακτηριστικά, είπε ο κ. Λυκούδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους λίγο πριν συνδεθούμε, ότι το χρηματοκιβώτιο ήταν τελείως άδειο. Σε κάποιες ερωτήσεις που κάναμε οι δημοσιογράφοι για το πού κινείται η υπόθεση, μας είπε ότι είναι μια υπόθεση η οποία η ανακριτική έρευνα θα διαρκέσει πολλούς μήνες, καθώς χρειάζεται να διευκρινιστούν διάφορες σκοτεινές πτυχές της. Περιμένουμε την ίδια στιγμή να ολοκληρωθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι ένα πράγμα αυτό και είναι άλλο τα μηνύματα, τα δεδομένα από τα κατασκευθέντα κινητά, να το σημειώσω, αλλά βεβαίως περιμένουμε και τις απαντήσεις των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας, το χρηματοκιβώτιο που ήταν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, επισήμως πλέον ήταν τελείως άδειο, αφού ανοίχθηκε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας, δεν είχε κάποιο μέλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν μόνο ο νομικός εκπρόσωπος, ο κ. Λικούδης, και όπως είπα, είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανακριτική ερεύνα, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη.
1: Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, Ηλιακού, και σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στον ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο 30χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο την περασμένη Πέμπτη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος ρουμανικής καταγωγής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον 5ο τακτικό ανακριτή. Απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για 4 πλημελήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ. Όπως επίσης και ότι δεν συνέβη τι ακριβώς έγινε κατά την επίθεσή του στο σπίτι της οικογένειας, της πρώην συντρόφου του, όπου μέσα βρισκόταν και ο φίλος της, αλλά και τα ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρά, σοβαρότερα ο νυν σύντροφος της 32χρονης κοπέλας, και να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη. Μάλιστα. Παίρνει το δρόμο για την φυλακή μετά την απολογία του. Ενώ τραγική ηρωνία είναι ότι για αύριο είχε αναβληθεί το δικαστήριο μετά την καταγγελία, την τελευταία καταγγελία της κοπέλας για ενδοοικογενειακή βία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αύριο θα εκδικαζόταν η συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, το γύρω μας στον κόσμο με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονεμήθηκε πριν από λίγο στον Βέλγο Φράνσις Χέλτσεν για την καθοριστική συμβολή του στον εντοπισμό και την παρατήρηση των νετρίνων. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική και καθοριστική, όπως είπες, η συμβολή του 82χρονου Βέλγου φυσικού στον εντοπισμό και την παρατήρηση αυτών των σωματιδίων, που είναι από τα πιο μυστηριώδη και διακριτικά, όπως τα αναφέρουν οι επιστήμονες στο σύμπαν. Ήταν καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία του παρατηρητηρίου Ice Cube στην Ανταρκτική, καθώς ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι ικανός αριθμός νετρίνων μπορεί να παγιδεύονται στους πάγους της Ανταρκτικής ώστε να παρατηρηθούν. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται και είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξιχνίαση και την διερεύνηση ανεξήγητων μέχρι σήμερα κοσμογονικών και κοσμικών φαινομένων. Τώρα, ο Χέλτνερ θα λάβει το βραβείο του 1 εκατομμύριο δολαρίων από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, και όπως είπαμε και χθες, Γρηγόρη, είναι η εβδομάδα για την απονομή των φετινών βραβείων Νόμπελ, μέχρι και την Παρασκευή που αναμένεται να δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν, εκεί θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, όχι ότι τα άλλα δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνουμε έχει πολύ και πολιτικό ενδιαφέρον το Νόμπελ Ειρήνης. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα, και όπου κλιμακώνει η ένταση ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα?
12: Οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο κυρίως των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, των στρατηγικής σημασίας στενών. Η κυβέρνηση της Ιεμένης υποστηρίζει ότι ελέγχουν την πόλη Μόκα στρατηγικής σημασίας και άλλα σημαντικά σημεία γύρω από τα στενά. Ωστόσο, οι Χούθη το αρνούνται, όμως οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα και οι Χούθη συνεχίζουν τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν αεροδρόμια της χώρας και στο στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο, κάτι που η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα πάντως να πούμε ότι πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι Τουρκία και Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑ που υπέγραψαν οι τρεις χώρες τον περασμένο Αύγουστο, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.
1: Την ίδια ώρα πάντως σε σοκ και ασφαλές ευτυχώς είναι το πλήρωμα ελληνόκτητου πλοίου που δέχθηκε πλήγμα στα Σύνα του Ορμούς.
12: Πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο Μιστράλ. Χθες το βράδυ αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήρωμα, 30 μελές πλήρωμα, είναι ασφαλές, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Το πλοίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες τώρα ελέγχεται για τυχόν ζημιές.
1: Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δύο εμπορικά πλοία πλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας και ένα από αυτά βυθίστηκε με το πλήρωμά του δυστυχώς να αγνοείται.
12: Ναι, πολύ σοβαρά περιστατικά αυτά στην Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βάρνα στη Βουλγαρία. Το ένα πλοίο υποσημαία Τόγκο βυθίστηκε αφού δέχτηκε πλήγμα από ντρόουνς, όπως αναφέρουν οι βουλγαρικές αρχές, και δυστυχώς παρά τις έρευνες το πλήρωμα εξακολουθεί να αγνοείται. Το άλλο επίσης εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε επίσης από ντρόουνς. Το πλήρωμά του ωστόσο διασώθηκε. Είχαμε και δηλώσει τη Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν από το Ρέικιαβικ που βρίσκεται και χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τελευταίο ταγκό απόψε για τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
13: Ακριβώς 2 ώρα τα ξημερώματα από την RTO Sport θα μπορούμε να δούμε την αναμέτρηση Αργεντινή-Μπενίν. Το Μπενίν είναι το δευτερεύοντο, τριτεύουν έτσι την υπόθεση, όπως και να ήταν. Νομίζω το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα υπάρχουν έτσι αρκετά συγκινητικές στιγμές. Ο σίγουρα μεγαλύτερος Αργεντινός μετά τον Μαραντόνα και από σύγχρονος ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για πολλούς και όλων των εποχών. Οπότε σήμερα τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στα δικά μας 7 η ώρα το απόγευμα, RTO Sport, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα, για την πάλι την ομάδα των Ελπίδων. Η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη με 2-0, με 2 γκολ διαφορά, για να προκριθεί όσο καλύτερη δεύτερη. Το έχει. Είναι αρκετά καλή ομάδα και νομίζω ότι απόψε θα κερδίσουμε τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά και θα προκριθεί στα τελικά του Euro μετά από 25 χρόνια στο Euro Under 21.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
14: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς.
15: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
16: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
17: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, σήμερα με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ακούσαμε τον Δημήτρη Χαλκιά από το άλμπουμ Echoes of Ήπειρους, την Ξενιτιά. Ακούσαμε από το Χρυσό Κλαρίνο του Καρακώστα την Αμερική. Νύχτα ήταν που φιλιόμαστε από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τη Μαρία Χολέβα Κουμιώτη. Φέξα μου φεγγαράκι μου με τον Γιώργο Καψάλη. Δεν ξέρω κατά πόσο μας φέγγει το φεγγαράκι αυτές τις μέρες, γιατί είναι μικρούλι και σε χάσει. Τι αναστενάζεις, θα έρθει η Νέα Σελήνη σε μερικές μέρες. Κάνε κράτη. Προς το παρόν, στη χάση πάντα διώχνουμε πράγματα. Διώξτε πράγματα, διάστε τα σπίτια σας, πετάξτε πράγματα. Πετάξτε πράγματα από πάνω σας, βγάλτε τα από πάνω σας, γιατί έχουμε γεμίσει πολύ, ο σκληρός πρέπει να αδειάσει για να έρθουν καινούργια πράγματα. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση.

Και αφού ακούσαμε και το μια ωραία Βοσκοπούλα, που υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι, η αλήθεια είναι και κάτι νέες κοπέλες που προσπαθούν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα τους αφήσουν βέβαια εν όψη της ατζέντας 2030, να ακούσουμε και το Βλαχοτζέλικα. Μουσιακό είδος θα αποτελέσει σε λίγο καιρό. Αυτά τα τραγούδια θα τα ακούμε και θα νομίζουμε ότι αναφέρονται σε μια παλιά εποχή. Να το αφιερώσει το Γιώργο Βλάχο με τον Ηλία Παπαγιώργιου, που με ενημερώνει ότι το ΙΠΑΤ ξεκινά ορολογιακούς ελέγχους σε 9 περιφέρειες για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Λοιπόν, και αυτή η νέα δράση επιτήρησης ως το τέλος του 2026 προβλέπει δειγματοληψίες 153 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανά περιφέρεια, με αιμοληψία από 15 ζώα σε κάθε εκμετάλλευση, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αντισώματοι έναντι του ιού. Τι θα συμβεί? Μαζικές θανατώσεις ζώων. Θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν αντισώματα έναντι του ιού της ευλογιάς σε ζώα τα οποία δεν έχουν εμφανεί κλινικά συμπτώματα. Είναι τρελό αυτό που λέγεται περί νομίμων και παρανόμων εμβολίων, τη στιγμή που όλη η Ευρώπη έχει εμβολιάσει τα ζώα, ενώ εμείς περιμέναμε να θανατωθεί ο πρωτογενής τομέας, που στην ουσία αυτό έχει η Ελλάδα, είχε η Ελλάδα, κτηνοτροφία και γεωργία. Εξαφανίζεται και δυστυχώς όταν θα το καταλάβετε θα είναι πλέον αργά, διότι θα το καταλάβετε κάποια στιγμή, θα έρθει στο σπίτι σας αυτή η έλλειψη ελληνικού κρέατος, ελληνικού ψαριού, γιατί και εκεί έχουμε θέμα. Η σαρδέλα νομίζω ότι έχει φτάσει και μια τρελή τιμή, 15 ευρώ, κάτι τέτοιο. Εγκαταλείπουν βέβαια και αυτό το κομμάτι, και η γεωργία επίσης εγκαταλείπεται.

Βλαχούρα αεροβόλαγε με το Στυλιανό Μπέλο, δύο βλαχοπούλες με το Θανάση Βότα και τον Γιώργο Δάμο στο κλαρίνο. Και αμέσως μετά από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Πέτρο Λούκας ήταν εδώ στο κλαρίνο. Όλες οι χώρες και χωριά από το αρχείο μας. Ευχαριστώ για τα τηλέφωνά σας. Ο φίλος Νίκος λέει, μα αφού είναι μέσα τα ζώα, δεν βγαίνουν έξω, δεν τρώνε χορτάρι, δεν τρώνε βοτάνια, τι περιμένεις, μου λέει, να μην αρρωστήσουν, να μην είναι το κρέας, λέει, που δεν είναι καθόλου νόστιμο πια. Όποιος έχει αυτή την αίσθηση, βέβαια, θα έλεγα, διότι περνάω εδώ στην Αθήνα από πολλά μαγαζιά που πουλάνε κάτι σαν κρέας, το οποίο πραγματικά απορώ από τη μυρωδιά και μόνο πως ο κόσμος το τρώει, διότι έχει μπουκώσει η μύτη μας. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση. Σας το λέω, αν αποφασίσετε να βγάλετε από πάνω σας όλα τα καλλυντικά που βάζετε και όλα τα χημικά που βάζετε για να καθαρίσετε το σπίτι και σταματήσετε να τρώτε σπορέλια και τέτοια, θα το καταλάβετε, διότι και το φαγητό δεν είναι γεύση, είναι όσφρηση. Οι γεύσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Η όσφρηση είναι αυτό που κάνει το φαγητό. Λοιπόν, όσοι ξέρουν, λοιπόν, και τρώνε πραγματική τροφή, καταλαβαίνουν ότι στις μέρες μας το φαγητό πλέον στο μεγάλο του μέρος δεν τρώγεται. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα. Δεν ξέρω αν θα είσαι μαζί μας αύριο. Θα είσαι? Μαζί θα κάνουμε? Α, μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, η Ελπίδα μου έχει ζητήσει, και εγώ ακούω πρώτα τους ηχολήπτες μου, μετά τους ακροατές, ότι θέλει να ακούει πράγματα και να μαθαίνει εδώ πέρα. Δεν θέλει να ακούει μόνο μουσική. Οπότε πρέπει να βρω κάτι, κανένα αφιέρωμα για αύριο μεθαύριο. Να, άμα έχετε κι εσείς καμιά ιδέα, στείλτε μου. Να είστε καλά. Να κλείσουμε με Ρούλα Λουκούμη. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να ακούσουμε και κάτι άλλο. Δεν το βλέπω. Όχι, τελευταίο από τη Θάσο, το τελευταίο της σημερινής μας εκπομπής. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από εκεί. Βρε και χαγιά περήφανε, από τα τραγούδια της Θάσου. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται εντός ολίγου στην Αθήνα και η επίσκεψή του πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου της Κομισιόν Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Όπως τόνισε από τα τέλη Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν, για να καταλήξει ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως είπε, η επανένωση των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στεγαστική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, ασκώντας παράλληλα κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη η επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Air News Radio. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική, τονίζοντας ότι οι δύο γειτονικές χώρες που είναι φίλες μεταξύ τους και πρέπει να ζήσουν μαζί, καταφέρνουν σιγά σιγά να επουλώσουν τραύματα του παρελθόντος. Όπως ανέφερε, είναι γνωστή η κλοπή και η αφαίρεση θησαυρών και εκκλησιαστικών κοιμηλίων από μοναστήρια της Μακεδονίας την περίοδο μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μοναστήρια και Μητροπόλεις της Μακεδονίας, σημείωσε η κυρία Μενδώνη, υπέστησαν αρπαγή ιδιαίτερα σημαντικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρίσκεται ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια, ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και να εμπλέκεται σε υπόθεση φόρο διαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμη άτομα, ενώ μεταξύ των συλληφθών φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ζημιά ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της, σύμφωνα με τις αρχές, ίδρυαν εταιρείες στο όνομα Αχυρανθρώπων, άφηναν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες όταν έφτανε η ώρα καταβολής των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ. Την ίδρυση ειδικού τμήματος της ελληνικής αστυνομίας, που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις τηλεφωνικές απάντες, προανήγγειλε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης. Τόνισε ότι το ποινικό πλαίσιο θα είναι αυστηρότερο και θα βεβαιώνεται κακούργημα από το πρώτο ευρώ, ανεξαρτήτως ηλικίας του θύματος, όταν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος με την κατάσταση, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακοινίζω, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως εξήγησε, μετά τον Εύρο, το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κυλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Δεσπρωτεία. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 μέχρι 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αύριο ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι συμπάσχουμε με όλους αυτούς που θέλουν να γίνουν franchise όταν μεγαλώσουν, αλλά δεν έχουν καταφέρει να το πετύχουν ακόμα, συμπάσχουμε και με τις φίρμες της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής, οι οποίες και η μία και η άλλη, μιλάω τώρα για την κορυφή, αντιμετωπίζουν προβλήματα και εμείς δηλώνουμε υποστηρικτές. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, παιδιά, έτσι να μας το ζητήσετε.
1: Για ποιον εννοείς?
0: Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση, έτσι ο καθένας με τα δικά του προβλήματα και με τις δικές του καταστάσεις. Ο μεν ένας να του δείχνουν την πόρτα και να μην λέει να το καταλάβει. Ο μεν άλλος να έχει μπροστά του καμιά δεκαριά πόρτες και να μην ξέρει ποια από όλες να ανοίξει για να πει το τελευταίο του αντίο. Εγώ νόμιζα ότι αποχαιρέτησε στο Μουντιάλ. Όχι, εντάξει, τώρα δεν αποχαιρέτησε στο Μουντιάλ.
1: Του ζητήθηκε όμως, είχε κάνει μια ανάρτηση, δηλαδή δεν ξέραμε. Κάποιοι το υποθέταμε ότι μπορεί να είναι το τελευταίο του Μουντιάλ, ναι, αλλά η τελευταία του εμφάνιση με την Εθνική δεν το ξέραμε ακόμη.
0: Όχι,
1: έκανε
0: έτσι
1: μετά από λίγες μέρες μια ανάρτηση όπου είπε έτσι το αντίο.
0: Δηλαδή, γιατί να παίξει με την Ονδούρα, δεν ξέρω και εγώ με τον Μπενίν. Και να είναι αυτό το τελευταίο σου παιχνίδι και να μην είναι ο τελικός μιας διοργάνωσης, ας πούμε.
1: Αφού δεν βγαίνει τώρα, δεν βγαίνει. Ζητήθηκε να κάνει έτσι μια τελευταία εμφάνιση. Σήμερα έκανε και την τελευταία του ουσιαστικά προπόνηση με την ομάδα της Αργεντινής. Και το βράδυ αργά, εδώ στη δική μας ώρα, θα μπορέσουμε να το δούμε. Τον τελευταίο χορό, όπως τον έχουν ονομάσει και πολλοί του Μέση. Αργεντινή μπαίνει, φιλικό παιχνίδι, αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι το φιλικό παιχνίδι, αλλά είναι η τελευταία εμφάνιση του Μέση με τη φανέλα της Αργεντινής, 2 η ώρα από το ΕΡΤ2 Sport.
0: Εσύ το πιστεύεις πραγματικά?
1: Ότι?
0: Ότι είναι το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Αργεντινής.
1: Ναι, γιατί να μην το πιστέψω. Ο Μέση νομίζω ότι είναι λίγο πιο σε αυτά στις αποφάσεις του, πιο στιβαρός. Έφυγε από την Μπαρτσελόνα, έφυγε από την Μπαρτσελόνα. Εκεί, τελεία.
0: Ναι, καλά, περίμενε. Γιατί μιλάμε για το τελευταίο παιχνίδι του Μέση στην εθνική ομάδα. Με τους Los Angeles Galaxy θα συνεχίσει να παίζει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, στο Μαϊάμι δεν είναι.
0: Μαϊάμι,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Στο Μαϊάμι.
0: Ο Μπέκαμ ποια ομάδα έχει?
1: Στο Μαϊάμι.
0: Α, το Μαϊάμι, ναι, εντάξει, συγγνώμη. Γράψα λάθος. Εγώ νόμιζα στους Galaxy έχει.
1: Τη φανέλα με τα ροζ. Και σήμερα θα είναι ο τελευταίος του χορός. Έκανε την προπόνηση, φωτογραφίες φυσικά χαμός. Η περιοχή εκεί όπου γεννήθηκε το Ροζάριο δημιουργήθηκε μια τεράστια φανέλα όπου απλώθηκε εκεί στο μνημείο του για να τον τιμήσουν. Εντάξει, έχει μεγάλη σημασία για τους Αργεντίνους ο Μέση. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν μιλάς και με ανησυχείς. Άμα δεν μιλάς εσύ, με ανησυχείς πάρα πολύ.
0: Στο προνόμιο να βλέπεις εσύ κιόλας εδώ τις δικές μου αντιδράσεις. Εμένα δεν μου αρέσει όταν θεοποιούνται τέτοιου είδους καταστάσεις, όταν θεοποιούνται άνθρωποι. Έτσι. Υπάρχουν βαθμίδες. Mm-hmm. Κάποιες είναι πολύ αποδεκτές, λογικές. Κάποιες είναι λιγότερο αποδεκτές. Κάποια είναι κακουργηματική βαθμίδα. Δηλαδή θα πρέπει να απαγορεύεται διαροπάλου, ας πούμε, αυτές οι εκδηλώσεις λατρείας για έναν άνθρωπο. Μπαίνει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Είναι ύβρις.
1: Περίμενε. Είναι μια περιοχή. Περιοχή τώρα δεν μπορώ να πω την Αργεντινή που είναι τεράστια, αλλά θα το πω έτσι λιγάκι πολύ απλοϊκά.
0: Για το Ροζάριο μιλάμε τώρα ή για την Αργεντινή
1: και
0: συνολικά?
1: Για την Αργεντινή ευρύτερα. Όπου πολλοί άνθρωποι είναι έτσι σε επίπεδο οικονομικό αρκετά χαμηλό. Οπότε είδαν ένα παιδί που ξεκίνησε και με κάποιο πρόβλημα μάλιστα. Όπου ανελήχθηκε με το ταλέντο του, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Λογικό δεν είναι.
0: Ναι, είναι
1: στα
0: λογικό.
1: Στα άκρα φυσικά σε καμία περίπτωση δεν είναι καλό να φτάνουμε, αλλά εννοώ ότι το πώς γεννήθηκε όλο αυτό έχει μια λογική. Και ότι τον έχουν τόσο ψηλά. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Το να φτάνει στα άκρα, ναι, δεν είναι ωραίο.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως ο ίδιος στην ανάρτησή του έγραψε, συνοδευόμενη φυσικά έτσι με φωτογραφία από την προπόνηση, ξεχωριστές στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν. Αυτός θα είναι ο τελευταίος χώρος και θα έχουμε την ευκαιρία. Θα πρέπει να ξενυχτήσουμε βέβαια για να το δούμε το παιχνίδι. Όσοι κάτσουν αργά θα απολαύσουν έτσι μια ωραία αναμέτρηση. 2 η ώρα τα ξημερώματα από το ΕΡΤ2 Sport.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ θα κάτσεις?
0: Εντάξει, όχι βέβαια. Γιατί πραγματικά δεν πιστεύω, υπάρχει ούτε μία περίπτωση να καθίσω να δω το.
1: Γιατί δεν πιστεύω ότι είναι ο τελευταίος χώρος.
0: Γιατί δεν πραγματικά θα περιμένω το ντοκιμαντέρ στο Netflix ή τέλος πάντων ένα από τα δεκάδες ντοκιμαντέρ που θα υπάρξουν.
1: Σε γνωστή πλατφόρμα.
0: Σε γνωστή πλατφόρμα, ναι. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να φτιάξει και μια πλατφόρμα ο ίδιος για να φιλοξενήσει το δικό του. Υπερβολική δόση. Προσπαθώ να βρω έτσι λέξεις οι οποίες να είναι κάπως λίγο και λίγο πιο χαλαρές. Φτάνει.
1: Ναι.
0: Φτάνει. Τον είδαμε, τον θαυμάσαμε, τον χειροκροτήσαμε ξανά και ξανά και ξανά. Φτάνει.
1: Για τον Ρονάλντο.
0: Για τον Ρονάλντο τι, τώρα δηλαδή ο Ρονάλντο πρέπει να γυριστεί ελληνική σαπουνόπερα. Τουλάχιστον 10 κύκλους. Γύρνα λίγο ή έστω τηλεφώνα. Ναι, αλήθεια τώρα.
1: Ποιος
0: δηλαδή.
1: Φταίει εντός εγωγικών. Ο προπονητής που τώρα τα γυρνάει λίγο, ο πρόεδρος που και πάλι τα γυρνάει, τον είχαν αφήσει να φύγει.
0: Όλοι φταίνε. Βασικά πρέπει και ο ίδιος κάποια στιγμή σε 42, δεν είναι, να αποφασίσει για το δικό του ποδοσφαιρικό τέλος. Να πει ότι εγώ θέλω να παίζω μέχρι τα 45, αλλά να το πει για να μπορούν μετά αυτοί που είναι οι εκλέκτορες να περάσει μπάλα στο δικό τους γήπεδο και να πούνε ότι εγώ αυτό δεν συμφωνώ, φεύγω, ή να του πούνε γεια. ή να γίνει τέλος πάντων κάτι το οποίο να είναι ξεκάθαρο. Όσο είναι αυτό το πράγμα, ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα φύγει ή όσο με βαστάνε τα πόδια μου. Εντάξει, το οποίο και αυτό είναι πολύ σχετικό, θα υπάρχει αυτή η κατάσταση.
1: Νομίζω ότι ο ίδιος έχει πει, είναι σε αυτή τη λογική, αυτό θέλει κιόλας, να συνεχίσει να παίζει όσο τον κρατάνε τα πόδια του, όπως το λες. Αλλά όσον αφορά την εθνική, δεν ξέρω, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το πώς κάποιος μπορεί να προσφέρει και να είναι μέσα στην ενδεκάδα και στον πάγκο, όταν είναι να μπορεί να μπαίνει να προσφέρει χωρίς να δυσανασχετούν όλοι μαζί του.
0: Ναι, φυσικά. Βασικό
1: μαζί και τον προπονητή.
0: Τώρα για
1: και ένα έθνος από πίσω.
0: Ας πούμε. Δηλαδή θύμωσε ο Ρονάλντο και τον περίμενε το Lear Jet με αναμένες τις μηχανές για να τον πάρει από την Νορβηγία που έδινε η Πορτογαλία και να τον πάει θυμωμένο, ας πούμε.
1: Από τη Δανία, νομίζω.
0: Δανία, δεν ξέρω πού ήταν, ας πούμε, το προσωπικό του κατέβηκε στο Οπόρτο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή έχω καλύτερα πράγματα να κάνω από το να ασχολούμαι με το ανθύμωσο Ρονάλντο, ας πούμε.
1: Είναι εύκολα, λες. Λοιπόν, φεύγω από την προπόνηση. Άμα έχεις το Lear Jet να σε περιμένει, πολύ εύκολα σηκώνεσαι και φεύγεις.
0: Ναι, να μένει τη μηχανή και πάω πού, Σαουδική Αραβία. Δεν με διαφάω σπίτι μου, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσουν. Είναι λίγο χολιγουντιανό, jet set, διεθνές. Είναι λίγο. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα.
1: Εγώ έχω συνηθίσει κάπως διαφορετικά.
0: Έγινε σαπουνόπερα, ακριβώς, μπράβο.
1: Η οποία συνεχίζεται.
0: Τι, έχει και άλλα επεισόδια, τι έχει
1: ανοίξει. Όχι, έχω έναν άλλο θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος θυμήθηκε μια δική του στιγμή κόντρα στην εθνική μας Ελλάδα πριν από 25 χρόνια, έτσι, το 2001, αλλά ακόμα το θυμάται ο Μπέκαμ, το χτύπημα φάουλ που έκανε, το οποίο μας ισοφάρισε στο 93 σε 2-2, ενώ κερδίζαμε κιόλας 2-1 την Αγγλία στο Old Trafford με πολύ ωραία εμφάνιση. Έκανα το χτύπημα φάουλ που είναι φυσικά και σπεσιαλίστας ο David Beckham. Το θυμάται όμως ακόμα. Έκανε σχετική ανάρτηση και αυτός. Και λέει ότι θυμάται και πώς έκανε το χτύπημα φάουλ, αλλά και το πλήθος που είχε ξεσπάσει. Mm-hmm. Γιατί φυσικά με αυτό το σκορ η Αγγλία προκρίθηκε στο Μουντιάλ τότε το 2002, το οποίο είχε γίνει η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία.
0: Με τα γνωστά αποτελέσματα. It's coming home, it's coming home, it's coming home. Και τελικά ποτέ δεν έφτασε σπίτι του.
1: Όχι, το 2002 η Βραζιλία το πήρε.
0: Καλά τώρα, εδώ, Σμαρό Παυλού.
1: Νομίζω ήταν ο άλλος Ρονάλντο τότε, το 2002, σε εκείνο το Μουντιάλ.
0: Ο καλός, το φαινόμενο.
1: Το φαινόμενο. Το αληθινό φαινόμενο.
0: Το αληθινό
1: φαινόμενο.
0: Το πρώτο, το ένα και μοναδικό φαινόμενο, το οποίο βεβαίως μας εξέπληξε όλους με την περίφημη κόμωσή του σε εκείνο το Μουντιάλ. Ήταν με εκείνο το τριγωνάκι εδώ πάνω, ας πούμε.
1: Ναι, απλά ελπίζω να μην κάνω λάθος τώρα και δεν ήταν η Βραζιλία. Ναι, είχε ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο Μουντιάλ με τις κομμώσεις. Εκείνο που στο τελικά δεν είχε φτάσει να συμμετάσχει κοντά στη Γαλλία. Ναι. Και μετά σε αυτόν τον τελικό που
0: ήταν σαν
1: όλοι...
0: κακοκουρεμένος καπουτσίνος μοναχός εμφανίστηκε.
1: Ναι, ναι, είχε αφήσει κάτι μπροστά.
0: Το είχε αφήσει κάτι μπροστά είναι αυτό που θα λέγανε οι Άγγλοι understatement, ρε παιδί μου. Ναι, το υποβαθμίζεις κάπως. Ήτανε πέσιο. Δεν...
1: Ναι, η Βραζιλία το είχε πάρει.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Θυμόμουν καλά.
0: Το 2002.
1: Κρατάει ακόμα το μυαλό.
0: Έτσι, λοιπόν. Τώρα πώς μεταφερθήκαμε. Εντάξει, όλα παίζουν ρόλο. Δεν μου κάνει καμία. Μπορεί να θυμηθεί ο καθένας ό,τι θέλει. Εάν Κοντζάμ Μπέκαμ θυμήθηκε το φάουλ που εκτέλεσε, η οποία έκανε. Κέρδισε μια πρόκριση η Αγγλία.
1: Για το Μουντιάλ.
0: Και είναι αυτή η κορυφή.
1: Έχει μείνει όμως και αυτό το χτύπημα φάουλ γενικά. Δηλαδή, αν βάλει κάποιο, ξέρω τα 20 καλύτερα χτύπηματα φάουλ, νομίζω είναι μέσα αυτό. Όχι.
0: Okay. Εντάξει, κανένα του Κώστα του Φραντζέσκου έχει εδώ που ήταν ο δικός μας άνθρωπος. Που έχει
1: και
0: βάλει.
1: Κώστα του Φραντζέσκου, αφού λύσαξες.
0: Που έχει βάλει φάουλ από κάθε πιθανή. Έχει σκοράρει με φάουλ από κάθε πιθανή γωνία της μεγάλης περιοχής. Δηλαδή.
1: Που έπαιζε εντελώς τυχαίο ο Κώστας Φραντζέσκου.
0: Πού, εδώ, σε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης. Λίγο πιο πάνω, εδώ, ασπρόμαυρη.
1: Συμπτωματικά, ναι. Θυμάσαι αυτό.
0: Και στον Παναθηναϊκό. Από εκεί ξεκίνησε και στον Παναθηναϊκό.
1: Αλλά ναι. Τα χτυπήματα δεν τα έκανε στον ΠΑΟΚ.
0: Τα διάσημα χτυπήματά του, αυτά που τον κάνανε διάσημο, τα έκανε στον ΠΑΟΚ. Γιατί πολύ απλά όλος ο ΠΑΟΚ έπεφτε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις μια ομάδα η οποία μέχρι τότε όλοι πέφτανε μέσα στην περιοχή για να πάρουν πέναλτι. Όχι, εμείς πρωτοτυπία. Αυτά είναι φάουλ, που μου αρέσουν. Εμείς θέλαμε να πάρουμε φάουλ έξω από τη μεγάλη
1: αφού
0: περιοχή.
1: Στον ειδικό, φυσικό
0: αφού
1: δεν είναι.
0: Στον ειδικό. Ποιο Μπέκαμ τώρα έβαλε ένα γκολ και. Να μην πω και την έκφραση εδώ.
1: Όχι. Πάμε σε κάτι άλλο. Θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά θα πάμε στην Εθνική Ελπίδων. Σημαντικό παιχνίδι για την Εθνική Ελπίδων, το οποίο σήμερα μπορείτε να δείτε, να δω λιγάκι την ώρα, στις 7 είναι η αναμέτρηση, Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα. Είναι παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro κάτω των 21. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί η Εθνική μας Ελπίδων έχει την ευκαιρία να πάρει απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του Euro. Ωραία. Αν νικήσει, παίρνει κατευθείαν το εισιτήριο, αλλά είναι και στις ομάδες. Μπορεί να διεκδικήσει μετά, αν είναι στις καλύτερες δεύτερες ομάδες, να διεκδικήσει και από εκεί το εισιτήριο. Το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάννη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Εθνική μας Ελπίδων. Γιατί όχι, να έχουμε και ένα ευχάριστο νέο το απόγευμα. Αναμέτρηση, επαναλαμβάνω, στις 7 από την ΕΡΤ2 Sport.
0: Μάλιστα, ωραία. Κανονικά τώρα θα ήθελα να παίξουμε ένα κομμάτι του Αντώνιο Βιβάλντι, αλλά τέλος πάντων, ένα χειμώνα, δεν το είπα και νωρίτερα κιόλας, ίσως το βρούμε λίγο αργότερα να παίξουμε. Όχι για κάποιο άλλον λόγο, έτσι, γιατί συζητάμε τόση ώρα για τον Μέση και τον Ρονάλντο και τις φήμες στο ποδόσφαιρο ενέτη 2026. Και το 1714 αυτός εδώ ο κύριος, ας πούμε, έγραψε μουσικάρα.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν αναρωτιέται όμως τόσα χρόνια μετά. Όλοι ασχολούμαστε με κάτι πιο
1: Ρονάλντο.
0: Εφήμερο, ας πούμε.
1: Εντάξει. Γιατί να ασχοληθούμε με τον Βιβάλτη συγκεκριμένα και όχι με κάποιον άλλον? Τι το ιδιαίτερο έχει?
0: Όχι, με τον Μότσαρτ δεν έχω πρόβλημα εγώ. Με κανέναν από αυτούς δεν ασχολούμαστε όμως. Θέλεις να σου βάλω και άλλες ειδικότητες. Συγγραφείς, με πόσους συγγραφείς ασχολούμαστε που έχουν αφήσει παρακαταθήκη, την ξέρεις καλύτερη από μένα. Με πόσους μουσικούς ο Βιβάλτη ήταν παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, να πούμε τι.
1: Ακούω συχνά Βιβάλτη.
0: Εγώ, πλάκα, ακούω συχνά Βιβάλτη, γιατί είναι αυτό το πω, τι έγραψε, ας πούμε. Το λέω συχνά για τις τέσσερις εποχές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Ευρώπη γίνανε.
1: Σου έπιασε παλμό, κατευθείαν.
0: Είδες, δεν είναι να του δώσεις λίγο χρόνο που μιλάς, κατευθείαν να τα πω.
1: Μέχρι και Βιβάλτη βρήκε. Τι άλλο να κάνει.
0: Το καλοκαίρι, παρακαλώ, ή το χειμώνα, το επόμενο να είναι. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Δηλαδή.
1: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Γιατί σε έπιασε όμως τώρα?
0: Με το εφήμερο και με την κουβέντα περί Μέση.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα όταν κάτι το κάνουμε στην υπερβολή, εμένα με πιάνει μια διάθεση να γυρίζω στο παρελθόν.
1: Νομίζω ότι δεν σε ενοχλεί τόσο αυτό. Ίσως όμως ότι αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει τεράστιο έργο δεν τους θυμάμαι και όσο πρέπει.
0: Και δεν τους έχουμε αναγνωρίσει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θες να πιάσουμε τους. Ας μην πιάσουμε τους δικούς μας εδώ.
1: Και δεν τους συζητάμε. Ναι, όχι. Ας μην πιάσουμε. Τώρα που το ανέφερες αυτό, έτσι, μια μικρή παρένθεση. Έβλεπα χτες πληροφοριακά κάποιο θυμήθηκε για τον Γιώργο Παπανικολάου.
0: Ναι.
1: Που έκανε και το test pub, την ιστορία του. Πώς πήγε στην Αμερική κτλ. Που δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε το test pub, λέμε ότι okay, έκανε αυτό το μεγάλο που ήταν και Έλληνα και. Αλλά μένουμε ως εκεί.
0: Ναι, φυσικά μένουμε ως εκεί. Και αν ρωτήσει test pub, θα αναρωτηθεί κάποιο και από τους παλαιότερους κιόλας που θεωρητικά θα περίμενε να ξέρουν. Δεν ήταν στο δεκαχίλιαρο όταν είχαμε δραχμές. Αυτό θα σου πούν και μέχρι εκεί, έτσι. Δεν θα πάνε πιο κάτω. Αυτό δεν ήταν, ρε παιδιά, στο δεκαχίλιαρο, νομίζω. Ναι.
1: Νομίζω, ναι.

0: Λοιπόν, 500 κονσέρτα έχει γράψει ο Αντώνιο Βιβάλδη. Το πιο γνωστό βεβαίως είναι οι τέσσερις εποχές. Το προσωνύμιο ότι ήταν ο κόκκινος παπάς, για αυτούς που δεν ξέρετε, γιατί είχε κόκκινα μαλλιά και ήταν και χειροτονημένος ιερέας. Και επηρέασε σημαντικά από ό,τι λέει ο συνεργάτης της εκπομπής. Ο συνεργάτης της εκπομπής, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος, είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αραιά και που το συμβουλευόμαστε εδώ. Επηρέασε, λέει, σημαντικά μεταγενέστερους συνθέτες. Όπως ο Μπαχ. Ο Μπαχ τώρα σιγά. Τι να πει και ο Μπαχ μπροστά στο Βιβάλδι. Ναι.
1: Πες μου λίγο, με αυτή τη μουσική τώρα, πόσο κολλάει η είδηση περιοριστικά μέτρα σε 22 ούλτρα στις Γιουβέντους και τη Τωρίνο.
0: Μ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Πρώτον είναι Ιταλός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Άρα κολλάει.
1: Πώς το συνδύασα.
0: Ναι. Άρα είναι Ιταλός. Πού να ξέρει ο Έρμος.
1: Οι οποίοι στην αναμέτρηση Τωρίνο-Γιουβέντους το Μάιο είχαν πετάξει μπουκάλια, πέτρες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, είχαν προκαλέσει επεισόδια συμπλοκές, είχαν τραυματιστεί 9 αστυνομικοί και από την αστυνομία τους επέβαλαν περιοριστικά μέτρα.

0: Έχουμε περάσει στη φάση και θα ήθελα έτσι να. Κάτι βρήκε και θα μου το πει.
1: Όχι, δεν βρήκα κάτι. Έχουμε Μουσική είναι.
0: Ναι, έχουμε περάσει στη φάση και θέλω λίγο την κατανόησή σας, φίλες και φίλοι, και της Μαρός βεβαίως, όπου συχνά πυκνά εγώ στις επόμενες εκπομπές, μπορεί να είναι μέσα στον επόμενο μήνα. Γιατί είμαι και ως ένα σημείο αιμονικός με ορισμένα πράγματα δικά μου, θα αναρωτιέμαι τι κάνουν αυτές οι χίλιες βόμβες. Δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει αυτό με τις βόμβες.
1: Έμεινε εκεί στη βόμβα.
0: Ναι, δηλαδή, μερικές φορές σε άσχετες φάσεις θα αναρωτιέμαι, εκείνες οι χίλιες βόμβες στο βυθό του θερμαϊκού κόλπου. Όλα καλά, τις βγάλαμε, δεν τις βγάλαμε. Μας ανησυχούν καθόλου, μην αρχίσει και σκάσει μία, σκάσει μετά η άλλη, γίνει τίποτα τέτοιο. Εγώ θα αναρωτιέμαι, εντάξει, απλώς θα ήθελα την κατανόησή σας, γιατί έχω έτσι τέτοια κολλήματα. Να βάλουμε και κάτι άλλο, θέλεις ένα μπαχ για τη συνέχεια κάτι εδώ. Ο Τάσος από ό,τι φαίνεται έχει έφεση στο να βρίσκει ωραίες τέτοιες μουσικές.
1: Το Βιβάλντι είναι ένα από αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Απλά δεν θυμάμαι ποιο, ίσως η Άνοιξη.
0: Του Βιβάλντι. Η Άνοιξη είναι λίγο δύσκολο. Το καλοκαίρι μάλλον θα είναι αυτό. Αν βρούμε το καλοκαίρι του, από τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι, να δούμε αν είναι αυτό.
1: Αλλιώς θα βάλουμε το καλοκαίρι από το Χατζηγιάννη.
0: Όχι. Σμαρώ.
1: Γιατί? Ρίχνω το επίπεδο.

0: Λοιπόν, κανονικά βεβαίως θα πρέπει να παίξουμε το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο μπορεί να ήταν και αυτό που ακούγαμε κιόλας, έτσι. Ακούω. Και όλα αυτά επειδή έτυχε να πω Βιβάλντι. Α, δεν, καθόλου.
1: Αυτό τώρα είναι λίγο πιο...
0: πιο ατμοσφαιρικό.
1: Ναι, έως και υποτονικό θα έλεγα.
0: Ναι, δεν είναι τραγούδι για οδηγούς αυτό, ναι. Όπως επίσης δεν είναι τραγούδι και για μεταμεσονύχτια οδήγηση μόνο στην Εθνική Οδό.
1: Σίγουρα, αλλά και ναι, για οδηγούς τέτοια ώρα κιόλας.
0: Το βρήκαμε κανένα άλλο από τα άλλα δύο να το αλλάξουμε. Αυτό είναι. Είναι, πώς το λένε, πώς το λέει η νεολαία, είναι slow burner, ρε παιδί μου, έτσι αργά.
1: Πολύ αλλά ωραία το λέει η νεολαία, πολύ slow.
0: Δεν θα προλάβουμε γιατί θα πρέπει να βγούμε σε τίτλους εδώ, εντάξει. Αυτά με τις βόμβες τα λέγαμε και νωρίτερα. Επίσης να σας πω, μιας που έτσι πιαστήκαμε λίγο με τη Θεσσαλονίκη, αν δεν το έχετε πάρει ήδη χαμπάρι, οι Ελλείς έκτη μέρα κινητοποιούνται για το γεγονός ότι πληρώνουν διπλά και τρίδιπλα το ντίζελ ναυτιλίας. Και αν δεν το έχετε προσέξει, σας το λέω εγώ, ότι έχω μια βάσιμη υποψία ότι τα ψάρια τα οποία βγάζουν προς πώληση στο καπάν είναι πλαστικά. Δηλαδή δεν υπάρχει για δείγμα φρέσκο ψάρι στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω και αν υπάρχουν είναι ελάχιστα.
1: Το έχει καταλάβει ο κόσμος. Έτσι,
0: ελάχιστα αλλιεύματα.
1: Κατεψυγμένα ή από το εξωτερικό ίσως.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, αν θα τους ακούσει κάποιος που θα έπρεπε, αν μη τι άλλο κάποιος θα τους ακούσει και αν κάτι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά τους. Βεβαίως το πρόβλημά τους το αντιμετωπίζουμε όλοι μας με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, που είναι οι υψηλές, υψηλότατες τιμές των καυσίμων, αλλά είναι οι άνθρωποι ακόμα εκεί και σκέφτονται να αποκλείσουν και το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Αν αποκλείσουν το λιμάνι Θεσσαλονίκης, οι Ελλείς, μια συμβουλή έχω να τους δώσω και θα πάμε σε τίτλους με αυτό, προσοχή στις βόμβες.
1: Εκεί θέλεις να καταλήξεις.
0: Οι Ελλείς, μια συμβουλή έχω να τους δώσω και θα πάμε σε τίτλους με αυτό, προσοχή στις βόμβες.
1: Εκεί θέλεις να καταλήξεις.
0: Βέβαια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ζήτησε ταχεία αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φόρο διαφυγής. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Θα ενισχύσουμε ξεκάθαρα την ένταση των απαιτήσεων διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη η επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων που εκλάπησαν, είπε η Υπουργός Πολιτισμού στο Earth News Radio. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα με κεντρικό σύνθημα. Λέτε πως οι νέοι είναι το μέλλον, τότε ακούστε τους. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 3.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: την χώρα και την πόλη που θα φιλοξενήσει τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028 την ξέρουμε, είναι το Λος Άντζελες. Ξέρουμε και την επόμενη για το 2032 που οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν και πάλι στην Αυστραλία και πάλι για τρίτη φορά, δηλαδή θα είναι μετά από το 2000 και το Σίδνεϊ και το 1956 που είχαν γίνει στην Μελβούρνη. Σε λίγο καιρό, έχουμε ακόμα βέβαια χρόνο, θα μάθουμε και την χώρα που θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036. Ήδη, σύμφωνα με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, 7 χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, γιατί βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο. Μεταξύ αυτών φαίνεται ότι είναι η Γερμανία, η Νότια Κορέα, όπου έχουν ξαναγίνει στις δύο αυτές χώρες Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά στη λίστα βρίσκονται και άλλες 5 χώρες που δεν έχουν αναλάβει ποτέ Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως είναι η Ινδία, το Κατάρ, η Ουγγαρία, η Τουρκία και η Νότια Αφρική. Υπάρχει ακόμα προθεσμία και για κάποια άλλη χώρα, αν θέλει να εκδηλώσει ενδιαφέρον. Μέσα στον Μάρτιο του 27 θα ανακοινωθεί η λίστα και μετά, εν ευθέτω χρόνο, η τελική επιλογή θα γίνει μέσα στο 2029.
1: Πού θες να πας?
0: Από όλες αυτές?
1: Ναι.
0: Πού να πας, να πας Ινδία, να πας Κατάρ, να πας Ουγγαρία, Τουρκία, Νότια Αφρική? Άντε Νότια Αφρική. Πολύ επικίνδυνα λένε ότι είναι.
1: Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Νότια Αφρική δεν έχει γίνει Μουντιάλ?
0: Νότια Αφρική έχει γίνει Μουντιάλ, ναι.
1: Ναι. Ήταν το Μουντιάλ της Βουβουζέλας η Νότια Αφρική.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Όχι Νότια Αφρική, χ, η Νότια Αφρική.
0: Ινδία.
1: Ινδία είναι μια πολύ καλή επιλογή, αλλά εγώ τώρα σκέφτομαι το συνέστημα του ταξιδιού με το συνέστημα του να παρακολουθήσεις από κοντά Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί αν θέλεις πραγματικά να παρακολουθήσει κάποιος από κοντά Ολυμπιακούς Αγώνες, θα πρέπει να εύχεται. Με συγχωρείτε που θα το πω, μπορεί να σας ακουστεί περίεργο, οι Ολυμπιακοί του 36 να γίνουν στην Τουρκία. Είναι δίπλα.
0: Ναι, είναι δίπλα, σωστά.
1: Είναι δίπλα. Και το κόστος θα είναι δηλαδή.
0: Και η Ουγγαρία. Είναι...
1: Και η Ουγγαρία, ναι.
0: Είναι καλή επιλογή.
1: Αλλά είναι το κόστος δηλαδή του να πας, αν εξαιρέσεις, δεν ξέρω και εγώ τι ακριβώς θα είναι με τα εισιτήρια, του να πας θα είναι μηδαμινό. Ενώ τώρα Σεούλ, Νότια Κορέα, δεν ξέρω και εγώ τι, φαντάζει ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
0: Και η Γερμανία είναι καλή επιλογή για το κοντά, ενώ, έτσι, γιατί ακόμα και ο δικός μπορεί να πάει κάποιος. Έχει ξαναφιλοξενήσει τους αγώνες.
1: Ναι, εντάξει, σύμφωνα.
0: Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι, 7 χωρών. Θα δούμε τώρα, έχουμε ακόμα καιρό. Αυτές έχουν εκδηλώσει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον. Γιατί και στο παρελθόν κάποιες χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, μετά απέσυραν τη συμμετοχή τους. Είναι και πολύ δύσκολο να φιλοξενήσει κάποιους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλει μια ολόκληρη.
1: Κάτι ξέρουμε. Μην στεναχωριέσαι. Δεν το ξέρεις μόνο εσύ. Μην είσαι ευγενική. Πες το μου έτσι όπως έχει γίνει, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί τα επόμενα 10 χρόνια όσον αφορά την Ολυμπιάδα, το ξενύχτη είναι δεδομένο. Μια Λος Άντζελες, την άλλη Αυστραλία. Εντάξει, πιάσαμε τα άκρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Για κάπου λίγο πιο κοντά.
0: Ναι, μια ώρα που να ταιριάζει με τη δική μας.
1: Επειδή
0: μιλούσες τόση ώρα για βόμβες, λέω να σε πάω κάπου αλλού. Πάμε στους σεισμούς τώρα.
1: Στους σεισμούς, από τις βόμβες.
0: Από τις βόμβες.
1: Σκάσανε.
0: Αλλά πώς μπορούμε να τους καταλάβουμε λιγάκι, να τους αισθανθούμε κάπως διαφορετικά. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό σε λίγο.

0: Λοιπόν, να σου πω την εμπειρία την δική μου σε σχέση με το σεισμό. Στη γειτονική Βουλγαρία και συγκεκριμένα στη Σόφια υπάρχει ένα παιδικό μουσείο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα όσοι πηγαίνουν έστω και για Σαββατοκύριακο να αφιερώσουν μία-μία μισή ώρα να το επισκεφθούν. Το οποίο έχει ακριβώς αυτό που μου περιέγραψες νωρίτερα, αφού βεβαίως έχει σε ένα πάρα πολύ ωραίο γραφικό το πώς δημιουργούνται οι σεισμοί, έχει μία μεταλλική πλάκα. Στην οποία μπορεί να σταθεί ένας ενήλικας προφανώς κρατώντας και το παιδί και δίνει στη μεταλλική πλάκα 2 ρίχτερ ή κάτι λιγότερο αν θυμάμαι καλά, όχι πάνω από 2 σε καμία περίπτωση, αλλά σου δίνει την όθηση πατώντας ένα κουμπί χωρίς τίποτα στο ενδιάμεσο, δηλαδή δέχεσαι στα πόδια σου μία όθηση, ένα δεξιά και αριστερά 2 ρίχτερ. Εκεί κατάλαβα πόσο σχετικό είναι το μέγεθος των σεισμών.
1: Και σε αυτούς τους
0: δηλαδή τα 2 ρίχτερ είναι αρκούν για να σε πανικοβάλλουν αν τα δέχεσαι απευθείας, ναι, αν είσαι στην πηγή, στο επίκεντρο που λένε. Αν αρχίσεις και απομακρύνεσαι, υπάρχουν κτίρια, υπάρχει η ατμόσφαιρα, υπάρχουν οι παράγοντες, προφανώς δεν καταλαβαίνεις τίποτα, υπάρχει απορρόφηση. Αλλά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο σχετικά άσχετοι, το πόσο άσχετοι, όχι σχετικοί, το πόσο άσχετοι είμαστε σχετικά με το μέγεθος των σεισμών. Θεωρούμε δηλαδή ότι, έλα μωρέ, 2,2. Το 2,2, παιδιά.
1: Για όποιον είναι εκεί,
0: ναι, για όποιον είναι εκεί, μπορεί να είναι καλός σεισμός.
1: Σε αυτό που μου αναφέρεις εδώ πέρα, θα έχουν την ευκαιρία να το βιώσουν και όσοι είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς διοργανώνεται, ήδη έχει ξεκινήσει μια ανοιχτή βιωματική δράση προσομοίωσης, την οποία διοργανώνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης εδώ, στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Βασιλικού Θεάτρου. Είναι ανοιχτή και δωρεάν αυτή η δράση και όσοι λάβουν μέρος θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν το σεισμό διαφορετικά. Το πώς θα μας το πει η Κατερίνα Μπατσιούδη, η οποία είναι εθελόντρια της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και επικεφαλής της ομάδας σκύλων έρευνας. Αν τα λέω σωστά, κυρία Μπατσιούδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ναι. Είμαι υπεύθυνη του τμήματος σκύλων έρευνας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και είμαι υπεύθυνη για τη συγκεκριμένη δράση όσον αφορά την ενημέρωση και τις διαδικασίες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή πίσω το Βασιλικό Θέατρο.
1: Αν είδα καλά από φωτογραφίες, είναι έτσι σαν ένα βανάκι όπου εκεί μπαίνει κάποιος.
2: Είναι ένα φορτηγό, έχει έρθει ένα ολόκληρο φορτηγό. Κατά πρώτα είναι στο πλαίσιο ενός προγράμματος των χωρών της Μαύρης Θάλασσας που ενώνονται ενάντια στις μαζικές καταστροφές, στις φυσικές και τις μαζικές καταστροφές. Συμμετέχουμε από την Ελλάδα εμείς, συμμετέχουν ομάδες από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία. Αυτό το φορτηγό έχει έρθει από την Τουρκία. Φανταστείτε ότι είναι ένα τριεξονικό μεγάλο φορτηγό, έχει μέσα ένα δωμάτιο. Είναι σαν ένα καθιστικό, ας πούμε. Φυσικά είναι όλα τα έπιπλα στερεωμένα στους τοίχους, υπάρχουν καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες κτλ. Και εκεί που μας κάνει το μάθημα η εκπαιδεύτρια, υπάρχει μια εκπαιδεύτρια μέσα που κάνει μάθημα που αφορά τους σεισμούς, αρχίζει ξαφνικά και δονείται σε όλο αυτό το δωμάτιο, αρχίζει και δονείται περίπου σε ένταση 6 Ρίχτερ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που το δοκιμάσαμε σήμερα το πρωί και είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Μοναδική είναι στην ουσία. Από τη θεωρία περνά στο βίωμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας χρειάζεται για να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Μας είπατε ότι φτάνει μέχρι 6 Ρίχτερ, σωστά.
2: Ναι, σωστά.
1: Ακούγεται λιγάκι.
2: Ακούγεται
1: τρομακτικό.
2: Είναι περισσότερο όμως σε προετοιμάζει και σου λέει: «Οκ, αφού τώρα ξέρω τι να κάνω σε αυτή την ένταση, ίσως θα φοβάμαι και λίγο λιγότερο, αφού είμαι έτοιμος».
1: Στόχος αυτής της δράσης ποιος είναι, να δουν το σεισμό, να το βιώσουν από κοντά και μετά να μάθουν πώς να προστατευόμαστε και ανάλογα?
2: Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τη θεωρητική ενημέρωση σε βιωματική εμπειρία. Θέλουμε δηλαδή να ενισχύσουμε την ετοιμότητα και να ευαισθητοποιήσουμε τόσο μαθητές όσο και πολίτες απέναντι στους σεισμούς. Γιατί τα πρωινά είχαμε σήμερα σχολεία, είμαστε γεμάτη βασικά σχολεία σήμερα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, τα παιδιά μένα πάρα πολύ ευχαριστημένα και από την ίδια τη δράση για τους σεισμούς. Αλλά παράλληλα τρέχουμε και άλλες δράσεις. Δείχνουμε στα παιδιά το σακί δέκτρο της ανάγκης πώς να το ετοιμάσουν. Είχαμε ένα σκύλο έρευνας, τους δείξαμε πώς δουλεύουν οι σκύλοι έρευνας στα ερείπια και στην ανοιχτή περιοχή. Είχαμε πολλές δράσεις πέρα από το φορτηγό, έτσι ώστε και τα παιδιά να φύγουν με όσο γίνονται περισσότερες γνώσεις, αλλά και να διασκεδάσουν όλη την εμπειρία.
0: Τώρα επειδή το είπατε, φτιάχνοντας ένα σακίδιο ανάγκης, παρόλο που θα μπορούσαμε να συζητάμε αρκετή ώρα γι' αυτό, ποιο είναι το πιο κοινό πράγμα το οποίο όλοι θα ξεχάσουν?
2: Συνήθως ξεχνάμε το νερό. Ξεχνάμε το νερό, δεν το σκεφτόμαστε ότι θα χρειαστούμε νερό για κάποιες μέρες, για κάποιες ώρες σίγουρα, αλλά για κάποιες μέρες ίσως. Και οι περισσότεροι το ξεχνάνε. Το θεωρούμε λίγο. Μάλλον βασικά δεν το σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα. Σκεφτόμαστε άλλα ως πιο σημαντικά. Τα έγγραφά μας, ίσως κάποια κοσμήματα, κάποια πράγματα άλλα. και αφήνουμε πράγματα τα οποία μας δεν θέλουν να δείσουμε, όπως είναι το νερό.
1: Ναι.
2: Ή κάποια τρόφιμα, τα οποία πρέπει να είναι ξηρατροφή, να έχουμε για κάποιες ώρες που ίσως χρειαστεί να τις περάσουμε ακριβώς στο σπίτι μας.
1: Μέχρι τώρα η ανταπόκριση πώς είναι και από τα παιδιά που είπατε, δεν ξέρω αν...
2: Θα σας πω ότι είναι αλήθεια, σήμερα είχαμε μόνο σχολεία.
1: Mm-hmm.
2: Τα δύο απογευματινά γκρουπ που είναι μόνο για πολίτες, έχουμε μια τρομερή ανταπόκριση. Έχουμε γεννήσει σχεδόν όλες τις θέσεις που έχουμε βγάλει, αλλά νομίζω ότι θα κάνουμε και άλλες, γιατί έχουμε τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο,
1: mm-hmm.
2: που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει. Οπότε όποιος θέλει, σίγουρα έχουμε κάποιες θέσεις για αύριο το πρωί, επειδή οι πρωινές είναι πιο δύσκολο να καλυφθούν.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε σίγουρα θέσεις για αύριο το πρωί. Όποιος θέλει να μπει μέσα στην πλατφόρμα μας και να δηλώσει, θα βρει άδειες θέσεις για αύριο το πρωί πάντως, σίγουρα, και για το μεσημέρι.
1: Αύριο είναι, ήταν διήμερη, είναι διήμερη αυτή η
2: δράση. Ναι, σωστά, σωστά, είναι δύο μέρες η άσκηση.
1: Mm-hmm. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να δοκιμάσει, νομίζω και εγώ θα είμαι περίεργη να το δω.
2: Είναι πολύ ωραίο, πραγματικά. Είναι μια ελεγχόμενη προσομοίωση στην ουσία.
1: Mm-hmm.
2: Και όλοι όσοι συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την αίσθηση ενός σεισμού, έτσι, να εξοικειωθούν με το πώς πρέπει να αντιδράσουν.
0: Να ρωτήσω
2: αυτό
0: κάτι, το βανάκι μας κουνιέται δεξιά, αριστερά ή πάνω
2: σωστά,
0: κάτω?
2: Σωστά. Κουνιέται σε όλες τις πλευρές.
1: Το βλέπει δηλαδή κάποιος και απ' έξω.
2: Ναι, εμείς που το δείσαμε πρώτα, αλλά μετά το βλέπαμε και απ' έξω, το βλέπεις να κουνιέται. Ναι, καταλαβαίνεις, τώρα είναι η ώρα που τους κουνάει μέσα.
0: Ναι. Και φαντάζομαι δεν έχετε κάνει και προσομοίωση και του θορύβου κιόλας, γιατί συνήθως ένα σεισμό.
2: Όχι, όχι, δεν κάνει. Όχι, όχι, όχι. Κάνει μόνο την κάνει τη δόνηση, ναι.
0: Ναι. Γιατί παίζει σημαντικό, γιατί και αυτό το επωνομαζόμενο και ως βουητό, έτσι,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: έχουν
1: ναι
0: χαρακτηρίσει, είναι αυτό, σωστά, που πολλές φορές συντελεί στον πανικό, στην
1: ναι, ναι,
0: διεύρυνση,
2: σωστά,
0: του φόβου.
2: Αυτό,
0: ναι,
2: ηχητικά δεν γίνεται, αλλά γίνεται η αίσθηση της δόνησης, ναι, την καταλαβαίνεις πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή ο στόχος μας, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε ένα σεισμό, μπορούμε όμως να προετοιμαστούμε, και αυτό θέλουμε σαν ομάδα να κάνουμε, να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο, έτσι ώστε να είμαστε ψύχρεμοι, να γνωρίζουμε τα βασικά μέτρα προστασίας, έτσι να μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, να μην έχουμε τόσο πολλά θύματα, ας πούμε. Έχουμε πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης και εκπαίδευση των πολιτών και σε σχολεία κλπ. Και με το συγκεκριμένο έργο θέλουμε να συμβάλλουμε ώστε η ενημέρωση για τους φυσικούς κινδύνους στην ουσία να γίνει πιο άμεση, να γίνει κατανοητή, να γίνει βιωματική.
1: Mm-hmm. Νομίζω είναι σημαντικό να γίνεται μια τέτοια δράση, γιατί εσείς αναλαμβάνετε από την πλευρά σας το μετά από έναν σεισμό, που δεν είναι και πολύ ευχάριστο.
2: Το λεγόμενο emergency, ναι.
1: Ναι, καλό είναι να γίνεται και στο κομμάτι της πρόληψης δράσης, να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, να μας πιάνει πανικός.
2: Έχουμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ στο κομμάτι της πρόληψης, όχι μόνο για τους σεισμούς, και όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες και όσον αφορά τις δράσεις στο βουνό και στη θάλασσα. Επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια σαν ελληνική ομάδα διάσωσης και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αν θέλετε, κλείνοντας, να πούμε και δύο λόγια για την σχολή αυτοπροστασίας και εκτάκτων αναγκών.
2: Σωστά.
1: Που
2: ναι,
1: ήδη
2: ναι, ναι,
1: ξεκίνησε από χθες, έτσι.
2: Σωστά. Χθες είχαμε το πρώτο μάθημα, την πρώτη συνάντηση στην ουσία.
1: Mm-hmm.
2: Είναι η σχολή αυτοπροστασίας μας που γίνεται κάθε χρόνο αυτό το μήνα, τον Οκτώβριο. Στην ουσία μαθαίνουν τα άτομα που έρχονται να παρακολουθήσουν τη σχολή βασικές αρχές ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι δυσάρεστο, είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα, βασικές αρχές πρώτων βοηθειών. Και μετά από Νοέμβριο θα ξεκινήσει και η δική μας σχολή βασικών γνώσεων για τα άτομα που θέλουν να βγαίνουν αργότερα διασώστες στην ελληνική ομάδα διάσωσης. Είναι η σχολή όπου εντάσσονται τα καινούργια μας μέλη. Πολλά δηλαδή παιδιά της αυτοπροστασίας θα συνεχίσουν μετά και στη βασική σχολή.
1: Mm-hmm. Ωραία, κυρία Μπατσιούτη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Μπορεί να μας βρει στη δράση στην παραλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
1: Καλό απόγευμα.

0: αυτό που ίσως πρέπει να κρατήσουμε από την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωλίγκας για την συνάντηση των μετόχων στο κόμμο είναι οι τελευταίες λέξεις της, ότι οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν μεταξύ άλλων στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει την τελική του εισήγηση προσέγγιση μέσα στις επόμενες εβδομάδες για μια διαδικασία η οποία αφορά την αύξηση του αριθμού των μόνιμων θέσεων συμμετοχής. Άρα οι 13 είναι δεδομένο ότι θα μετατραπούν από μακροχρόνιες άδειες σε μέτοχοι και η διαδικασία μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τρέξει για τους υπόλοιπους. Άρα η αγωνία παρατείνεται και για τους δύο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι γνωστό εδώ και αρκετές μέρες, έχουν καταθέσει το δικό τους φάκελο και απλά περιμένουν. Τώρα να μην αργήσουν πάρα πολύ όμως, γιατί αυτό το μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ξέρεις, μπορεί να γίνει εξάμηνο, οκτάμηνο, πολύ χαλαρά.
1: Και να είμαστε, να το τρέχουμε, να το κυνηγάμε μάλλον το θέμα. Ναι. Τι θα γίνει και τι θα γίνει.
0: Είναι όπως εγώ έλεγα ότι θα κόψω το τσιγάρο στον μπαμπά μου, ναι, μέσα στον επόμενο μήνα. Και μετά μου έλεγε τι πέρασε ο μήνας. Δεν σου είπα, λέω, ούτε ποιο μήνα, ούτε ποια χρονιά ποιο μήνα. Λέω να είσαι πιο συγκεκριμένος, άμα θέλεις απαντήσεις.
1: Ή όπως λέμε, θα ξεκινήσω δίαιτα από Δευτέρα.
0: Ναι, ποια Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα τη.
1: Μια Δευτέρα.
0: Κάπως έτσι μου φαίνεται αυτό, τις επόμενες εβδομάδες, εντάξει. Αλλά διέκρινα πάντως περισσότερο από τον Άρη, λιγότερο από τον ΠΑΟΚ, αλλά και από τον ΠΑΟΚ, ότι υπάρχει μια ψυχραιμία και μια σιγουριά.
1: Γιατί όχι να μην υπάρχει και ψυχραιμία, έτσι. Άλλωστε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τις προτάσεις τους, τους φακέλους τους, τους έχουν καταθέσει. Στην αναμονή. Απλά είναι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα γίνει. Υπάρχει ως προς αυτό το κομμάτι τουλάχιστον της αύξησης των ομάδων, κινείται προς τα εκεί.
0: Και να έρθει το NBA και να κάνει μια υπερπρόταση, έτσι.
1: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα το μάθουμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Θα βγει προς τα έξω.
0: Όχι στην Ευρωλίγκα.
1: Το οικονομικό σκέλος.
0: Όχι στην Ευρωλίγκα.
1: Αλλά στις ομάδες.
0: Όχι στην Ευρωλίγκα. Πλέον θα πει ότι εντάξει, ναι, πόσο, εγώ σας πρόσφερα 600. Ωραία, δίνω τώρα τα τετραπλά για να φτιάξω δική μου λίγα. Θέλεις, κύριε Παναθηναϊκέ.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο παραμένει στον αέρα. Το NBA Europe. Αν ναι. Και πόσο θα γίνει. Γιατί και αυτό συζητιόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γενικά ναι. Συζητιούνται πράγματα.
0: Δηλαδή από το να έχουμε μονοπωλιακή μία κλειστή λίγα η οποία να λέγεται Ευρωλίγκα, εγώ με την άποψη που κατέθεσα στο ξεκίνημα της εκπομπής, την ξέρετε, θα προτιμούσα πάρα πολύ να έχουμε δύο ιδιωτικές λίγες μεγαθύρια για να μετρηθούν, να αναμετρηθούν και να δούμε στο τέλος αν υπάρχει περιθώριο είτε να επιβιώσει μία και να φθίνει να καταργηθεί η άλλη, είτε να γίνει τότε η σύμπραξη, γιατί όχι.
1: Πόσες
0: να υπάρχει λίγες, έτσι.
1: Πόσες λίγες πια στο μπάσκετ.
0: Να υπάρχει τριβή. Ναι, αλλά όταν έχεις Ευρωλίγκα από τη μία και NBA από την άλλη, δύο τουλάχιστον.
1: Ναι, δύο τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον, δύο. Για να μην βάλω και τη FIBA μέσα.
1: Να δούμε το πρόγραμμα σήμερα και το μπάσκετ, μιας και μιλάμε για μπάσκετ.
0: Μετά από όλο αυτό το παρασκήνιο, έχεις όρεξη να δεις μπάσκετ. Ναι, να το
1: δούμε. Να ξέρουμε τι θα παρακολουθήσουμε μετά.
0: Πάμε.
1: Στις 7.30 το Περιστέρι υποδέχεται την Μπάμπερκ για το Basketball Champions League. Στις 8.30 είναι η αναμέτρηση Μπόσνα ΠΑΟΚ για το Euro Cup. Είδες, θα τα μπερδέψω κι εγώ τόσα που είναι.
0: Μπόσνα ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και για το Europe Cup, τη διοργάνωση της FIBA. Στις 8 είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην MZ Σκοπίων και του Ηρακλή. Και στις 7 Μύκονος Νεύτσι. Αυτά είναι όσον αφορά από ελληνικής πλευράς.
0: Ναι.

0: κλείζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, βάλαμε κάτι έτσι λίγο πιο ροκ, γιατί με το Vivaldi νομίζω τις εξαντλήσαμε τις τέσσερις εποχές.
1: Λίγο να ανεβούμε κιόλας.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί η ώρα είναι 5 παρά 8 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε. Πιαστήκαμε σήμερα με την Ευρωλίγκα και με διάφορα μικρά και μεγάλα της πόλης και δεν έδωσα εγώ μία εικόνα της κίνησης. Έτσι, όσον αφορά τους δρόμους. Α, τώρα, μισό λεπτό. Δώστε μου να σας πω πού υπάρχει, αν υπάρχει πρόβλημα. Ωραίο, κόλλησε.
1: Κόλλησε γιατί μάλλον έχει και κίνηση.
0: Πώς το λέει ο λαός.
1: Πού θα έχει κολλήσει.
0: Μεγάλη κουβέντα, μην πεις. Τώρα κόλλησε σε όλα τα υπόλοιπα, εκτός από αυτά που ήταν κλειστά.
1: Όχι, να το.
0: Παιδιά, μια χαρά είμαστε. Δεν υπάρχει πουθενά. Όλα
1: αυτό.
0: Τέλεια.
1: Δεν το περίμενα. Να
0: έτσι,
1: πω
0: ούτε εγώ το περίμενα, αλλά τα κόκκινα σημεία είναι είτε σημεία τα οποία παραδοσιακά έχει κίνηση εξαιτίας έργων, είτε είναι φανάρια και καθυστέρηση επειδή απλά κολλάει κάποιος στο φανάρι.
1: Τα κίνηση, φυσιολογικά κίνηση, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να σου πω έτσι μια είδηση από αυτές που σου αρέσουν όμως, γιατί λες να δίνουμε σημασία και σε ανθρώπους που το αξίζουν ίσως παραπάνω.
0: Αλίμονο.
1: Και δεν το κάνουμε. Έχουν αρχίσει και ανακοινώνονται τα βραβεία Νόμπελ σε κάθε τομέα. Στον τομέα της ιατρικής πήραν το Νόμπελ τρεις επιστήμονες που ανοίγουν νέους δρόμους στην νευροεπιστήμη. Είναι η Καρλ Ντάισερότ από το Στάνφορντ, Πέτερ Χέγκεμαν από το Πανεπιστήμιο Χάμπολτ του Βερολίνου και Γκέωργ Νάγκελ από το Πανεπιστήμιο του Βίρτσπουργκ. Η έρευνά τους είναι πάνω στο κομμάτι της οπτογενετικής. Το μόνο που μπόρεσα να καταλάβω πάνω σε αυτό είναι ότι γίνεται επιτρέπει στους ερευνητές να ελέγχουν τους νευρώνες στον εγκέφαλο με τη βοήθεια του φωτός. Και κάνοντας αυτή την έρευνα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτόν τον τομέα.
0: Να ελέγχουν τους νευρώνες
1: στον εγκέφαλο με τη βοήθεια του φωτός.
0: Αν το πας ανάποδα,
1: ναι.
0: Που λογικά για να γίνεται από τη μία πλευρά θα γίνεται και από την άλλη πλευρά.
1: Να ελέγχουμε το φως.
0: Να ελέγχεις με τους νευρώνες του εγκεφάλου στο φως, δεν θα είναι τέλειο, ας πούμε. Θα ήταν σαν παλιά μια σειρά που ήταν το Τζίνι και η Τζίνι που έκλεινε τα μάτια κλακ και έσβηνε το φως.
1: Ναι.
0: Καλά, όχι τόσο απλό. Για το Νόμπελ ιατρικής μιλάμε, αλλά ποιος ξέρει αυτό το πράγμα τώρα στα σοβαρά που ακριβώς μπορεί να οδηγήσει.
1: Πάντως, ο ένας από τους τρεις σε σχετικό βιντεάκι ανακοινώνοντας στα παιδιά του ότι πήρε τον Νόμπελ, τον αγκάλιασαν, έπεσε έναν πάνω του και φυσιολογικά έτσι μετά συνέχισε να κάνει το πρωινό στα παιδιά του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό.

0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, διαβάζω εδώ, θα γίνει γνωστός ο νικητής του Νόμπελ Ειρήνης. Μάλλον δεν έχουν ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι πλησιάζει αυτή η απονομή. Δεν έχει πει τίποτα τις τελευταίες μέρες για το πόσο αξίζει αυτό το βραβείο.
1: Ειδικά με τις τελευταίες του κινήσεις.
0: Ναι, δεν έχει κάνει κάποια. Ίσως πλέον έμαθε ότι δύσκολα θα του απονεμηθεί κάτι τέτοιο. Στις 12 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το βραβείο Οικονομικών Επιστημών στην μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ. Βεβαίως νωρίτερα, 6 Νόμπελ Φυσικής, 7 Νόμπελ Χημίας και 5η 8 Οκτωβρίου το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο, να, εγώ το περιμένω πώς και πώς. Μπας και πάρουμε κανένα βιβλίο. Ναι, για τα γραπτά, τα δικά μου, ναι, φυσικά. Σε εμάς, Μαρό, θα έρθει το Πούλιτζερ, δεν έρχεται το Νόμπελ. Ναι.
1: Το Πούλιτζερ είναι παραπάνω από το Νόμπελ.
0: Όχι, δεν είναι, αυτό. Αλλά τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο βραβείο το οποίο είναι για μας.
1: Κοίταξε,
0: πούμε,
1: εγώ και με Όσκαρ καλά είμαι.
0: Ναι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε.
1: Ή ένα γκράμι.
0: Ή ένα γκράμι. Διάλεξε όμως, δεν θέλω. Ναι, διάλεξε.
1: Ίσως γκράμι, το γκράμι είναι και πιο ωραίο νομίζω. Εντάξει, και το αγαλματίδιο τον Όσκαρ είναι ωραίο, αλλά το γκράμι πιο ωραίο είναι. Νομίζω σε βραβείο.
0: Ναι, αλλά πιο πολύ, είναι πιο αναγνωρίσιμα τα Όσκαρ από τα γκράμι, λέω εγώ τώρα.
1: Ό,τι είναι, δεν πειράζει. Είτε γκράμι είτε Όσκαρ.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Για Πούλιτζερ μας βλέπω πάντως.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν αναμονή της αύξησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, ο κύριος Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομόλογό του, ενώ αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Λίγο πριν μεταβεί στην Αθήνα, ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο για τις ΗΠΑ. Άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Νέα πίεση προς τη Βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εντάσσοντας τη διεκδίκηση στη συζήτηση για την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε μια πρόταση πολιτιστικής συνεργασίας με το Βρετανικό Μουσείο με προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ εκτός χώρας. Απαντώντας σε ερώτηση για το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική είναι από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, αλλά επισήμανε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο, καθώς χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά. Υπογράμμισε ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, παραπέμποντας και στις τελευταίες εξελίξεις στην Ισπανία, όπου, όπως ανέφερε, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και κατέρευσε. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου, με τους Υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη και τα δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίστηκε η συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στον κάθετο διάδρομο, καθώς και η επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρίσκεται ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφωνή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια, ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα Αχυρανθρώπων. Συνολικά 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμη 2. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ανέρχεται συνολικά σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Οι τηλεφωνικές απάντες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Λωρίδης, αναφέροντας ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία, που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ιδιοκτήτης διαμερίσματος ύστερα από καταγγελία ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή φοιτήτριας που είχε μισθώσει το ακίνητό του. Το εφετείο έκρινε εκ νέου ένοχο τον 68χρονο κατηγορούμενο, επιβάλλοντας ποινή χαμηλότερη κατά 2 μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2019. Μία 22χρονη συνελήφθη καθώς φέρεται να φέρει σε κινητό τηλέφωνο από το σημείο μαγνητικής πύλης ελέγχου στην είσοδο του δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης. Η νεαρή έγινε άμεσα αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας των δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή της. Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Zombies, it's the time of the season, διότι είναι αυτή ακριβώς η εποχή του χρόνου που δεν ξέρεις τι να φορέσεις και έχεις και όλα τα ρούχα μαζί, άσε που το βράδυ δεν ξέρεις με τι να σκεπαστείς, με πικέ κουβέρτα, με πάπλωμα. Γενικά δεν ξέρω με τι από τώρα, αν με ρωτάς. Και έτσι την πατάς. Πάντως δεν την πάτησες καθόλου, διότι είσαι πάρα πολύ σωστά συντονισμένος στον 102 της R3. Μπήκαμε λέει στην εποχή που από πάνω φοράμε φούτερ, από κάτω σορτσάκι, κάλτσα αθλητική, σαγιονάρα. Και το βράδυ, ό,τι και να έχουμε, είτε πικέ, είτε κουβέρτα, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων σκεπάζει το καθένας, βάζει και το ποδαράκι απ' έξω. Γιατί ακόμα δεν είσαι σίγουρος. Θέλω να το βάλω μέσα, το ποδαράκι να το βγάλω. Τέτοια είναι τα προβλήματα του πρώτου κόσμου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ μας τα άκουνα δει στον 102 της R3. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε η χαλαρωτική καθημερινή σας συνήθεια. Χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Να υποβάλουμε, είπαμε, τα σέβη μας και τα διαπιστευτήριά μας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα κοντά μου είναι η Κουτέλ, η Ζωή Κουτελοπούλου, στην τεχνική υποστήριξη. Γυναικεία υπόθεση σήμερα η εκπομπή. Τρίτη λοιπόν, φτάσαμε σίως στις 6 του Οκτώβρη. Είμαστε σίως στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή που μιλάω, δεν έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο το κέντρο εδώ η Ιασονίδου, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Έχουμε ξαναπεί ότι εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ, διότι φαντάζομαι είτε βρίσκεστε στο δρόμο διότι επιστρέφετε από τη δουλειά, είτε θα πάτε σε μια υποχρέωση, είτε αν είστε στο σπίτι μπορεί κάτι να γνωρίζετε, γιατί όχι. Αν είστε ακόμα στην εργασία, υπομονή, σε λίγο σχολάτε. Εν πάση περιπτώσει, ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε στο Viber τις φωτογραφίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελιές και όχι μόνο, στο 6930-078-228. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Επίσης, σαν σήμερα, αξίζει να σημειώσω, το 2003, μιας και μιλούσαμε και για βραβεία Νόμπελ και χθες, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή και μεγάλο βήμα. Σήμερα γενέθλια ο Λέξ Γεωργούλης, βλέπω, γεννήθηκε το 1974, μεγάλωσε κι αυτός. Ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1989 η Μπέτι Ντέιβις, γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός, και η δικιά μας το 2023 η Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία είχε γεννηθεί το 1933. Θα συνεχίσουμε με την κατηγορία κλασικό, αγαπημένο, λατρεμένο, διαχρονικό, και ανέβασε κι άλλο την ένταση και έλα στην παρέα το άκου να δεις στον 102 της R3 και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102.3, Βόγεμα Τρίτης, 6 του Οκτώβρη. Πάμε και στα όμορφα και στα χαλαρά του διαδικτύου. Θα ήθελα, λέει, να ήμουν τόσο ευτυχισμένη όσο ένα σκύλος όταν βγάζει το κεφάλι του έξω από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Μην νομίζεις, δεν είναι όλοι σκύλοι το ίδιο. Η δικιά μου δεν της αρέσει καθόλου αυτό. Της αρέσει η θάλασσα, βέβαια, έχει ένα μια σε μένα. Αν ήμουν Ινδιάνα, θα ήμουν η χωρίς καφέ με τη μιλάτε. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, θέλουμε και άλλα τέτοια στο 6930-078-228. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Να καλησπερίσω τη Σοφία, τη φίλη μου την Αθηνά, το φίλο μου τον Βασίλη που μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο εκεί, μας ακούει στην όμορφη Καβάλα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Σήμερα ηλιοφάνεια έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ενώ όπως σας λέγαμε και χθες, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Ο υδράργυρος μάλιστα αναμένεται να φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις τις μεσημεριανές βέβαια ώρες, γιατί είπαμε πρωί βράδυ, έχει άλλη εποχή, περίπου στους 30 βαθμούς και κυρίως στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα. Βέβαια, αυτό το μίνι καλοκαίρι δεν ήρθε για να μείνει, διότι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα μας μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, φέρνοντας βροχές, φέρνοντας καταιγίδες, κυρίως από τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Και μιας και μιλάμε και για κίνηση, να σας πούμε ότι και σήμερα κλειστός θα παραμείνει το βράδυ ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover, συγκεκριμένα από τις 11.30 απόψε το βράδυ. Έως τα ξημερώματα αύριο Τετάρτης 5.30 θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα. Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικότατα. Και μιας και μιλάμε για δρόμους, δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι το έχω λίγο συνδυάσει με δρόμους. Είναι πάρα πολύ ωραίο και συγχρόνως θα έλεγα και λίγο αστείο. Πάμε να το απολαύσουμε.

Μιλάμε στο τηλέφωνο, ορίστε και ξεχνιόμαστε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις. Βασίλη, μιλάω τώρα στο μικρόφωνο. Άμα θες, περίμενε στη γραμμή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΑΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 3ης 6 του Οκτώβρη. Και αν με ρωτάς πόσο μειώθηκε ο κυκλοφοριακός φόρτος και ο χρόνος διαδρομών, αναφέρομαι στο μετρό Θεσσαλονίκης, από τότε που έχουμε μετρό Καλαμαριάς, δηλαδή εδώ και ένα μήνα. Σου λέει η έρευνα ότι έχουμε μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου 2,5 με 8% που έχει φτάσει λέω και 13%. Επειδή με ρώτησες, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είπαμε, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Θέλουμε τις καλησπέρες σας, θέλουμε τις παραγγελίες σας. Ήδη έχω βάλει ένα τραγούδι για τη συνέχεια που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά για τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228. Με αυτό το τραγούδι σχεδόν και κάτι τις ακόμα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα το πρώτο ημίωρο εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Μείνε στην παρέα.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε λίγο θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Βελιγράδι. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα άχυρα ανθρώπων. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers, έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι απαράδεκτες, δήλωσε η Ursula von der Leyen μετά τα σημερινά πλήγματα σε δύο εμπορικά πλοία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας. Μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία. Στο στόχαστρο βρίσκεται η πολιτική Μακρόν για την εκπαίδευση. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σας ιδέα έχει αυτός ο άνθρωπος και πού πραγματικά τα θυμάται όλα αυτά τα τραγούδια. Αναφέρομαι στο φίλο ακροατή, στο φίλο μας τον Βασίλη το Δισκόβιο, τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε άκου να δει στον 102, απόγευμα 3ης 6 του Οκτώβρη. Έχουμε κίνηση στην Εγνατία, είμαστε στα κόκκινα εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και χθες τέτοια ώρα είχαμε κίνηση στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Βέβαια, υπάρχει και λίγο φόρτος οχημάτων στην Βασιλίση Σόλγας, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, δηλαδή προς το κέντρο, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα, διότι και εκεί εκτελούνται εργασίες. Κατά τα άλλα, 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και θα πάω στη viral είδηση της ημέρας, διότι βγαίνει ένα καλό από αυτήν και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Στα 69 του χρόνια, είδες ποτέ δεν είναι αργά, πήρε σου λέει το ποδήλατό του, γύρισε τον κόσμο, έκανε 30.000 χιλιόμετρα σε 25 χώρες και κατέριψε ρεκόρ Γκίνες και όλα αυτά για τη σύζυγό του. Ο 69χρονος Καναδός, ο Μαρκ Χέρμπστ, ολοκλήρωσε ένα ταξίδι 30.000 χιλιόμετρων με ποδήλατο, περνώντας από 25 χώρες σε 324 ημέρες, κατακτάει το ρεκόρ Γκίνες για τον γυρεότερο άνδρα που έκανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο. Ξεκίνησε από την Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη στις 8 Ιανουαρίου του 2025. Για τις επόμενες 324 ημέρες ταξίδεψε με το ποδήλατό του, περνώντας από συνολικά 25 χώρες και φυσικά αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Guinness World Records ως ο γυρεότερος άνδρας που κάνει το γύρο του κόσμου με ποδήλατο, διότι το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε ο Νεοζηλανδός Κρίστοφερ Μπένετ, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την δική του προσπάθεια σε ηλικία 66 ετών. Πίσω φυσικά από όλο αυτό το εγχείρημα του Herbst βρισκόταν και η μνήμη της συζύγου του, της Τζάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή από καρκίνο το 2021 σε ηλικία 55 μόλις ετών. Το ζευγάρι είχε περάσει 25 χρόνια μαζί και όπως ο ίδιος περιέγραφε, είχαν γνωριστεί κάνοντας καταδύσεις και η Τζάκη ήταν για αυτόν η αδελφή του ψυχή και η καλύτερη του φίλη. Το ταξίδι όμως είχε και έναν ακόμα στόχο, ακόμα καλύτερο. Δημιούργησε έναν έρανο, θέλοντας να συγκεντρώσει χρήματα, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την έρευνα κατά του καρκίνου στη μνήμη της γυναίκας του Τζάκη, και συγκέντρωσε 67.746 καναδικά δολάρια ή τη 48.000 δολάρια ΗΠΑ και 36.000 λίρες Αγγλίας. Και αυτά τα χρήματα ήδη παραδόθηκαν στο Ίδρυμα με στόχο να υποστηρίξουν την έρευνα για τον καρκίνο. Μπράβο στον άνθρωπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε και σας στέλνουμε όλους κοντά, όπως λέει και το τραγούδι για τη συνέχεια, το Come Together, διότι σαν σήμερα το 1969 κυκλοφορεί στην Αμερική από τους Beatles το single που περιέχει τα τραγούδια Something και το Come Together. Το 1969 είχε ηχογραφηθεί στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο, έγινε χρυσό μόλις 3 εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του. Μάλιστα το Something διασκευάστηκε πάνω από 100 καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών Elvis Presley, Frank Sinatra, κουλουπού κουλουπού. Και είναι και το πιο διασκευασμένο τραγούδι των Beatles μετά το Yesterday. Εμείς τώρα ακούμε όχι το Something, το Come Together.

Μιλούσα με τον φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Λέει ζω για τη στιγμή που ο φίλος μας ο Βασίλης, είδες τι σου κάνει αυτή η εκπομπή, πώς ενώνει τώρα Λάρισα με Καβάλα. Ο φίλος μας λέει ο Βασίλης, ακούς Βασίλη, από Καβάλα θα μας ζητήσει τα παπάκια στο νερό. Πάρα πολύ ωραία. Να καλησπέρισω, εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που ζήτησες. Να καλησπέρισω και στην παρέα του φίλου μου τον Στάθη, ο οποίος μας λέει για μένα πάντως η πιο ωραία διασκευή του Come Together, την οποία τη θεωρώ λέει και καλύτερη και από το original, είναι του Michael Jackson. Θα παίξω και Michael Jackson σε λίγο. Όχι τη διασκευή αυτή, άλλο τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Τρίτη, 6 του Οκτώβρη. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι ωραίο που συμβαίνει περίπου τέτοια εποχή, κάθε χρόνο εδώ στην πόλη μας. Επιστρέφει από αυτή την Πέμπτη το Θεσσαλονίκη Beer Festival με Oktoberfest Vibe και πάνω από 150 ετικέτες μπύρες. Τι άλλο θέλουμε. Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει λοιπόν από τις 8 ως τις 11 του Οκτώβρη. Θεσσαλονίκη και Μόναχο γίνονται ένα. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του περιπτέρου 16, όπως πάντα στη ΔΕΘ, θα μοιάζουν, σου λέει, με βαβαρική μπειραρία για τους λάτρεις της μπύρας και όχι μόνο. Θα σας περιμένουν περισσότερο από 30 beer kiosks και υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα, από το εξωτερικό. 4 μέρες γεμάτες μουσική και live stage και street food yes και Θεσσαλονίκη Beer Festival. Για ένατη συνεχόμενη φορά η δημιουργική ομάδα του Soul Food Θεσσαλονίκη προσφέρει αυτή την ακόμα πιο εξελιγμένη Oktoberfest εκδοχή. Φέτος είπαμε θα κυριαρχήσουν και δύο επιβλητικά beer gardens και όλα αυτά θα συμβούν από αυτή την 5η 8 του Οκτώβρη έως και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη, από τις 4 το απόγευμα ως τις 12 το βράδυ, και η είσοδος είναι στα 5 ευρώ την ημέρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, γιατί άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα, το 1978, τόσο παλιά, ο Mick Jagger ζητάει συγγνώμη από τον δεσιμότατο τότε Jesse Jackson για τους στίχους του τραγουδιού του Some Girls. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι αυτά είναι, αρνείται να αλλάξει τους στίχους στο Black Girls Just Love to Get Beep All Night Long. Ο Jackson είχε χαρακτηρίσει αυτό το τραγούδι ρατσιστικό.

Και οι Doors παρελάβουν εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Ελπίζουμε να έρθετε κι εσείς στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα φθινοπορεινό, παύλα καλοκαιρινό, παύλα το βράδυ χειμωνιάτικο. Γενικά είναι ό,τι να είναι, είπαμε, ο καιρός αυτός, και γι' αυτό κρυώνουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, κρυολογούμε οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον εγώ δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, να προσέχετε πάρα πολύ. Λοιπόν, απόγευμα Τρίτη σε κάθε περίπτωση, 6 του Οκτώβρη. Είμαστε στα 52 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχει την κίνηση του το κέντρο, έτσι έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση και γύρω από τα δικαστήρια και στην Τζιμισκή και στη Μητροπόλεως και από ό,τι βλέπω τώρα και λίγο στη Δελφόν. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης, όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας, 102 στα ραδιοφωνά σας, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7 και σας το είχαμε πει και χθες, άκου να δεις τώρα, ο Slash, ο γνωστός Slash των Guns N' Roses, έρχεται και όχι μόνο, έρχεται στο Λυκαβητό τον Ιούλιο του 2027, ζωή να έχουμε. Το είδαμε πρώτο στον επίσημο ιστότοπο του Slash, το Eject Festival 2027. Φέρνει το Slash με τις κιθάρες του και τους Miles Kennedy και τους Conspirators στο Λυκαβητό. Έρχεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας για το νέο του άλμπουμ που ανακοίνωσε μαζί με τον Miles Kennedy και τους Conspirators. Ο Slash λοιπόν έρχεται Save the Day την Κυριακή 18 Ιουλίου στα πλαίσια, ξανά λέω, του Eject Festival 2027. Τον Ιούλιο, η αλήθεια είναι, του 2023, αν θυμάστε, γιορτάσαμε live τα γενέθλια του Slash, την επιστροφή των Guns N' Roses σε πλήρη σύνθεση για πρώτη φορά μετά το 1993 στο ΟΑΚΑ. Τώρα τον περιμένουμε στο Λυκαβητό με υλικό από το νέο του άλμπουμ, το Flying Blind, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο χρόνο, όχι τώρα στο 26, μέσα στο 27. Ο Slash λοιπόν, κατά κόσμον Σολ Χάτσον, γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1965 στο Λονδίνο, αλλά μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και φυσικά όλοι ξέρουμε ότι στα μέσα εκεί της δεκαετίας του 80 βρέθηκε στον πυρήνα της σκηνής του Sunset Strip και έγινε ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Guns N' Roses, της μπάντας που με το Appetite for Destruction, εννοείται ότι έχω το βινήλιο, το 1987, εκτοξεύτηκε στην παγκόσμια κορυφή. Ο Slash είναι χαρακτηριστικός για την, και τη χαρακτηριστική Gibson Les Paul, εννοώ την κιθάρα του, αλλά και το ψηλό του καπέλο και γενικά έναν ήχο που συνδυάζει hard rock, blues, έντονο μελωδικό, σου λέει, ένστικτο. Έχει διαμορφώσει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα κιθαριστικά μέρη των τελευταίων δεκαετιών, από το εναρκτήριο riff του Sweet Child of Mine, που όλοι το ξέρουμε, μέχρι και τα solos του November Rain, Paradise City, Welcome to the Jungle. Το καπέλο του φυσικά έχει εξελιχθεί σε σήμα κατά τεθέν. Το είχε φορέσει μάλιστα πρώτη φορά το 1985, λίγο πριν την εμφάνισή του τότε στο Whiskey A Go Go. Πάρα πολύ ωραία. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν μας έρχεται στα πλαίσια του Eject Festival τον Ιούλιο στο Λυκαβητό του 2027, ξανά λέω, ζωή να έχουμε. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, με Slash, ο οποίος δεν θα τον ακούσουμε, αλλά θα ακούσουμε την κιθάρα του, διότι στο συγκεκριμένο τραγούδι του Michael Jackson που λέγαμε νωρίτερα, ακούμε και τον Slash εκεί να παίζει με την κιθάρα και νομίζω ότι οι παλαιότεροι θυμάστε και το χαρακτηριστικό βίντεο κλιπ με τους ανέμους, τους αέριδες, τις σκόνες, τους καπνούς και όλα αυτά τα σχετικά. Υπέροχο τραγούδι, οδεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Αθήνα φτάνει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κύριες εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου θα γίνουν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στις 9 θα πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γεώργιου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του και μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στις 10 θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρος στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, με τους Υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς την Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίστηκε η συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στον κάθετο διάδρομο, καθώς και η επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων. Συνολικά 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμη 2. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ανέρχεται συνολικά σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσά τους οποίους trappers έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι οι παραδόσεις πετρελαίου στη Ρωσία μέσω της Νότιας Κορέας είχαν βοηθήσει τη Μόσχα να αντισταθμίσει τις απώλειες στην ικανότητα δίηλησης που προκλήθηκαν από τα πλήγματα του Κιέβου κατά των εγκαταστάσεών της. Οι παραδόσεις αυτών αντιβαίνουν πλήρως την πολιτική κυρώσεων της Σεούλ, δήλωσε ο σύμβουλος του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στις κυρώσεις. Στη Γαλλία, στους δρόμους βγήκαν μαθητές, φοιτητές, σύλλογοι γονέων και συνδικάτα με φόντο και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψης στα επεισόδια με την αστυνομία των προηγούμενων ημερών. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μαθητικό κίνημα μετεξελίχθηκε σε αστική βία. Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπή ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γερμανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η εισαγγελία διερευνά τον επικεφαλής κατά την περίοδο 1998-2005 για προδοτική κατασκοπή, αποκάλυψη κρατικών απορρίτων, απόπειρα προδοσίας και κατασκοπία. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκη Σεκίρ της Κωνσταντινούπολης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή που φέρεται να πραγματοποιήσει την επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, ενώ ο φερόμενος ως δράστης φυτά σε άλλο σχολείο. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
0: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
0: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
0: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
0: Από τις 2 Οκτωβρίου
2: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

πούμε κουκουμπάτι αυτή τη στιγμή, αλλά κλείσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ στο Άκου να δεις τον 102 με Michael Jackson και μου λέει στο Viber η φίλη μου η Σοφία, ένας Μιχαλάκης λέει ήταν ό,τι ακριβώς έπρεπε για απόγευμα Τρίτης 6 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα είμαστε στα κόκκινα λίγο από ό,τι βλέπω στην Καρόλου Ντί, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο στην Ιασονίδου, στο Φανάρι εκεί στην Διαγόρα είμαστε επίσης στα κόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε απευθείας έτσι για μια καλησπέρα και για να γνωριστούμε στο 2313-338-420. Άκου να δεις season 6, έκτη σεζόν που ευελπιστούμε να φτάσουμε και 7η και 8η και 9η και 10η, είπαμε, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, θα συνεχίζω με τις broken hearts, δηλαδή με σπασμένες καρδιές, διότι μου την έσπασε την καρδούλα μου ο Νταμιάνο Ντέιβιτ που παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ντόβ Κάμερον και πολύ με πίκρανε. Οπότε θα ακούσουμε σε λίγο Νταμιάνο Ντέιβιτ και Born with a Broken Heart, αλλά αυτή είναι η Σεντ Ετιέν που και αυτοί ήρθαν στην Ελλάδα το καλοκαιράκι του 2026 που μας πέρασε και αυτοί μιλάνε για broken hearts.

χαρά είσαι, στα καλύτερά σου. Νταμιάνο Ντέιβιτ, τον Μάνεσκιν, φρεσκοπαντρεμένος με την Ντόβ Κάμερον, η οποία αυτό συζητούσαμε τώρα με τη ζωή, είναι μεγαλύτερη του. Δηλαδή, γιατί. Γιατί τόσο γρήγορα να παντρευτεί. Να έρθει μια βόλτα εδώ κατά τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, να τον βγάλουμε έξω, να δει και εμάς. Γιατί όχι. Τέλος πάντων, ο Νταμιάνο Ντέιβιτ είναι πάρα πολύ καλά στα συναισθηματικά του. Πάμε και στα σοβαρά θέματα της εκπομπής. Πάμε στα τρία ζώδια που δοκιμάζονται στα συναισθηματικά τους και σου λέει συγκεκριμένα, γιατί πάντα μιλάμε επιστημονικά, από τις 3 του Οκτώβριου ως και στις 13 Νοεμβρίου η περίοδος αυτή μπορεί να γίνει αφορμή για περισσότερη από τη μία αυτογνωσία, αλλά και για σημαντικές συνειδητοποιήσεις γύρω από την αγάπη και από την προσωπική μας αξία. Για τρία όμως ζώδια οι επόμενες εβδομάδες θα είναι λίγο δύσκολες, γιατί θα σας δοκιμάσουν συναισθηματικά. Θα έχετε δηλαδή έτσι μια δυσκολία στα συναισθηματικά σας. Ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια? Ο εγώκερος, ο οποίος λέει συνηθίζει να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με λογική και ψυχραιμία, αλλά όταν πρόκειται για τα αισθηματικά του καμία σχέση. Ο ζυγός, για το ζυγό το βασικό ζητούμενο αυτή την περίοδο είναι η αυτοπεποίθηση. Μπορεί να έχει αρχίσει να αμφισβητεί την αξία του ή να αναρωτιέται αν αξίζει όσα επιθυμεί στη σχέση και στη ζωή του. Και ο τοξότης. Είσαι σε κανένα από αυτά τα ζώδια? Όχι, ούτε εγώ. Εγώ να δεις πόσο δοκιμάζομαι συναισθηματικά. Κανονικά πρέπει να βάλει και τον Ταύρο εκεί μέσα, έτσι. Έλα να με ρωτήσεις να σου πω. Ο τοξότης λοιπόν καλείται αυτή την περίοδο να σταματήσει να αποφεύγει όσα αισθάνεται. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν η επιστημονική στήλη της εκπομπής. Συνεχίζουμε με Girl Power, διότι σήμερα είπαμε είναι γυναικεία υπόθεση η εκπομπή, καθώς όταν έχω τη ζωή την Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, θα πάω σε δύο γυναίκες. Σας λέγαμε και χθες για τη συνύπαρξή τους το Σάββατο που μας πέρασε στη Μαδρίτη στις 3 του Οκτώβρη, η Σακύρα και η Ντούα Λίπα. Και φυσικά μετά από αυτήν τη φοβερή συνύπαρξη, διαβάζω ότι στην κορυφή του Amazon Music βρίσκεται η Σακύρα, το ιστορικό ρεκόρ που πέτυχε στη Μαδρίτη, στη σκηνή με την Ντούα Λίπα για την ακουστική εκτέλεση του Αντολόκια. Και μάλιστα αυτή την είδηση την έκανε γνωστή υπηρεσία streaming μέσω δελτίου τύπου. Μόλις μία ημέρα μετά το show, δηλαδή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου τις είδες, στις 4 του Οκτώβρη μάθαμε ότι έφτασε και στην κορυφή του Amazon. Ήταν η συναυλία μέρος των 12 προγραμματισμένων εμφανίσεων της Ακύρα στην Ισπανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της La Mujeres Γιανό Λοράν. Εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες της Ακύρα, το show της 3ης του Οκτώβρη επεφύλασε φυσικά και αυτή την έκπληξη, την Ντούα Λίπα, που ανέβηκε μαζί της στη σκηνή και ερμήνευσαν αυτή την μπαλάντα από το 1997. Για μένα, είπε η Σακύρα, είναι τιμή και προνόμιο να τραγουδώ αυτό το τραγούδι που σημαίνει τόσα πολλά μαζί με αυτή τη γυναίκα, την Ντούα Λίπα, που είναι τόσο αξιοθαύμαστη και αγαπητή σε όλο τον κόσμο. Και κάπως έτσι παρουσίασε την Ντούα Λίπα στο κοινό, μπροστά δηλαδή σε περισσότερους από 50.000 θαυμαστές. Από την άλλη, και η Ντούα Λίπα εννοείται ότι έκανε ανάρτηση στο Instagram και είπε και αυτή με τη σειρά της: ένιωσα έτσι κι εγώ, και εσύ κι εγώ ήμασταν και το κοινό ένα, είμαι πολύ ευγνώμων που παίρνω μαζί μου μία τόσο όμορφη ανάμνηση και πέρασαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Σύμφωνα με το Billboard, το Shakira Stadium κατασκευάστηκε ως προσωρινή εγκατάσταση εντός του συγκροτήματος Iberdrola Music της Μαδρίτης για τις 12 εμφανίσεις της τραγουδίστριας, οι οποίες είχαν ξεκινήσει στις 18 του Σεπτέμβρη και ολοκληρώνονται τώρα στις 11 του Οκτώβρη. Η ζωντανή μετάδοση δε της συναυλίας της Shakira εντάσσεται στο πλαίσιο της καμπάνιας του Amazon Music για το 2026 με τίτλο Women Shaping Latin Music, για τις γυναίκες, η οποία είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στις καλλιτέχνηδες, στους ήχους, στα πολιτιστικά ρεύματα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη λατινοαμερικάνικη μουσική σκηνή. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο στα κορίτσια και η Σάλα με υγεία. Και θα κλείσουμε τώρα με μια επίσης συνύπαρξη. Έχουμε και Bruno Mars και Shakira και Lady Gaga και Ed Sheeran, που είπαμε αυτός δεν περνάει πολύ καλά τα τελευταία, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με άμυνα και ενέργεια στην ατζέντα. Σε λίγο η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Η ενίσχυση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου στο επίκεντρο της ενεργειακής συνάντησης στο Βελιγράδι. 8 συλλήψεις για απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Μηνύσεις σε 18 influencers και τράπεζες για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ οι τηλεφωνικές απάτες ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Προφυλακιστέως ο 32χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της στο Λαύριο. Στη Γερμανία συνελήφθη για κατασκοπία πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

είστε άραγε? Αυτό αναρωτιέται ο Lost Frequencies, αυτή τη μεγάλη του επιτυχία, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3 ή αλλιώς τα παπάκια στο νερό, που έλεγε νωρίτερα και ο φίλος ακροατής από τη Λάρισα, ο Δημήτρης. Μοιάζει λίγο αυτό το παπαπαπαπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Άκου να δεις στον 102, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο, στη Τζιμισκή συγκεκριμένα, Αγίου Δημητρίου, στη Δωδεκανήσου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έτσι μείνει καλοκαίρι, έτσι καλοκαιρινό. Ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες, διότι το πρωί και το βράδυ θέλει τα κουμάντα του. Έτσι θα τσουλήσει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο, όπου εκεί θα αλλάξει το σκηνικό και θα έχουμε επίσης μία μίνι κακοκαιρία. Πάμε σε ένα φεστιβάλ από τα πιο γνωστά που μας είχε λείψει πέρυσι το 2026. Glastonbury 2027. Τα εισιτήρια, σου λέει, εξαφανίστηκαν σε μόλις 42 λεπτά. Τεράστια ζήτηση, παρά και τις τιμές ρεκόρ, για τη μεγάλη επιστροφή αυτού του φεστιβάλ στο Somerset. Σε υπόθεση λοιπόν μόλις 42 λεπτών εξελίχθηκε η διάθεση των εισιτηρίων για το φεστιβάλ Glastonbury 2027, όπως ανακοίνωσαν φυσικά οι διοργανωτές του ιστορικού αυτού μουσικού θεσμού. Εκατοντάδες χιλιάδες λάτρεις της μουσικής συνδέθηκαν το πρωί της Κυριακής που μας πέρασε στην πλατφόρμα, την αρμόδια τέλος πάντων, για να εξασφαλίσουν μια θέση στο Glastonbury 2027. Και όλα αυτά θα συμβούν στο Worthy Farm, στο Somerset. Η φετινή ζήτηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η διοργάνωση επιστρέφει έπειτα από ένα προγραμματισμένο διάλειμμα που σας λέγαμε ότι πέρυσι το 2026 δεν είχαμε Glastonbury, το οποίο πραγματοποιήθηκε για την ξεκούραση και αποκατάσταση του εδάφους. Το φεστιβάλ είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 23 έως τις 27 του Ιούνιου. Και μάλιστα προς το παρόν είναι πολύ νωρίς για να ανακαλύψουμε και να αποκαλύψουμε τους καλλιτέχνες που θα λάμβουν χώρα, αλλά ακούγονται πολλά ονόματα του Sam Fender, του Harry Styles, τη Charlie, Eminem, Beyoncé, Rihanna, εννοείται Taylor Swift. Μόνο αυτοί που έχουν αποκλειστεί, σου λέει, είναι η Madonna και το συγκρότημα των Oasis. Επίσης, για πρώτη φορά τα εισιτήρια για αυτό το φεστιβάλ κοστίζουν πάνω από 400 λίρες. Δεν το λες και λίγο. Τα εισιτήρια γενικής εισόδου κοστίζουν 408 λίρες, συμπεριλαμβανομένου και του τέλους κράτησης των 5 λιρών. Και επειδή αναφερθήκαμε και στον Harry Styles, που ενδεχόμενα να λάβει και αυτός μέρος στο Glastonbury 2027, πάμε να τον ακούσουμε από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά για τη συνέχεια.

We belong together. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι λέει ο Harry Styles, από τη νέα του δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Αυτό ήταν το Aperture και το Kiss All the Time Disco Occasionally. Είναι το άλμπουμ του. Πάρα πολύ μου αρέσει να μιλάω αγγλικά. Note. Λοιπόν, να στείλω για την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στα ωραία δρόμενα της πόλης. Μάλιστα, είχα την χαρά να πάω και στα Εγγένεια, να φέρω τον Κωνσταντίνο Βίτα, ο οποίος εκτός από στιχουργός, ιδρυτής του συγκροτήματος των Στερεονόβα, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, τέλος πάντων ένα πολύ τάλαντο πλάσμα, είναι και εικαστικός. Πάμε συγκεκριμένα στην έκθεση ζωγραφικής «Μόνο η ακτογραμμή μένει», που φιλοξενείται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το MOMUS, εντός της ΔΕΘ. Στο όνειρο σου λέει που περπατούσα, όλα έμοιαζαν με αναπάντητα ερωτήματα σε στάσεις λεωφορείων. Όταν ξυπνήσω, δεν θα θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Κι όμως για πολλά χρόνια η αλήθεια χτυπούσε στην καρδιά μου. Απλά εγώ ήθελα να κοιμάμαι γιατί με βόλευε. Ίσως γι' αυτό τα καλύτερα ποίηματα δεν μας αφήνουν απλώς με αναπάντητα ερωτήματα, μας αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς θέτουμε τα ερωτήματα. Και αυτό είναι ήδη μία μορφή γνώσης, έστω και αν δεν είναι η τελική αλήθεια. Τάδε έφυγε ο Κωνσταντίνος Βίτα τον Ιούλιο του 2026, χωρίς γωνία, σας λέω τώρα μερικά ονόματα από τους πίνακες, χωρίς γωνία, διέξοδο στο καλοκαίρι μέχρι να γυρίσεις, το πλε δέντρο είναι μερικοί από τους τίτλους των ζωγραφικών έργων που ο Κωνσταντίνος Βίτα παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό, στο MOMUS, στο Μουσείο δηλαδή Σύγχρονης Τέχνης. Στην έκθεση «Μόνο η ακτογραμμή μένει», αξίζει να τη δείτε και δεν χρειάζεται, εμείς σας το λέμε από τώρα να το ξέρετε, ήδη ξεκίνησε από την προηγούμενη Πέμπτη, είχαν λάβει χώρα στις 7 η ώρα το απόγευμα, τα Εγγένεια ήμασταν εκεί, αλλά έχει συγκεκριμένη έκθεση διάρκεια έως και 31 Ιανουαρίου, αλλά μην σας λέτε ότι δεν σας τα είπαμε. Λοιπόν, ένας άλλος που ακούγεται ότι μπορεί να είναι στο Glastonbury Festival είναι ο Sam Fender. Πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια, όχι μόνο του, παρέα με την επίσης πολυτάλαντη, την Olivia Dean.

Πόσο πολύ μου αρέσει που σχολιάζουμε μαζί, τουλάχιστον στο τηλέφωνο, αυτά που λέμε εδώ στην εκπομπή. Λέμε τα πάντα και τα δικά μας λέμε και τα ισόψυχά μας και φυσικά λέμε τα κλασικά και χρηστικά και καιρό και κίνηση και τα πάντα όλα. Τώρα που είπα κίνηση, η αλήθεια είναι, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στα πορτοκαλοπράσινα. Δεν έχουμε σχεδόν πουθενά κόκκινα. Λίγο εκεί στην Πέτρου Συνδίκα, διότι σας έχουμε πει ότι στη Βασιλίση Σόλγα, στο ρεύμα κινούμενη προς τα δυτικά, δηλαδή ερχόμενη προς το κέντρο από ανατολικά, ήδη από Μαρτίου Γεωργίου, επειδή πλέον είναι μία λωρίδα, υπάρχει έτσι μία στασιμότητα, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο εκεί βλέπω να έχουμε κίνηση. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε για 25 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κεφάλι μας, πάρα πολύ όμορφα. Εμείς συνεχίζουμε παρόλα αυτά να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για να βγείτε και σήμερα βράδυ Τρίτης 6 του Οκτώβρη. Πάμε σε μια σπουδή στην αγάπη, σε σωματικό θέατρο, βίντεο και αντικείμενα από την ισπανική ομάδα Σενιόρ Σεράνο. Η ισπανική παράσταση History of Love, ιστορία της αγάπης δηλαδή, έρχεται στο θέατρο Αυλαία εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη 6 Οκτώβρη σε δύο κιόλας παραστάσεις. Τη μία τη χάσαμε ήδη γιατί ήταν στις 6.30, αλλά έπεται και επόμενη, γι' αυτό σας το λέω, στις 9.30. Πρόκειται για μία σπουδή στο πώς γεννιέται η αγάπη με μία μόνο ηθοποιό, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, επί σκηνής. Σήμερα λοιπόν και στις 6.30 και στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ. Αυτή η παράσταση, λίγα λόγια για την παράσταση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έρχεται αντιμέτωπη με την ανθρώπινη προσπάθεια να κατανοήσουμε γιατί αγαπάμε και γιατί αγαπάμε με τον τρόπο που αγαπάμε, εξερευνώντας ιστορικές προοπτικές για την αγάπη, αλλά και την εμπειρία της ίδιας της ερμηνεύτριας, συντίθεται από βίντεο, από αντικείμενα, από σωματικό θέατρο, πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό, και χτίζεται όλο αυτό μπροστά στα μάτια του κοινού. Είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά τις δικές μας ιδέες, τις απογοητεύσεις μας, τις επιθυμίες μας για την αγάπη, υπενθυμίζοντας πως δεν είναι μία, όπως και η ζωή εξάλλου, μία ενιαία γραμμή, εννοείται, και οι παλμοί της καρδιάς ανεβοκατεβαίνουν, αλλά μία σύνθετη και ευμετάβλητη περιοχή γεμάτη αντιφάσεις, κανόνες και ανοιχτές ερωτήσεις, στις οποίες κάθε θεατής ενδεχομένως, και αυτό είναι το όμορφο του θεάτρου, μπορεί να αναγνωρίσει κάποιες δικές του. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και ενδιαφέρον το θέμα σχετικά με την ιστορία της αγάπης. Σήμερα λοιπόν στο θέατρο Αυλαία, είπαμε, δεν προλαβαίνουμε στις 6.30, στις 9.30 προλαβαίνουμε και τα εισιτήρια από 10 έως 15 ευρώ. Η μανιά και γέρασα, έχω γίνει όσο χρονών είμαι τέλος πάντων, εμείς τα λέμε τώρα 39 μεταξύ μας, και παρόλα αυτά πάλι ψάχνω ακόμα έτσι να καταλάβω τι εστί αγάπη, τι είναι αγάπη, τι εστί βερίκοκο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Θα ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη φίλη μου, τη Ζωή Κουτελοπούλου, για δεύτερη συναπτή ημέρα, αγαπημένη Ζωή, εκεί στις επάλξεις, στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε στο υπόλοιπο της σημερινής ημέρας, να περάσετε υπέροχα. Και εμείς μην ξεχνάτε ότι ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά έτσι μετά τις 5, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της R3. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα κλείσω με ένα τραγούδι που εσείς επιλέξατε και εμάς η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ και το αγαπάμε ιδιαίτερα. Υπάρχει και σε άλλη εκδοχή, 16λεπτή, άμα θες υπάρχει και σε 30 λεπτά εκδοχή, αλλά τώρα αναγκαστικά για λόγους ραδιοφωνικού χρόνου παίζουμε την 5λεπτή εκδοχή και σας χαιρετάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κύριες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα συναντηθούν ο Γιώργος Γεραπετρίδης και ο Αμερικανός ομολογός του, ενώ στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν οι εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στην ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια επικεντρώθηκε η τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και την διασυνδεσιμότητα στο Βελιγράδι. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και στο ρόλο του ως ενεργειακής πύλης προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι στόχος είναι η ασφαλής και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Στον κάθετο διάδρομο συμμετέχουν πλέον η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία, ενώ επίκειται η κατασκευή της μεταξύς τους διασύνδεσης φυσικού αερίου. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών στο όνομα χειρανθρώπων. 8 άτομα έχουν συλληφθεί και 2 ακόμη αναζητούνται. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Η ζημιά για τον ΙΕΦΚΑ εκτιμάται σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το δημόσιο φέρεται να προσεγγίζει τα 5 εκατομμύρια. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσά τους και trappers, έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν τηλεφωνικές απάτες ανεξάρτητα από την ηλικία του θύματος, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Χαρακτήρισε το φαινόμενο μάστιγα και προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τέτοιες υποθέσεις. Η Ουκρανία κατηγορεί την Νότια Κορέα ότι μέσω παραδόσεων πετρελαίου στη Ρωσία βοήθησε τη Μόσχα να αντισταθμίσει τις απώλειες που προκάλεσαν τα ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμβολος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες παραδόσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική κυρώσεων της Σεούλ. Στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα μετά και τον σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια επεισονδίων με την αστυνομία τις προηγούμενες ημέρες. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μαθητικό κίνημα έχει πλέον μετεξελιχθεί σε αστική βία. Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η εισαγγελία ερευνά τον πρώην επικεφαλής, ο οποίος είχε υπηρετήσει από το 1998 έως το 2005, για αδικήματα που περιλαμβάνουν προδοτική κατασκοπία, αποκάλυψη κρατικών απορρίτων και απόπειρα προδοσίας. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο, ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση. Ο ανήλικος φυτά σε διαφορετικό σχολείο και οι αρχές ερευνούν τα κίνητρά του. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι χούντες χαζές δεν υπήρξαν ποτέ. Έρχονται πάντα στην ώρα της πιο μεγάλης σύψηση και αδυναμίας της δημοκρατίας. Κυρίως έρχονται στις περιόδους στις οποίες οι δημοκρατίες έχουν ήδη αποδυναμώσει πλήρως τα υγιή κομμάτια τους και κυρίως αυτά που μπορούν να αντισταθούν στις χούντες. Ποντάρουν στο έλλειμμα, ακόμη και αν είναι πλασματικό, και όποιο και αν είναι αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν πάτε π.χ. σε ένα παλιό καφενέ στη Ροδόπη, με μέσο όρο ηλικίας άνω των 70, θα ακούσετε ανθρώπους που θα σας μιλήσουν για το μεγάλο έργο των δρόμων. Βέβαια, η Θράκη ωστόσο ζούσε στη Λασπουριά. Η Χούντα έβγαλε το στρατό, ο στρατός έριξε άσφαλτο και να σου ο καθής μπορούσε να πάει από τη μια μεγάλη πόλη στην άλλη χωρίς να θέλει μετά ζυγοστάθμιση. Και να σου δρόμοι και να σου πλατείες, πλακάκια, αποξηράσεις. Αυτό είναι βασικός κανόνας στην πολιτική ζωή. Τι δεν έκανε ο άλλος, θα το κάνω εγώ. Και με κόστος, ειδικά όταν εμπλέκεται ο στρατός, μηδέν. Το ότι την ίδια ώρα βέβαια χιλιάδες άνθρωποι σάπιζαν στα ξερονήσια δεν αποτελεί κουβέντα συζήτησης. Αφήστε που αυτά τα διέδιδαν εκομμουνιστές, που ανέκαθεν υπήρξαν οι εχθροί του έθνους. Προσέξτε τώρα ένα άλλο μεγάλο κόλπο. Θα έχετε ακούσει για τον μύθο που λέει πως το Ίκα το έφτιαξε η δικτατορία του Μεταξά. Πολύ γέλιο εδώ. Απλό Μεταξάς τι έκανε. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα κενά της δημοκρατίας. Το Ίκα θεσπίστηκε με τον νόμο 5733 του 1932 και συγκεκριμένα με το άρθρο 12 του συγκεκριμένου νόμου επί κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Ωστόσο ο νόμος δεν εφαρμόστηκε, γιατί πολύ απλά άλλαξε η κυβέρνηση ένα μήνα αργότερα. Κολυσιεργίες, αναβολές, ανατροπές κυβερνήσεων. Κάποτε πήρε μπρος το Ίκα, αλλά λειτουργούσε δεν λειτουργούσε. Πάνω σε αυτό το κενό λοιπόν κάθισε ο Μεταξάς και ξαφνικά έγινε μέχρι και αυτός που ίδρυσε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Να σκεφτείτε μάλιστα πως επικεφαλής του Υπουργείου Εργασίας διορίστηκε τότε ο Αριστίδης Δημητράτος, πρώην ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ, που από τα μέσα της δεκαετίας του 20 είχε περάσει στο αντικομμουνιστικό στρατόπεδο.

Καλησπέρα σας ακροάτρες και ακροατές, φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. 1947, κατά μεσής του εμφυλίου πολέμου, ο Γιώργος Μιτσάκης γράφει ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του ελληνικού ρεμπέτικου, το «Καπηλιό», ένα τραγούδι το οποίο θα το ερμηνεύσει ο ίδιος σε αυτήν την ηχογράφηση, όπως είπαμε, του 47, συντροφιά με την Ιωάννα Γιώργα Κοπούλου. Ο τόπος είχε χωριστεί στα δύο πολύ πριν τον εμφύλιο. Δημοκρατίες, σαν και του Βενιζέλου, είχαν εξαπολύσει ιερό πόλεμο κατά των κομμουνιστών στη χώρα μας. Μεγάλη μερίδα Ελλήνων περιθωριοποιήθηκε από νωρίς. Τέθηκε εκτός νόμου. Φυλακίσεις, βασανιστήρια, εκτοπισμοί. Ο αντικομμουνισμός ήταν το βασικό στοιχείο της πολιτικής, είτε σε περιόδους δημοκρατίας, είτε σε περιόδους δικτατοριών. Κάποια στιγμή θα ερχόταν η κορύφωση. Ένα συχαμερό πέπλο θα σκέπαζε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και θα ήταν φτιαγμένο από χαρτί. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά. Ενδεικτικά, το Βασιλικό Διάταγμα της 13ης Σεπτεμβρίου του 1938, που εκδόθηκε από την κυβέρνηση Μεταξά και το οποίο αφορούσε τη συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις παιδαγωγικών ακαδημίων, απαιτούσε ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Με λίγα λόγια, η εκπαίδευση σε ανώτατο επίπεδο δεν ήταν για τους κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές, βέβαια, τους οποίους ως φυλακισμένος τους παρέδωσε στις δυνάμεις του άξονα ο Μεταξάς, και στην Πίνδο πήγαν, στον πόλεμο του 40, αλλά και κατά τη διάρκεια της κατοχής έφτιαξαν το ΕΑΜ και τον στρατό του τον Ελλάς και κράτησαν ελεύθερη την Ήπεθρο, όταν σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και η συναυτό έφευγε για το Κάιρο. Κάποιοι μείναν και εδώ, βέβαια, και πρημοδοτούσαν τα τάγματα ασφαλείας. Στα Δεκεμβριανά του 44 οι κομμουνιστές ιτήθηκαν. Το ελληνικό κράτος θυμήθηκε τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Μέχρι να τελειώσει ο εμφύλιος, τον οποίον και αυτόν τον έχασαν οι κομμουνιστές, όλα ήταν έτοιμα. Όσοι δεν θα πήγαιναν στα ξερονήσια θα ζούσαν υπό τον τρόμο ενός φύλου χαρτιού. Το καθεστώς που επικράτησε μετά τη συνθήκη της Βάρκηζας χαρακτηρίζεται από πολλά, μεταξύ αυτών και από την βάναυση καταπάτηση ακόμη και αυτής της λεγόμενης αστικής νομιμότητας. Αρκεί για παράδειγμα, φίλες και φίλοι, να αναφέρουμε ότι από το 1946 έως το 1951 οι διαδοχικές κυβερνήσεις θέσπισαν χωρίς εξουσιοδότηση περισσότερους νόμους ως αναγκαστικούς από όσους ψήφισε η Βουλή με την τακτική νομοθετική διαδικασία. Βασικό γνώρισμα όλων αυτών των έκτακτων αναγκαστικών νομοθετημάτων ήταν ότι καθιέρωναν τα λεγόμενα έκτακτα μέτρα, παρέκαμπταν διαδικασίες νόμιμες εν καιρό ειρήνης, εισήγαγαν διαδικασίες νόμιμοφανείς, συνοπτικές και κυρίως αυθαίρετες. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων εντάχθηκαν στο πλαίσιο των λεγόμενων έκτακτων μέτρων. Κύριο χαρακτηριστικό των μέτρων αυτών, αλλά και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκαν, είναι ότι τιμωρούσαν πρωτίστως το φρόνημα και δευτερευόντως την πράξη. Ταυτοχρόνως, σε πολλές περιπτώσεις, καθιέρωναν την αρχή της συλλογικής ευθύνης. Θα σας το εξηγήσουμε. Για παράδειγμα, την έλλειψη νομιμοφροσύνης του πατέρα ή της μητέρας πλήρωναν ο άλλος σύζυγος και τα παιδιά, ενώ με ένα και το αυτό διάταγμα αφαιρούνταν η ηθαγένεια των κατοίκων ενός ολόκληρου χωριού χωρίς να επιχειρείται η παραμικρή εξατομίκευση της ευθύνης.
Να θυμίσουμε ότι στο διάστημα αυτό είχαμε και το περιβόητο τρίτο ψήφισμα, με το οποίο συγκροτήθηκαν τα έκτακτα στρατοδικεία, το νόμο 511, βάσει του οποίου ιδρύθηκαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε Μακρόνησο, Γιάρο και αλλού, αλλά και τον περιβόητο αναγκαστικό νόμο 509 του 1947, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ μέχρι και την μεταπολίτευση, φίλες και φίλοι, βάσει του οποίου τέθηκαν εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και οι αμικές οργανώσεις.

Το 1948 θεσπίστηκε ο αναγκαστικός νόμος 516 που θεμελίωνε ένα φασιστικό καθεστώς ελέγχου νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών. Ο νόμος αυτός επικυρώθηκε με ψήφισμα του 48 και οι διατάξεις του αφορούσαν όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ιδρύματα. Βάσει αυτών των διατάξεων, οι κρινόμενοι ως μη εθνικόφρονες παύλα νομιμόφρονες έχαναν το δικαίωμα εργασίας στο δημόσιο. Στην ίδια λογική κινούνταν και ο αναγκαστικός νόμος 512 της ίδιας χρονιάς περί ασφαλείας των εταιριών κοινής ωφελίας, που απαγόρευε το δικαίωμα εργασίας σε αυτές τις εταιρείες όσων κρίνονταν ότι είχαν αντιεθνικές αντιλήψεις. Με το νόμο 516 περί ελέγχου νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών θεωρήθηκε ως κύριο προσόν πρόσληψης των δημοσίων υπαλλήλων η νομιμοφροσύνη. Μάλιστα, ο βουλευτής Τουρκοβασίλης σε ομιλία του στη Βουλή στις 3 Δεκεμβρίου του 1946 τόνιζε με στόμφο: «Φρονώ λοιπόν ότι η εκαθάρισης βάση του ψηφίσματος δέω να έχει ως κριτήριον μόνον το κοινωνικόν φρόνημα». Τον έλεγχο ασκούσαν τα λεγόμενα συμβούλια νομιμοφροσύνης που είχαν συγκροτηθεί ειδικά για το λόγο αυτό. Κάπως έτσι και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε σύνολο 63.277 δημοσίων υπαλλήλων τον Απρίλιο του 1947 απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παρέτηση 7.972 υπάλληλοι για πολιτικούς λόγους. Η Κιανή Βίβλος του 1948 ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός είχε τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει τους αρμόδιους φορείς ώστε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου να απολύσουν κάθε δημόσιο υπάλληλο ο οποίος επιδείκνυε συμπεριφορά ανάρμοστη προς την ασφάλεια της χώρας. Στην ανάρμοστη συμπεριφορά συμπεριελάμβανε τη δολιοφθορά, την κατασκοπία, την εσχάτη προδοσία, την προσχώρηση ή συνεργασία με κίνημα που είχε χαρακτηριστεί ως φασιστικό ή κομμουνιστικό και απαγόρευε κάθε προσφυγή κατά των απολύσεων. Και κάπου εκεί βέβαια γεννιούνται και οι φάκελοι, γιατί χαρτί το χαρτί, κάπου έπρεπε να κλειστούν όλα αυτά τα φοβερά ντοκουμέντα. Την όλη υπόθεση ανέλαβε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, το οποίο θα διατηρούσε το αρχείο των φακέλων των μη νομιμοφρόνων υπαλλήλων. Αποτέλεσμα όλων αυτών των ρυθμίσεων ήταν να επιτραπεί μία σειρά εκβιασμών σε χιλιάδες ανθρώπους, δημοσίους υπαλλήλους και πολίτες, οι οποίοι για να μπορέσουν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων με στόχο είτε να παραμείνουν εργαζόμενοι είτε να εισέλθουν στο δημόσιο τομέα, αναγκάστηκαν να απαρνηθούν τα ιδεώδη τους, την ιστορία τους, αλλά και την ιστορία των πατεράδων τους. Μετά τον εμφύλιο, το προαναφερόμενο νομικό καθεστώς ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα και μόνο αν διαβάσετε, φίλες και φίλοι, τι προέβλεπε η εγκύκλειος 153 του 1954 του Υπουργείου Εσωτερικών για τα περιβόητα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Προσέξτε, διότι εδώ είναι όλο το ζουμί. Βάσει αυτής της εγκυκλίου, όποιος δεν είχε πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι ήταν εθνικόφρον παύλα νομιμόφρον, δεν μπορούσε να εργαστεί ως ναυτικός, να δουλέψει στο δημόσιο, να σπουδάσει στις ανώτερες και ανώτατες σχολές, να εργαστεί ως υπάλληλος ή εργάτης στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ,
στον οργανισμό λιμένος Πειραιός, στις μεταφορές, στην επιχείρηση υδάτων και γενικά στις επιχειρήσεις κοινής ωφελίας. Δεν μπορούσε να εργαστεί στα δικά του τα χωράφια εάν τα χωράφια αυτά βρισκόταν στις παραμεθόριες περιοχές. Δεν μπορούσε να εργαστεί ως φορτοεκφορτωτής, τι σας λέω δηλαδή έτσι, χαμάλης ο άνθρωπος για ένα μεροκάματο. Δεν μπορούσε να πάρει άδεια κυκλοφορίας και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Δεν μπορούσε να γίνει παπάς. Δεν είχε το δικαίωμα να πάρει διαβατήριο για να ταξιδέψει προσωρινά ή να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Δεν μπορούσε να πάρει δίπλωμα μηχανικού, να δουλέψει στα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία. Δεν θα μπορούσε να αποκατασταθεί ως ανάπηρος πολέμου, ακόμη και αν είχε χάσει χέρια και πόδια. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να εργαστεί σε επιχειρήσεις που θεωρούνταν πως έχουν σημασία για την εθνική άμυνα. Και κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε, όταν πιστοποιητικό χρειαζόταν ακόμη και για την έκδοση άδειας κυνηγιού. Νωρίτερα, μια χαρά τα είπε ο τίτλος αλλά και ολόκληρο το τραγούδι του Τσαουσάκη, το «Βρε ζωή φαρμάκια στάζεις», διότι πραγματικά φαρμάκια έσταξε η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν ανέβουν στις δεκαετίες που θα έρχονταν ένα ολόκληρο βουνό. Πάμε λοιπόν για το βουνό με την αξέχαστη και την Γκρέι.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος το μικρόφωνο, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, φίλες και φίλοι, ήταν αλληλένδετο με το θεσμό των φακέλων. Για να εκδοθεί, έπρεπε οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας να ερευνήσουν τον ατομικό φάκελο του ενδιαφερόμενου, αλλά και των ανθρώπων του συγγενικού του περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό, οι κρατικές αρχές υιοθετούσαν την αρχή της οικογενειακής ευθύνης, σύμφωνα με την οποία η αίτηση κάποιου για έκδοση του πιστοποιητικού ήταν δυνατό να απορριφθεί λόγω ύποπτης πολιτικής δραστηριότητας συγγενών του, προσέξτε, ακόμη και σε χρονικό διάστημα στο παρελθόν, όταν ο ίδιος ο ετών δεν είχε ακόμη γεννηθεί. Με λίγα λόγια, είχες παππού στο ΕΑΜ, ο οποίος έλαβε μάλιστα μέρος στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Ο παππούς είχε χαρακτηριστεί. Ο μπαμπάς και η μαμά σου, γούστα τους και καπέλο τους, δεν ήταν, ρε παιδί μου, του κουκουέ, ήταν του κέντρου, τι να σας πω, ακόμη και της δεξιάς. Και μόνο το ότι είχες παππού στο ΕΑΜ ήταν αρκετό για να σε καταδικάσει για μια ολόκληρη ζωή. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της έκδοσης ήταν μια χρονοβόρος διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και 3 μήνες λόγω των πρωτόγονων τότε μεθόδων οργάνωσης και ταξινόμησης που εφάρμοζαν οι αρχές αυτού του τόπου. Στα 1961 υπολογιζόταν ότι ο αριθμός των φακελωμένων πολιτών ξεπερνούσε το 1,5 εκατομμύριο. Δεν πρέπει ωστόσο να μας ξεφεύγει και κάτι πάρα πολύ βασικό, φίλες και φίλοι, γιατί πίσω από τα χαρτιά, πίσω από τους φακέλους, πίσω από τα νούμερα, έτσι, υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία, υπάρχει μια διάσταση του ζητήματος.

Όπως τονίζει με πολύ εύστοχο και ενδιαφέρον τρόπο σε ένα εξαιρετικό άρθρο του ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, συγγραφέας και πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα ανελεύθερα καθεστώτα δεν προκαλούν μόνο τον φόβο, αλλά φοβούνται και τα ίδια. Φοβούνται δυνάμει όλους τους ανθρώπους και για να αντιμετωπίσουν τον φόβο τους προκαλούν τα ίδια τον φόβο. Η συγκρότηση των φακέλων και των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων αποτελεί έκφραση του φόβου ενός πολιτικού καθεστώτος, είτε της μεταξικής δικτατορίας, είτε του μετακατοχικού και εμφυλιακού κράτους, έναντι των κομμουνιστών κυρίως, έτσι, έναντι της κομμουνιστικής ανταρσίας. Το κράτος φακέλωνε τους ανθρώπους για να τους φοβήσει, επειδή τους φοβόταν. Υπάρχει όμως και μια άλλη σύνδεση του φόβου με τη συγκρότηση των φακέλων, στην οποία πραγματικά αξίζει να ρίξουμε μια ματιά. Οι φάκελοι αυτοί, φίλες και φίλοι, δεν πέσαν από τον ουρανό, μήτε φτιάχτηκαν από μόνοι τους. Φτιάχτηκαν από ανθρώπους που δεν ήταν μόνο τα αρμόδια όργανα της αστυνομίας και της ασφάλειας. Αυτοί που συμπλήρωναν τους φακέλους με τις πληροφορίες τους ήταν οι συνάδελφοι στο γραφείο, ήταν οι γείτονες ή οι συμφοιτητές, αν ήσουν στο πανεπιστήμιο. Κάποτε ο περιπτεράστης γειτονιάς μπορούσε να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη συλλογή στοιχείων. Για σκεφτείτε, ήταν αυτός που ήξερε τι εφημερίδα διάβαζες. Ο θυρωρός, οι παλαιότεροι θα θυμούνται, θεσμός που έχει εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες, ήξερε σχεδόν τα πάντα, άκουγε τα πάντα, να είναι καλά η πρασιά. Και στις περιπτώσεις που το καθεστώς τον είχε φροντίσει για τη θέση, είχε κάθε λόγο να ανταποδώσει. Οι ταξιτζίδες ήταν παντού. Ήταν τα μάτια και τα αυτιά τόσο των υποτιθέμενων δημοκρατιών όσο και των δικτατοριών. Προσοχή εδώ, προσοχή και το τονίζω. Δεν στοχοποιούμε επαγγέλματα, έτσι. Και ουδής μπορεί είτε στον Κεάδα να ρίξει ή να βάλει σε ένα τσουβάλι συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, ε. Εκ των πραγμάτων όμως, υπήρχαν επαγγέλματα που είχαν την δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες. Ένας ο οποίος βγάζει τα ζωντανά του για βοσκή ολομόναχο στην Πίνδο, πολύ λιγότερες πληροφορίες έχει από έναν θυρωρό κάπου στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Συν της άλλης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνονταν πληροφοριοδότες της ασφάλειας μόνο από επαγγελματική υποχρέωση και ούτε πάντα από την όποια ιδεολογική πεποίθηση. Γίνονταν πληροφοριοδότες και λόγω ισχυρότατων πιέσεων και εκβιασμών για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Εκβιασμούς τους οποίους ενέδωσαν. Να τόσο ο φόβος. Υπήρξαν πολλοί που έγιναν πληροφοριοδότες από φόβο. Σημαντική αλλαγή επέρχεται το 1964 από την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου, όταν καταργούνται τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων μόνο νόμος για την εισαγωγή των υποψηφίων στις παιδαγωγικές ακαδημίες. Η μη προσκόμιση των πιστοποιητικών θα ισχύσει για λίγους μήνες, αφού μετά την αποστασία θα κρίνεται εκ νέου ως απαραίτητη η προσκόμισή τους από όλους τους υποψηφίους. Και βέβαια, τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων θα επανέλθουν επιχούντας. Η χώρα το 67 δεν μπαίνει απλώς στον γύψο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τεράστιο λάθος, στο τσιμέντο μπαίνει και μάλιστα με χάρτσι σκληρό μαζί με σιδερόβεργες.

Τα λιμάνια από την πόλη Πάνου, φίλες και φίλοι, άλλη μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ένα τραγούδι που περιγράφει αυτό, τον πόνο, το όνειρο να πάρεις ένα καράβι, να βρεθείς σε λιμάνια ξένα, γιατί ο τόπος σου, όπως είδαμε για χιλιάδες ανθρώπους εδώ, δεν σε χωράει πια, αλλά ακόμη και γι' αυτό το ταξίδι, όπως είδαμε και νωρίτερα, ήταν απαραίτητο το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Και ξαφνικά, φίλες και φίλοι, ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, σε λόγο που εκφωνεί τον Αύγουστο του 1971, αναγγέλει κατηγορηματικά τη γενική κατάργηση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων με εξαίρεση τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ωραίο το τυρί. Ακόμη το συζητάνε σε κάτι άλλα παλιά καφενεία, για παράδειγμα, πού να πούμε, στη Λακωνία. Έτσι. Και κάπως έτσι, στις 6 Οκτωβρίου του 1971 τίθεται σε ισχύ ο νόμος περί κατάργησης τους. Λέτε, μπα. Εμείς πάντως, στην ώρα που προηγήθηκε και έχουμε ακόμη και ιστορικά ταξιδέψαμε στο απεχθές αυτό χαρτί και στην ημερομηνία φτάσαμε. Στα καφενεία που λέτε, στα οποία συχνάζουν χουντοβασιλικοί, υπάρχουν ακόμη κάτι τέτοια στη χώρα μας, η ιστορία θα μπορούσε να τελειώσει κάπου εδώ. Στις 6 Οκτωβρίου του 1971. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ. Διότι λίγους μήνες αργότερα δόθηκε στους Έλληνες η ευκαιρία να μάθουν πόση αξία είχε ο λόγος τιμής του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης και συγκεκριμένα στο Φύλλο της 21ης Ιανουαρίου του 1972 δημοσιεύεται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την υπογραφή του Παπαδόπουλου, απόφαση που θέσπιζε μία σειρά ερωτημάτων που έπρεπε να απαντήσει πας υποψήφιος προς διορισμόν ως υπάλληλος του Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι, πιστοποιητικό δεν χρειαζόταν, αλλά προσέξτε. Ανάμεσα στα άλλα, ο πας υποψήφιος, όπως έγραφε ο νόμος, υποχρεούται να αναφέρει εάν συνελήφθη ποτέ, εκλήθη ή εξετάστη παραρχή στήνος, αν υπήρξε ποτέ αναγνώστης εφημερίδων ή περιοδικών που απηχούσαν γνώμες άμεσα ή έμεσα αντεθνικές, αν πήρε ποτέ μέρος εις εκδρομάς, εκθέσεις, μνημόσυνα ή χωροεσπερίδας διοργανωθήσας υπό προσώπων υπηρετησάντων υφιανδήποτε μορφήν το κομμουνισμόν ή του σκοπούς του. Ίσως η πιο διασκεδαστική ερώτηση του συγκεκριμένου παλιόχαρτου ήταν αν ο ενδιαφερόμενος υπήρξε ποτέ μέλος ή οπαδός κομμάτων σκομπούντων την καθιονδήποτε τρόπον ανατροπήν της νομίμου κυβερνήσεως. Και εδώ κοιτάξτε τι μπλέξη μου έγινε. Γιατί? Δεδομένου ότι οι οπαδοί της ΕΡΕ, λογικό, επεδίωκαν την ανατροπή της νομίμου κυβερνήσεως του κέντρου, να φύγετε εσείς να κυβερνήσουμε εμείς. Οι δε οπαδοί του κέντρου και της αριστεράς επεδίωκαν την ανατροπή της νομίμου κυβερνήσεως της ΕΡΕ, η αριστερά ήθελε να τους ανατρέψει και τους δύο, έβγαινε το συμπέρασμα ότι στο Σύνολο των Ελλήνων απαγορευόταν το δικαίωμα να καταλάβουν μία θέση, υπογραμματέα έστω βρε αδερφέ ή κλητήρα σε μια κοινότητα ή δήμο. Θα μπορούσαμε μέχρι και να γελάσουμε, αλλά κατά βάθος δεν μπορούμε να γελάσουμε. Διότι αν γελάσουμε με τις κουτοπονηριές της Χούντας, θα γελούσαμε ταυτόχρονα με τα χαμένα όνειρα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη τη χώρα. Θα ήταν σαν να γελούσαμε με τις πιέσεις που δέχτηκαν, τους εξευτελισμούς. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων καταργήθηκαν οριστικά το 1981. Παρέμεναν ωστόσο βαθιά καταχωνιασμένα στους φακέλους της ντροπής που οδηγήθηκαν στην πυρά το 1989. Μουσική.
Και αν ο ρόλος του φόβου στη συγκρότηση των πιστοποιητικών και των φακέλων είναι σχεδόν προφανής, δεν είναι το ίδιο και ο ρόλος στην καταστροφή τους, για να επανέλθουμε στην άποψη του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Έπαιξε όμως και σε αυτή σημαντικό ρόλο και παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον η κατανόηση του ρόλου του φόβου στην καταστροφή φακέλων και πιστοποιητικών. Η καύση γίνεται με την αποδοχή της κοινωνίας. Εξαίρεση αποτέλεσαν ορισμένοι αγωνιστές και κυρίως πιο μαχητικά οι επαγγελματίες ιστορικοί. Ήταν βαθύ το πέλαγο αυτού του τόπου, φίλες και φίλοι, και ας ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι με το Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα.

Ευθύνη στην τραγωδία που βίωσαν άνδρες και γυναίκες σε τούτο τον τόπο δεν έχουν μόνο οι χούντες. Οι διαδρομές των φακέλων και των πιστοποιητικών σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα εξελίχθηκαν παράλληλα με μία σειρά από μεταβάσεις στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Και δυστυχώς για την μετεδεκεμβριανή δημοκρατία, καθοριστικό για αυτό το απεχθές κατασταλτικό εργαλείο ήταν ότι για περισσότερο από 50 χρόνια οι ελληνικοί φάκελοι αποτέλεσαν προϊόν μηχανισμών που εξέθρεψαν διαδοχικά και δημοκρατικές κυβερνήσεις και δικτατορικά καθεστώτα. Στην ομόθυμη επιδοκιμασία της καύσης των φακέλων βλέπουμε μια κοινωνία που φοβάται το παρελθόν και το φοβάται επειδή δεν το συζήτησε. Για την αντιμετώπιση όμως αυτού του έλογου φόβου υπήρχαν λύσεις. Με πρώτη και καλύτερη την παράταση του χρόνου που προβλέπεται για την παράδοση των δημοσίων εγγράφων στη δημοσιότητα. Εμείς μάνι να τα ρίξουμε στη φωτιά. Η επιλογή της καύσης των φακέλων ως συμβολική πράξη που θα συνόδευε τον νόμο για την άρση των συνεπειών του εμφυλίου ήταν ανόητη, όπως τόνισε τότε ο γιος του ηγέτη της ΕΔΑ, Ηλία Ηλίου, ο Φίλιππος Ηλίου. Και ήταν ανόητη ακριβώς επειδή ήταν ανεπανόρθωτη. Η πολιτική μπορεί να απομακρύνει τον φόβο, να τον διασκεδάζει, δεν μπορεί όμως ποτέ να τον ξεριζώσει και να τον εξαλείψει οριστικά. Το φόβο που κυρίως πρέπει να απομακρύνει είναι τον ατομικό, εγκαθιδρύοντας κανόνες δικαιοπολιτικούς, ώστε οι πολίτες να μην φοβούνται ο ένας τον άλλον, ούτε αυτούς που τους κυβερνούν. Για τον μετριασμό και την απομάκρυση του φόβου όμως από την κοινωνία, δεν αρκούν οι κανόνες δικαίου, χρειάζεται και κάτι ακόμα. Ίσως κάτι παραπάνω. Χρειάζεται το κουράγιο της αλήθειας. Να την πούμε και να την ακούσουμε την αλήθεια. Η περίπτωση της καταστροφής των φακέλων έδειξε τότε, όταν έγινε, ότι το κουράγιο αυτό μας λείπει και ατομικά και συλλογικά. Μίκης Θοδωράκης για φινάλε, ένα δειλινό από το τραγούδι του νεκρού αδελφού, σε φωνή Γρηγόρη Μπηθηκότση. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έξω στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Οι κύριες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα συναντηθούν ο Γιώργος Γεραπετρίδης και ο Αμερικανός ομολογός του, ενώ στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν οι εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, όπου αναμένονται αναφορές στο ενεργειακό κόστος και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του. Νωρίτερα, μιλώντας σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εντονότερη πίεση προς τη βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Συνέδεσε τη διεκδίκηση με την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι το ζήτημα των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μοναδική περίπτωση. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ursula von der Leyen μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ένα κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προχωρά σε ένα σχεδιασμό της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε δέσμοι αλλαγών για την προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη της υποδοχής νέων μελών. Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη διεύρυνση «γεωπολιτική επιταγή». Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες δικλείδες για τα νέα κράτη-μέλη, με δυνατότητα ακόμη και περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ή αναστολής του δικαιώματος ψήφου σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών. Προτείνεται επίσης τα νέα μέλη να μην μπορούν για ένα διάστημα να μπλοκάρουν μελλοντικές διευρύνσεις εξαιτίας διμερών διαφορών, ενώ ανοίγει και η συζήτηση για μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας αντί της ομοφωνίας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν συσταθεί 25 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων φαίνεται να γινόταν η απάτη. Ως εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Ολλανδοί. Οι 2 Έλληνες συνελήφθησαν, ενώ οι άλλοι 2 αναζητούνται. Μεταξύ των συνολικά 8 συλληφθέντων βρίσκεται παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι 2 τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, λόγω ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις σε 18 influencers ανάμεσά τους και trappers έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες ανεξάρτητα την ηλικία του θύματος, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτήρισε το φαινόμενο μάστιγα και προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τέτοιες υποθέσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 32χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και στον νη σύντροφό της στο Λαύριο. Προανακριτικά υποστήριξε ότι πάσχει από κατάθλιψη και ότι πριν από την επίθεση είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, με τη μία πράξη να αφορά την πρώην σύζυγό του καθώς και για 4 πλημελήματα. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το Ισραήλ εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

τηλεφώνω, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γύρω

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Φάνης Λιάκος στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που έστειλε το πρώτο μήνυμα εδώ στην εκπομπή, στο 693-0078-228. Αριθμός Viber είναι αυτός του σταθμού. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα εδώ. Και να ξεκινήσουμε χρηστικά λέγοντας ότι αυτή την ώρα έχει δύο συγκεντρώσεις σε εξέλιξη. Μία στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη, μία στην Καμάρα από Παλαιστίνιους και μία στο Άγαλμα Βενιζέλου, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους από μέλη του ΠΑΜΕ για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και επίσης σε λίγη ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Περιφερειακό, γιατί στις 11.30 έως και τις 5.30 αύριο το πρωί θα είναι κλειστό το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9, Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα είναι αυτό. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα έχουμε μέρα χαράς, γιατί σαν σήμερα, πέρσι τέτοια εποχή, ξεκίνησε το Fade Out. Ήταν πρώτη εκπομπή, συμπληρώνεται ένας χρόνος σήμερα, άντε μαζί και στα επόμενα.

0: Σας είπαμε νωρίτερα, ένας χρόνος fade out σήμερα. Από αυτή την εκπομπή ξεκινήσαμε με Θωμά Σιώμο πέρσι τέτοια μέρα. Στη συνέχεια έφυγε ο Θωμάς, έχει γίνει επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου στο ΕΚΠΑ. Πέρασε από εδώ ο Ντάφι Ντεκίδης, πέρασε ο Τίμος Φακαλής. Όπως καταλάβατε, ούτε ένας δεν με άντεξε, οπότε συνεχίζω μόνος. Έχουμε σήμερα αθλητική... Ο Φάνης λέει εγώ σαν τέχω. Ωραία, Φάνη, από αύριο από εδώ, από την από εδώ πλευρά της κονσόλας, όχι από εκεί. Ο Φάνης λοιπόν μαντέχει, οπότε έχουμε βρει έναν. Λοιπόν, έχουμε αθλητική βραδιά σήμερα, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα των ελπίδων για το προκριματικά στο Euro Under 21. Η Ελλάδα στο 59 προηγείται με 0-1 με γκολ του Ανέστη Μύθου. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση, αλλά μαζί με την Γερμανία. Ο πρώτος περνάει στην απευθείας στο Euro που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 27 σε Σερβία και Αλβανία. Οι 9 πρώτοι από τους 9 ομίλους συν οι 2 διοργανώτριες, ο καλύτερος δεύτερος και στη συνέχεια οι υπόλοιποι πρώτοι, οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι συγγνώμη, μεταξύ τους σε προκριματικά. Η Γερμανία είναι πρώτη με 24 και η Ελλάδα 24, αλλά στα μεταξύ μας παιχνίδια οι Γερμανοί έχουν καλύτερη διαφορά. Θέλουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, εφόσον προηγούμαστε, ισοπαλία ήττα της Γερμανίας που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Γεωργία και στο 60 προηγείται με 1-0. Μακάρι να γίνει το θαύμα και να είμαστε εμείς αυτοί που θα περάσουμε. Σε λίγη ώρα έχουμε Ηρακλή που θα αντιμετωπίσει για το EuroCup την MZT στα Σκόπια, ΠΑΟΚ Μπόσνα στις 8.30 και νωρίτερα στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερκ. Όλα αυτά είναι μπάσκετ. Ο αγώνας εθνικής μεταδίδεται για όσους ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Sport.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με

Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber. Μας ξυπνά όμορφες αναμνήσεις ο Θηβαίος. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, Στέλλα, για τη συντροφιά. Ο Ηρακλής αυτή την ώρα προηγείται με 5 πόντους, 21-26 μέσα στα Σκόπια της MZT. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και ο ΠΑΟΚ για να αντιμετωπίσει στο μπάσκετ και αυτός την Μπόσνα Σεράγεβο και η Εθνική προηγείται 1-0 ακόμη την ίδια ώρα που η Γερμανία παραμένει στο 1-0 και η ίδια. Έχουμε χρόνο ακόμη, μπορούμε να δούμε, να ελπίζουμε ότι θα είμαστε εμείς που θα πάμε απευθείας στο Euro Under 21.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη.
0: Τίτλοι ειδήσεων.

0: ανοίγει η Ursula von der Leyen. Αλλαγές και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα πάτησε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου. 8 συλλήψεις, 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Μηνύσεις σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία. Για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός στο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη της επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα στην Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Χρόνια πολλά. Fade out λέει 693-0078-228 ο αριθμός. Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει να προηγείται με 0-1 στη Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά η Γερμανία έκανε το 2-0 απέναντι στη Γεωργία. Οπότε οποιασδήποτε ελπίδες για στραβοπάτημα νομίζω ότι εξανεμίζονται πια. Πάμε για τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ στη Μπόσνα Σεράγεβο είναι 8-13, 5 πόντους μπροστά. Σήμερα ήταν η μεγάλη Στοκόμο συγκέντρωση, αυτή που η EuroLeague Basketball θα αποφάσιζε αν δεχόταν τις προτάσεις του NBA και ποιες ομάδες θα έμπαιναν στις τάξεις της για την επέκταση. Τελικά σοφότεροι δεν γίναμε ούτε στο ελάχιστο. Και αυτό γιατί, ναι μεν, άφησαν κάποιες ομάδες την πόρτα ανοιχτή για το NBA, αλλά στην ουσία απέρριψαν οποιαδήποτε πρόταση για άμεση επέκταση του NBA στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί, όπως εκτιμάται από τους ειδικούς που βρέθηκαν εκεί, οι ομάδες της EuroLeague αυτή τη στιγμή θέλουν να σταθούν καλά στα πόδια τους όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Είναι χαρακτηριστικό, λένε ότι η Φενέρμπαξε έχει 35 εκατομμύρια οπαδούς στην Τουρκία και άλλους τόσους σε κάθε γωνιά του κόσμου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μπαίνει μέσα. Δεν δέχτηκαν λοιπόν την πρόταση του NBA που πολλοί υποστηρίζουν ότι ήταν γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε παρέπεψαν το θέμα στα επόμενα χρόνια. Ούτε όμως αποφάσισαν ποιες 4 ομάδες θα μπουν στη EuroLeague έτσι ώστε να επεκταθεί αυτή, και έμειναν στο περίμενε τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης, που φημολογείται ότι ήταν από τις ομάδες που είχαν θέσει υποψηφιότητα. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν, τις επόμενες συνεδριάσεις, θα μάθουμε περισσότερα όσον αφορά αυτή την περιβόητη επέκταση της EuroLeague, και αυτό γιατί είχε γίνει πολύς ντόρος για το ποιες ομάδες θα είναι αυτές, πώς θα γίνει, και περιμέναμε αποφάσεις σήμερα. Οι αποφάσεις δεν ήρθαν. Το επόμενο διάστημα θα μάθουμε λοιπόν πώς θα γίνει η επέκταση και ποιους θα αφορά.

Λοιπόν, προχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα των ζώων, 4 Οκτωβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και η ελληνική αστυνομία δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι εκείνη την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα ζώων λοιπόν, ένα κοράκι πλησίασε μόνο του τους δικυκλιστές της ομάδας Ζήτα της αστυνομίας και οι αστυνομικοί του πρόσφεραν νερό μέσα σε ένα καπάκι από πλαστικό μπουκάλι και το άφησαν να φύγει. Στη συνέχεια όμως το κοράκι φαίνεται ότι είχε άλλα σχέδια. Έμεινε μαζί τους και όταν ξεκίνησαν να περιπολούν με τις μοτοσυκλέτες, αυτό παρέμεινε πάνω στη μηχανή σαν να μην τρέχει τίποτα, λες και πρόκειται για κανονικό φυσιολογικό επιβάτη. Το κράτησαν οι αστυνομικοί μαζί τους για όσο ήθελε να μείνει και στη συνέχεια, με χιούμορ σε ανάρτηση στα social media, είπαν ότι του απονεμήθηκε ο τιμητικός βαθμός του αρχιφύλακα, σημειώνοντας ότι τον κέρδισε με τα φτερά του. Μάλιστα, στην ανάρτηση υπενθυμίζεται ότι χρειάζεται φροντίδα και σεβασμός προς τα ζώα και καλεί τους πολίτες να καταγγέλουν περιστατικά κακοποίησης στην γραμμή 1040. Όσο για το φτερωτό αρχιφύλακα, όπως γράφουν, μπορεί η θητεία του στην ομάδα Δίας να ήταν σύντομη, όμως κατάφερε μέσα από αυτό το βίντεο να κάνει μια από τις πιο ασυνήθιστες περιπολίες που έχουμε δει. Ναι, ναι, δεν μας φτάνει, δεν φτάνει που μας γράφουν στα μπλόκα, δεν φτάνει που έχουν βάλει κάμερες και μας γράφουν, α, μας γράφουν και από αέρος τώρα. Άλλο, μόνο αυτό μας έλειπε δηλαδή. Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε πουθενά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα όχι μόνο για το fade out αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς πριν από 42 ολόκληρα χρόνια, σαν σήμερα, στον αγώνα τη Νέα Σμύρνη Πανιωνίου ΠΑΟΚ μπήκε το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Τη σεζόν εκείνη είχε θεσπιστεί από την ΕΟΚ την καινοτομία τότε για την εποχή του τρυπόντου. 6 και 25 ήταν τότε η απόσταση του τρυπόντου. Από την έναρξη του αγώνα ο Κώστας Μίσας του Πανιωνίου δύο φορές προσπάθησε να σουτάρει, να βάλει καλάθι, σούταρε, αλλά δεν τα κατάφερε. Και ο Νίκος Σταυρόπουλος ήταν αυτός που μάτωσε το καλάθι και έβαλε το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Έτσι λοιπόν στην πρώτη προσπάθεια κιόλας, ο Magic του ελληνικού μπάσκετ, όπως ήταν το προσωνύμιο του, έβαλε το πρώτο τρίποντο και μάλιστα η γραμματεία από λάθος το είχε χρεώσει τότε στον Μάνθο Κατσούλη και θα του κλέβε τη δόξα. Ωστόσο το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ αλλά σε ευρωπαϊκό αγώνα το σημείωσε άλλος. Ο Γιώργος Καλαφατάκης σε ευρωπαϊκό αγώνα του Ιωνικού Νικαίας με τη Χάπολ Χάιφα στις 3 Οκτωβρίου του 1984 ήταν αυτός που έβαλε το πρώτο τρίποντο αλλά σε ευρωπαϊκό αγώνα. Όσον αφορά για τον πρώτο σε προσπάθειες για τρίποντα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, οι παλιότεροι θα τον θυμάστε, τον τρελοαυστραλό Σέιν Χιλ, ο οποίος τη σεζόν 1998-99 παίζοντας στη Νέα Ρίστ επιχειρούσε 9,5 προσπάθειες για τρίποντο σε κάθε αγώνα.

Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της, νίκησε μέσα στη Βόρεια Ιρλανδία με 0-1 με γκολ του Ανέστη Μύθου. Ωστόσο η Γερμανία, για την ακρίβεια η Γεωργία, δεν μας έκανε τη χάρη και έχασε με 2-0 από τη Γερμανία, με αποτέλεσμα πλέον η ομάδα να διεκδικήσει πλέον την πρόκρισή της στο Euro του 2027 μέσω των play-offs. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η προσπάθεια. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Το μέτρο αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Οι λεπτομέρειες θα εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της οικονομίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των λίγων χωρών που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα παρά τις διεθνείς αναταράξεις. Επισήμανε τη μείωση του δημόσιου χρέους και σημείωσε ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί οι παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Έκανε τέλος λόγο για μια χώρα που πέρασε από την καθήλωση στην ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανίας. Στην Αθήνα αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έξω στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε στην Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Οι κύριες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα συναντηθούν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του, ενώ στις 9.30 ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν οι εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Δύο πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προχωρά σε ανασχεδιασμό της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε δέσμη αλλαγών για την προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη της υποδοχής νέων μελών. Η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη διεύρυνση γεωπολιτική επιταγή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες δικλείδες για τα νέα κράτη-μέλη, με δυνατότητα ακόμα και περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ή αναστολής του δικαιώματος ψήφου σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών. Προτείνεται επίσης τα νέα μέλη να μην μπορούν για ένα διάστημα να μπλοκάρουν μελλοντικές διευρύνσεις εξαιτίας διμερών διαφορών, ενώ ανοίγει και συζήτηση για μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας αντί της ομοφωνίας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον ΙΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν συσταθεί 25 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων φέρεται να γινόταν η απάτη. Ως εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Αλλοδαποί. Οι 2 Έλληνες συνελήφθησαν, ενώ οι άλλοι 2 αναζητούνται. Μεταξύ των συνολικά 8 συλληφθέντων βρίσκεται παρουσιαστής και πρόεδρος εξκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι δυο τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος λόγω ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσά τους και trappers, έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά τον σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Σε εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο, σημαίνει το Ισραήλ, εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Αξιονεστή, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα και στην Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της όλη την παρέα και στην Κατερίνα που εύχεται χρόνια πολλά στο Fade Out. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα στον 102 Fade Out με Φάνη Λιάκο και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και ο ΠΑΟΚ είναι στο 17 αυτή τη στιγμή μέσα στην Μπόσνα Σεράγεβο 33-33. Ενώ μετά τη νίκη της Εθνικής αλλά και τη νίκη της Γερμανίας με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Euro Under 21, η Ελλάδα τώρα θα αναμετρηθεί στα play-off για μια θέση σε αυτό το Euro, θα διεξαχθεί το 2027, και η πιθανή αντίπαλη της Εθνικής είναι Φιλανδία, Τσεχία, Ιρλανδία ή Σλοβακία, Πολωνία, Ισραήλ ή Ολλανδία, Τουρκία, Δανία ή Αυστρία. Μια από αυτές τις ομάδες θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα και εφόσον προκριθεί θα δώσει το παρόν σε αυτό το Euro που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι. Ήδη έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση Αλβανία και Σερβία ως διοργανώτριες, Κροατία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία και Βέλγιο. Στον αγώνα με του Ηρακλή με την MZT Σκοπίων έχει προκληθεί ένα ζήτημα, γιατί υπάρχει ένα απαράδεκτο πανό των Σκοπιανών το οποίο γράφει «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο», με το μήνυμα να συνοδεύεται από ένα χάρτη που εμφανίζει τα σύνορα της γειτονικής χώρας να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει στα social media ο Κώστας Κούσης, ο οποίος καλύπτει και το παιχνίδι, μέχρι πρόσφατα ήταν εδώ και έκανε εκπομπές ο Κώστας, έχει γίνει ήδη καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής, επίσημα από την πρώτη στιγμή στη Βουλγάρα Κομισάριο του παιχνιδιού για το πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο, ζητώντας να κατέβει. Ενημερώθηκε η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια και η ΚΑΕ Ηρακλής θα προχωρήσει και σε νέα επίσημη καταγγελία προς τη FIBA. Τι να πούμε, δεν υπάρχουν λόγια για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι μετά από τόσα χρόνια μυαλό δεν βάζουν

0: όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαχζάτ. Και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
5: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
6: Το όνομά μου είναι Παύλος.
7: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
8: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
9: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε.
10: Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις, θα τη μάθεις στον δρόμο. Τι λες τα βάρκα στις

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στην ευτυχία. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Ένας χρόνος fade out, λέει. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Εμείς ευχαριστούμε για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. 693-00-78-228 είναι ο αριθμός του Viber, στον οποίο μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα τα ξημερώματα, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, θα λάβει χώρα το τελευταίο ταγκό, ο τελευταίος χορός του Λιονέλ Μέση. Υποκλίνεται ο Φάνης Λιάκος με την Εθνική Αργεντινής, ίσως του κορυφαίου παίκτη που πάει έπαιξε ποδόσφαιρο σε αυτόν τον πλανήτη. Στις 2 λοιπόν μετά τα μεσάνυχτα, R2 Sport ζωντανά, το φιλικό της Εθνικής Αργεντινής με το Μπενίν προς τιμήν του Οκτάκης, κάτοχου της Χρυσής Μπάλας, και ο οποίος με το που έφτασε στην πατρίδα του τη Δευτέρα, ανέβασε φωτογραφίες με την προπόνηση και με 8 λέξεις. Ξεχωριστές στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν. Έγραφε, αλλά που να ξέρει ότι εκτός από τον ίδιο θα λείψουν, ο ίδιος θα λείψει μάλλον, σε ολόκληρο τον πλανήτη, στους ποδοσφαιρόπουλους όλης της γης. Ο Λιονέλ Μέση. Ο Λιονέλ Μέση λοιπόν, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Αργεντινή στις 17 Αυγούστου 2005. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε οδηγήσει την K20 της Αργεντινής στην κορυφή του Παγκοσμίου Κυπέλου Νέων, και έτσι ο Χωσέ Πέκερμαν, προπονητής τότε της Αλμπισελέστε, αποφάσισε να του δώσει το βάπτισμα του πυρός σε ένα φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη. Μπήκε λοιπόν ο Μέση και στο 63ο λεπτό, την πρώτη επαφή με την μπάλα, επιχείρησε να προσπεράσει τον αντίπαλο, τον κράτησε από τη φανέλα ο αντίπαλος, προσπάθησε να απεγκλωβιστεί ο Μέση, κίνησε τον αγώνα του προς τα πίσω και ο Γερμανός διαιτητής Μάρκους Μέρκ του έδειξε κόκκινη κάρτα. 47 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν το ντεμπούτο του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Κανένας δεν φανταζόταν τι θα ακολουθούσε. Το 2006 στη Γερμανία έβαλε το παρθενικό του γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Το Πεκίνο το 2008 πήρε το πρώτο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο. Ωστόσο, από εκεί και πέρα ακολούθησαν τα πέτρινα χρόνια της Εθνικής Αργεντινής και του Λιονέλ Μέση. 2014, παγκόσμιο κύπελο Βραζιλίας, οδήγησε την Αργεντινή στο τελικό του Μαρακανά απέναντι στη Γερμανία. Στην παράταση, ο Μάριο Γκέτσε γκρέμισε τα όνειρα του Λιονέλ Μέση και έδωσε στη Γερμανία το παγκόσμιο κύπελο. Ένα χρόνο μετά, η Αργεντινή στο τελικό του Κόπα Αμέρικα το 2015 χάνει από την οικοδέσποινα Χιλή στα πέναλτι. Και το 2016 στον τελικό του Κόπα Αμέρικα επίσης, το μάτς με τη Χιλή πάλι έληξε ισόπαλο 0-0. Ο Μέση στον πέναλτι στέλνει την μπάλα ψηλά και out, και λίγα λεπτά αργότερα δηλώνει με πόνο ψυχής: για μένα η εθνική ομάδα τελείωσε, το προσπάθησα πάρα πολύ, έχασα 4 τελικούς, δεν είναι για μένα. Ολόκληρη η Αργεντινή ξεσηκώθηκε. Και μετά από 66 μέρες ο Μέση μεταπίστηκε και επέστρεψε για να φορέσει την φανέλα της Εθνικής. Στο γήπεδο που έχασε το Μουντιάλ, το Μαρακανά λοιπόν το 2021, μετά από 28 χρόνια εκεί ήπιε νερό. Έφτασε στη βρύση και ήπιε νερό. Η Αργεντινή αντιμετώπισε τη Βραζιλία στο τελικό του Κόπα Αμέρικα και με το γκολ του Άγχελ Ντι Μαρία έδωσε το προβάδισμα στην Αργεντινή και η Αργεντινή σήκωσε επιτέλους ένα κύπελο. Και από εκεί και πέρα, στην Ντόχα το 1922, ο κορυφαίος τελικός όλων των εποχών και το Μέση στο πάνθεον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και μετά έχουμε το 2024 στην κατάκτηση ενός ακόμη Κόπα Αμέρικα, το 2026 συμμετείχε στο έκτο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του και αποθεώθηκε για τα παιχνίδια που έκανε. Νομίζω ότι πρέπει να υποκληθούμε όλοι σε έναν θρύλο των γηπέδων που σε λίγη ώρα θα πει αντίο.

Ευχαριστούμε την Νατάσα για τις ευχές για τον ένα χρόνο του Fade Out. Bye bye Messi, λέει, και υποκλίνεται. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση

0: σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος προανήγγειλε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Αλλαγές και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα απάτησε σε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου. 8 συλλήψεις, 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Μηνύσεις σε 18 influencers και τράπερς για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία. Για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός ο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη της επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα σας πούμε τώρα τα προβλήματα που έχει κανένας αν είναι πλούσιος. Η Ναόμι Κάμπελ βρίσκεται στο Παρίσι για την εβδομάδα μόδας και ως γνωστόν στο Παρίσι γίνεται χαμός από τις διαδηλώσεις των μαθητών. Έτσι λοιπόν, κόλλησε στην κίνηση και άργησε στο ραντεβού της και αποφάσισε για να γλιτώσει από το μποτιλιάρισμα να νοικιάσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Όλα αυτά καταγράφονται σε βίντεο από τους συνοδούς που έχει πάντα μαζί της στο διάσημο μοντέλο. Έτσι λοιπόν ξεκινά να νοικιάσει ένα ποδήλατο, ωστόσο επειδή το έχει δηλώσει εδώ και χρόνια ότι είναι μικροβιοφοβική, πρώτα έβαλε γαντιά, στη συνέχεια απολύμανε το ποδήλατο, μάσκα και αφού το καθάρισε ξεκίνησε να ανέβει πάνω του για να πάει προς τα εκεί, αφού έδωσε πρώτα στον συνοδό της την τσάντα αξίας 85.000 λιρών. Αφού έδωσε λοιπόν στον συνοδοφύλακα την τσάντα, ανέβηκε και εκεί διαπίστωσε ότι είχε δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι φορούσε τακούνια και πώς να κάνεις πεντάλμα με τα τακούνια, δύσκολο, έψαχνε να βρει τα αθλητικά παπούτσια. Και δεύτερον, δεν μπορούσε να κάνει ποδήλατο. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει ποδήλατο? Γιατί είχε μάθει σε αυτά τα στατικά των γυμναστηρίων που τα πατάς, αλλά δεν χρειάζεται να κάνεις ισορροπία, γιατί είναι σταθερά, δεν χρειάζεται δράκα. Οπότε ξεκίνησε μια, δύο, τρεις, παράτησε το ηλεκτρικό ποδήλατο στη μέση του δρόμου. Δεν ξέρουμε αν πρόλαβε την εβδομάδα μόδας.

0: θέλεις, ας γίνει απόψε μόνο μου. Μα είναι νύχτα μικρή και στο κλικ της στιγμής ίσως νιώσεις πως είσαι, είσαι το κέντρο του κόσμου. Μα περάσεις το κέντρο, δεν σε ξέρει κανείς.
1: Ο Ken Wright στα 78 του χρόνια έχει μπει στο βιβλίο Guinness, αφού πριν από λίγες μέρες διετήτευσε για 63η συνεχόμενη σεζόν αγώνα ποδοσφαίρου. Όπως είπε ο Ουαλός, όλα ξεκίνησε όταν ήταν 16 χρονών. Ο καθηγητής φυσικής αγωγής του πέταξε μια σφυρίχτρα, του είπε «Μπες και γίνε διαιτητής σε αυτό το παιχνίδι». Δεν μπορώ σήμερα, το έκανα για περίπου 40 λεπτά και δεν το ξανασκέφτηκα. Στο τέλος της χρονιάς όμως ο καθηγητής μου είπε «Δεν κάνεις για ποδοσφαιριστής, γιατί δεν δοκιμάζεις να γίνεις διαιτητής». Έτσι ξεκίνησε, ωστόσο το πρώτο του παιχνίδι ήταν πραγματική καταστροφή. Βροχή, τσουχτερό κρύο, τέλος του αγώνα λέει πάντες γκρίνιαζαν και διαμαρτύρονταν για τις διαιτητικές αποφάσεις, λαθασμένες υποδείξεις πέναλτι, offside που δεν είδα κτλ. Γύρισε στα αποδυτήρια, άλλαξα ρούχα, πήγα σπίτι μου και είπα λοιπόν η καριέρα μου στη διαιτησία τελείωσε σήμερα. Ωστόσο 63 χρόνια μετά συνεχίζει να είναι διαιτητής. Σήμερα είναι διαιτητής σε αέρα σε τεχνικό επίπεδο σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και πιστεύει ότι η χειρότερη όσον αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις είναι οι γονείς των παιδιών στις χαμηλές κατηγορίες που κάθονται στη γραμμή του πλαγίου out και ασκούν έντονη κριτική στους διαιτητές. Κάποιος λέει θα μπορούσε να του ασκήσει κριτική για το αν είναι στα 78 του χρόνια επαρκής η όρασή του για να βλέπει όλες τις φάσεις και να τις κρίνει. Ωστόσο εκείνος απαντά με μία και μόνο φράση. Σύμφωνα με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που έχω διαιτητεύσει, αντιμετωπίζω προβλήματα όρασης εδώ και 62 χρόνια.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Στην Ιαπωνία, εκεί όπου ζουν για να δουλεύουν, έγινε ένας διαγωνισμός και οι άνθρωποι σε αυτόν τον διαγωνισμό έκαναν το πιο εύκολο άνθρωπο πράγμα στον κόσμο. Κοιμήθηκαν. Αυτός ήταν ο διαγωνισμός. Οι ειδικοί αισθητήρες κατέγραφαν τα στάδια του ύπνου. Νικητής θα ήταν όποιος κοιμόταν πιο γρήγορα και πιο άνετα. Έτσι οι ειδικοί αισθητήρες λοιπόν τους μετρούσανε για 90 λεπτά. Ο στόχος ήταν να κοιμηθούν, το έπαθλο ήταν 11.000 ευρώ. Έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, οι Ιάπωνες κοιμούνται κατά μέσο όρο 7 ώρες και 24 λεπτά τη μέρα, λιγότερο από τις άλλες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τι λέτε ρε, εμείς εδώ δεν κοιμόμαστε ούτε 6 ώρες, μας κοροϊδεύουν. Τι, ναι, λέει και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, που κοροϊδεύει το κεφάλι. Κοιμάσαι παραπάνω από 6 ώρες. Εγώ, εκεί όπως το λες, 5 λέει. 6 ώρα ξυπνητήρι, φαντάσου. Οπότε νομίζω μας κοροϊδεύουν ότι οι Ιάπωνες δουλεύουν πολύ. Τέλος πάντων, το βραβείο το πήρε μια γυναίκα με το ψευδώνυμο Σουίμι και είπε ότι θα αποκτήσει δικό της διαμέρισμα. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες είχαν ένα και μόνο παράπονο. Ότι ο διαγωνισμός τελείωσε πολύ γρήγορα. Ήθελαν όλοι να κοιμηθούν παραπάνω.

Κάπου εδώ το fade out φτάνει στο τέλος του και σήμερα. Ένα χρόνο συμπληρώνουμε σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, Φάνη Λιάκο, για δύο ολόκληρες ώρες τη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια συντροφιά στα μεσάνυχτα. Θα μεσολαβήσει ο Τάσος Ρέτζιος με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8, εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος και παράγει πραγματικά πλεονάσματα, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική αντοχή εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί οι παρεμβάσεις των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα των επαφών η άμυνα, η ενέργεια, η περιφερειακή ασφάλεια αλλά και θέματα επενδύσεων και τεχνολογίας. Αύριο στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δύο πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανακράτων μέλους. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προχωρά σε ένα σχεδιασμό της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε δέσμοι αλλαγών για την προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη της υποδοχής νέων μελών. Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη διεύρυνση γεωπολιτική επιταγή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες δικλείδες για τα νέα κράτη-μέλη, με δυνατότητα ακόμη και περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ή αναστολής του δικαιώματος ψήφους σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών. Προτείνεται επίσης τα νέα μέλη να μην μπορούν για ένα διάστημα να μπλοκάρουν μελλοντικές διευρύνσεις εξαιτίας διμερών διαφορών, ενώ ανοίγει και συζήτηση για μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας αντί της συμφωνίας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν συσταθεί 25 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων φέρεται να γινόταν η απάτη. Ως εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί. Οι δύο Έλληνες συνελήφθησαν, ενώ άλλοι δύο αναζητούνται. Μεταξύ των συνολικά 8 συλληφθέντων βρίσκεται παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος καθώς και η σύζυγός του. Οι δυο τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος λόγω ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις σε 18 influencers ανάμεσά τους και τράπερς έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά τον σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειρομοβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με την μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι ο Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το Ισραήλ εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2027 θα διεκδικήσει το εισιτήριο η Εθνική Ελπίδων. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάν νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας με γκολ του Μύθου στο 32ο λεπτό, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση καθώς χρειαζόταν νίκη με μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12, νυχτερινή βάρδια. Ειδήσεις και ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε πριν πέσετε για ύπνο, νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πάντα με τη συνοδεία τραγουδιών που αγαπήσαμε από τα 80's και τα 90's. Συνεχίζουμε και γιορτάζουμε ένας χρόνος καινούριο πρόγραμμα εδώ στον 102. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Φάνης Λιάκος. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 69-30-07-82-28. 69-30-07-82-28. Στέλνετε μηνύματα μέσω Viber.

Έχουμε μουσαφίρια. Έφτασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί φυσικά με τον ομόλογό του, τον Γιώργο τον Γεραπετρίτη, αλλά και τον Πρωθυπουργό, την Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι Αμερικανοί δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή και η Ελλάδα προσφέρεται για έναν σταθερό σύμμαχο, ο οποίος δείχνει πάντα σοβαρότητα σε δύσκολες συνθήκες και εποχές. Να δούμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Θα μιλήσουν κιόλας, τι θα ανακοινωθεί. Έχουν στρέψει το βλέμμα τους πάρα πολύ στην ενέργεια. Εκεί θα υπάρξουν ανακοινώσεις από ό,τι μαθαίνουμε. Οπότε αναμονή για να μάθουμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Και πάμε στα δικά μας, όπου την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, όπως ανακοίνωσε η Δόμνα η Μιχαηλίδου, υπουργός μας. Μπαίνουν καινούργιες περιοχές μέσα. 10.000 ευρώ δικαιούνται οι πολίτες που θα εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές εντός εισαγωγικών περιοχές της χώρας. Το 50% του ποσού από τα 10.000 δίνεται προκαταβολικά. Πολύ σημαντικό. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές που μπαίνουν μέσα στο καινούργιο σχέδιο? Είναι το Χιλκής, η Φλόρινα, η Καστοριά, η Δράμα, η Πέλα, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, οι Σέρες, τα Ιωάννα και η Θεσπρωτεία. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, πρέπει να πάρει ζωή η Ήπεθρος. Εγώ ξέρω, γνωρίζω μια περίπτωση, μια ιστορία ενός ανθρώπου 41 ετών που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στο Κιλκής και προσπαθεί να φτιάξει την ζωή του. Είναι δύσκολο, δεν λέμε ψέματα. Λείπουν πολλά πράγματα από αυτές τις περιοχές, πράγματα που είχαν οι δύο μεγαλοπόλεις, έτσι, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Αλλά αν αρχίσει και πηγαίνει κόσμο σε αυτές τις περιοχές, νομίζω ότι θα αλλάξει πολύ η κατάσταση και σε αυτές τις πόλεις. Είναι πολύ σημαντικό να γεμίσουμε ξανά παιδικές φωνές σε αυτές τις περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες πλέον σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τρέχουν όλη μέρα οι άνθρωποι, έχει ανέβει το κόστος ζωής, άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό το πρόγραμμα, 10.000 ευρώ για να πας να μείνεις σε κάποια από αυτές τις περιοχές, για να κάνεις μια καινούργια αρχή.

Για να καταλάβουμε τις επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δείτε τι συνέβη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκαν βόμβες από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για να περισυλλεγούν αυτές οι χίλιες βόμβες. Προβληματισμός υπάρχει, δεν το κρύβουν οι άνθρωποι, για την επέκταση της έκτης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι κίνδυνος αυτό το πράγμα. Οι περίπου χίλιες βόμβες συνολικού εκτιμόμενου βάρους μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων βρίσκονται τόσο κάτω από τα κεσόν, τα οποία δημιουργούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στο σημείο της εισόδου-εξόδου στην αναβαθμισμένη προβλήτα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, όπως έχει βγει προς τα έξω. Οι βόμβες εντοπίστηκαν μετά από μαγνητική έρευνα στο σώμα της έκτης προβλήτας. Ο αριθμός τους κυμαίνεται γύρω στις χίλιες, εκ των οποίων οι 80 είναι άνω των 50 κιλών. Το πιθανότερο σενάριο πώς βρέθηκαν εκεί: οι Γερμανοί τις ξεφόρτωσαν κατά την αναχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Ελπίζουμε οι εργασίες να προχωρήσουν με μεγάλη προσοχή. Ποτέ δεν ξέρεις αν αυτές οι βόμβες είναι ενεργές, αν είναι ανενεργές, τι μπορεί να γίνει κατά τη μεταφορά τους. Να μην έχουμε κανένα απρόοπτο και σίγουρα να μην έχουμε θύματα.

Σας τα λέγαμε και χθες, οι μαζικές διαδηλώσεις στην Ισπανία φέραν την παραίτηση του Πρωθυπουργού και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Στη Γαλλία οι δρόμοι καίγονται πραγματικά. Χθες σας είπαμε ότι ήταν περίπου στα 900 σχολεία κλειστά. Σήμερα είναι 1.800 λύκεια κλειστά από τα περίπου 3.700 λύκεια που υπάρχουν στη χώρα. Το πρωί έγιναν μαζικές διαδηλώσεις στο Παρίσι. 90.000 μαθητές βγήκαν στους δρόμους. Μαζί τους βγήκαν οι γονείς και σήμερα ανακοινώσανε οι αγρότες της Γαλλίας ότι θα σταθούν στο πλευρό των μαθητών για τα δίκαια αιτήματά τους. Ο Μακρόν προς το παρόν σφυρίζει αδιάφορα. Λέει ότι τα κάνει όλα τέλεια, δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ούτε να προκηρύξει εκλογές. Οι μαθητές δεν υποχωρούν, δεν γυρνάνε πίσω στα σχολεία. Υπάρχουν πολλοί τραυματισμένοι, 715 αστυνομικοί διαβάζω, 215 μαθητές. Βέβαια υπάρχουν και δύο σοβαρά περιστατικά, ένας ακροτηριασμός ενός μαθητή και ένα παιδί που έχασε την όρασή του από την αστυνομική βία. Βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι οργανώνονται από τα συνδικάτα, τα εργατικά συνδικάτα στη Γαλλία, που είναι πολύ δυνατά, δεν είναι όπως τα δικά μας. Βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις που λένε ότι σκέφτονται να κατέβουν στο πλευρό των μαθητών, άρα πάμε για μια χώρα στους δρόμους. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αντέξει ο Μακρόν έτσι. Έρχεται ο Τάσος Ρέτζιος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμεση επιδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ στο ρεύμα της βιομηχανίας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με πρόσθετη στήριξη στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξης θα ζητήσει η Σύνοδο Κορυφής. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών στο επίκεντρο Άμυνα, Ενέργεια και Επενδύσεις. Νέα μέτρα για τον ενεργειακό κόστος προανήγγειλε η Ursula von der Leyen, αλλά και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα απάτη σε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου, 8 συλλήψεις, 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός στο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Πανό με χάρη της Ενωμένης Μακεδονίας στον αγώνα μπάσκετ MZT Σκοπίων Ηρακλής. Καταγγελία στη FIBA για το περιστατικό. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται τραυματικές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά,

0: μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
1: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, το μαγικό νούμερο είναι το 6930078228 μέσω Viber. Δεν βγήκε τυχαία ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια ερωτική πόλη και κάτι τέτοιες ιστορίες όπως αυτή που θα σας περιγράψω του δίνουν μια παραπάνω νότα ερωτισμού. Ένας 68χρονος, ιδιοκτήτης πολλών σπιτιών από ό,τι μάθαμε από τη δικογραφία, σε ένα διαμέρασμα που νίκιαζε σε μια 18χρονη φοιτήτρια, τοποθέτησε μια κάμερα στο ταβάνι εντελώς τυχαία πάνω από την κρεβατοκάμαρά της, πάνω από το κρεβάτι όπου κοιμόταν η 18χρονη. Το αντιλήφθηκε η κοπέλα, τον ρώτησε τι είναι αυτή η συσκευή. Της είπε τότε την πρώτη φορά που τον ρώτησε ότι είναι μια συσκευή ανίχνευσης καπνού και πυρασφάλειας. Η κοπέλα όμως κάτι υποψιάστηκε, άρχισε να παρακολουθεί τη συσκευή αυτή. Κάθε φορά που εμφανιζόταν στο δωμάτιο και συγκεκριμένα κάθε φορά που πλησίαζε το κρεβάτι αναβόσβηνε ένα κόκκινο φωτάκι. Μάλιστα κανά δύο φορές κατάλαβε ότι κινιότανε κιόλας η κάμερα, κάτι που την έβαλε σε περισσότερες υποψίες.

Yes. Του ζήτησε το λόγο, της είπε πάλι ότι πρέπει να είναι ήσυχη, δεν υπάρχει κανένα παράπονο από τα τόσα σπίτια που νοικιάζει, μπορεί να πάει να ρωτήσει, η συσκευή αυτή είναι για την προστασία του σπιτιού από κάποιο τσιγάρο που θα ανάψετε εσείς και οι συνομήλικοί σου. Της έριξε και τις ευθύνες του κοριτσιού. Η κοπέλα όμως δεν το έβαλε κάτω, βρήκε, κατάλαβε, έφερε φυσικά, μίλησε στον πατέρα της. Κατάλαβαν λοιπόν ότι αυτή ήταν μια συσκευή καταγραφής και παρακολούθησης, την είχε εγκαταστήσει ο 68χρονος, φοβήθηκε μήπως διαρρεύσει κάποιο υλικό από την καταγραφή της κάμερας προς το διαδίκτυο. Πήγε στην αστυνομία, συνελήφθη ο 68χρονος, έγινε δίκη, καταδικάστηκε πρωτόδικα, είχε το θράσος να πάει στο εφετείο για να μειωθεί η τιμή, του αναγνωρίσανε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, μειώθηκε κατά 2 μήνες η ποινή, 2 χρόνια είναι η φυλάκιση με τριετή αναστολή. Μάλιστα είπε ότι την συσκευή την έβαλε, τελικά παραδέχτηκε ότι ήταν συσκευή παρακολούθησης και καταγραφής, και την είχε βάλει γιατί εκεί πέρα κάποια στιγμή έμενε η ηλικιωμένη μητέρα του. Έτσι όπως την έβαλε μπορούσε να τη βγάλει. Αυτά συμβαίνουν, να καταγγέλλετε τέτοια περιστατικά, μην τα κρύβετε αυτά τα περιστατικά, αν όχι για τον εαυτό σας, για τους επόμενους και για τα κορίτσια που δυστυχώς σε τέτοια ηλικία πέφτουν θύματα τέτοιων ανθρώπων.

Η Δέσποινα μας λέει, επειδή θα δουλεύω μέχρι τις 12 σήμερα, η μουσική που βάζουμε είναι η ιδανική. Τα ακούν αυτό οι Γερμανοί που κάποτε μας έλεγαν τεμπέληδες. Δουλεύει το κορίτσι μέχρι τις 12 το βράδυ. Και δεν είναι η μόνη. Οι περισσότεροι Έλληνες δουλεύουν παραπάνω από 8 ώρες, κάνουν και δεύτερη δουλειά. Να τα βλέπουν αυτά οι κεντρικοευρωπαίοι που πηγαίνουν, δουλεύουν 8 ώρες και τις υπερορίες τις πληρώνονται στην ώρα τους και παίρνουν παραπάνω αναρωτικές από εμάς. Δεν έχουμε ξεχάσει, δεν πέρασε πολύ καιρό που έγινε μια έρευνα στη Γερμανία ότι παίρνουν τις περισσότερες αναρωτικές στην Ευρώπη. Να τα λέμε αυτά. Ήρθε και το μήνυμα από τη Χρυσάνθη που λέει: Γιάννη, αν σήμερα είχαμε κασετόφωνο, θα γράφαμε όλη την εκπομπή σου σε κασέτα. Τι ωραίο αυτό που είπε η Χρύσα. Η Χρυσάνθη. Χρυσάνθη, δεν έχεις φωτογραφία στο μήνυμα που στέλνεις. Δεν φαίνεται δηλαδή πως είσαι. Πες μας τι ηλικία έχεις και αν πρόλαβες να γράφεις εκπομπή σε κασετόφωνο, γιατί εμείς προλάβαμε. Λοιπόν, είναι η αγαπημένη μου στήλη αυτή εδώ στην εκπομπή. Πάντα μου αρέσει να σας λέω τις απάτες, τις καινούργιες απάτες που κάνουν οι επιτίδιοι για να σας παίρνουν λεφτά από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία για ένα μήνυμα που παίρνετε στο κινητό σας. Το πήρανε αρκετός κόσμος. Πήρα και εγώ για δήθεν τροχιά παράβαση ή κάποιο πρόστιμο που σας έχουν γράψει. Το SMS περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα. Είναι αρκετά πιστική η ιστοσελίδα που οδηγεί, μοιάζει με την ιστοσελίδα του gov.gr. Εκεί λοιπόν σας ζητάνε να κατοχυρώσετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας και στοιχεία από την τραπεζική σας κάρτα. Τι έχουμε πει? Δεν ζητάει ποτέ η εφορία, δεν ζητάει ποτέ η ελληνική αστυνομία, δεν ζητάει ποτέ η ΔΕΗ, ποτέ η ΕΙΑΘ, δεν ζητάει ποτέ καμία δημόσια υπηρεσία να βάλετε την τραπεζική σας κάρτα σε κάποιο σύνδεσμο. Αυτό σημαίνει ότι είναι απατεώνες. Ήδη πέσανε κάποιοι θύματα, γι' αυτό ενημερώθηκε γρήγορα η ελληνική αστυνομία και έβγαλε τη σημερινή ανακοίνωση. Αν σας έρθει λοιπόν ένα μήνυμα στο κινητό σας που λέει ότι έχετε κάνει κάποια τροχιά παράβαση. Η πιο συνηθισμένη παράβαση που στέλνουν οι επιτίδιοι είναι ότι περάσατε το όριο ταχύτητας. Γιατί εσύ λες μέσα σου, ναι, μπορεί και να το έκανα. Πλέον τα όρια ταχύτητας έχουν πέσει, οπότε δεν είσαι και σίγουρος πόσο έτρεχες. Πάρα πολύ εύκολα την πατάς. Αν πατήσετε λοιπόν το σύνδεσμο και οδηγηθείτε σε αυτή την ψεύτικη ιστοσελίδα, μη βάλετε σε καμία περίπτωση στοιχεία από την τραπεζική σας κάρτα. Είναι κρίμα, θα κλαίτε τα λεφτά σας.

φίλος της εκπομπής ο Στέφανος από το Βερολίνο ρωτάει για το θέμα που είπαμε πριν, το πρόγραμμα με την κατάσταση στις περιοχές που σας ανέφερα, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία, αν έχουν δικαίωμα να το πάρουν το ποσό τα 10 χιλιάρικα και τα άτομα που ζουν στο εξωτερικό, αν είναι μόνο για με την κατάσταση από περιοχή της Ελλάδας προς αυτές τις περιοχές. Όχι, έχετε και εσείς δικαίωμα, παιδιά και μεγαλύτερης ηλικία που ζείτε στο εξωτερικό και θέλετε να επιστρέψετε και πάτε να μείνετε πρώτη φορά σε κάποια από αυτές τις περιοχές και είναι η πρώτη σας κατοικία, το δικαιούστε αυτό το ποσό. Επίσης, μας ρωτάει αν θα πρέπει να εργαστούν σε αυτή την, σε αυτή την περιοχή. Καλό θα είναι να εργάζεστε αν δεν είστε συνταξιούχος γενικά, αλλά όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο για να πάρετε τα 10.000 ευρώ. Γυρίστε, παιδιά, όσοι έχετε μετανιώσει που φύγατε έξω ή που δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, το να ζείτε έξω και το βλέπετε σαν ευκαιρία, γυρίστε, είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Πάμε στα αθλητικά. Ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα από την έδρα της Μπόσνα για το Eurocup, κέρδισε όμως 75-72. Ο ΠΑΟΚ έχει αναπτύξει μια νοοτροπία στο μπάσκετ που κερδίζει ακόμα και όταν δεν παίζει καλά και αυτό είναι στοιχείο μεγάλης ομάδας. Πάλι ο Τζέντι Όσμαν ήταν ο καλύτερος του ΠΑΟΚ, έβαλε 17 πόντους. Αυτός ο παίχτης αυτή τη χρονική στιγμή νομίζω ότι είναι ο καλύτερος του ελληνικού πρωταθλήματος και το λέω με μεγάλη σιγουριά, είναι καλύτερος και από τους παίχτες των δύο αιωνίων, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι ασταμάτητος και μάλιστα είναι ασταμάτητος από πέρσι, αν θυμηθούμε τις εμφανίσεις που έκανε. Αλλά την νίκη την χάρισε ο Ταϊρή, που στα τελευταία δευτερόλεπτα ευτόχησε στις βολές που του κάνανε στο φάουλ, 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σημαντική η βαθμή για τον ΠΑΟΚ, είναι φαβορή, θυμίζουμε, για την κατάκτηση του EuroCup. Φαβορή φυσικά είναι και η ομάδα του Άρη, που αύριο στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει στο Αλεξάνδριο, στο Παλέντε Σπόρο, όπως λέω εγώ, την Μπούργκος. Μην ξεχνάμε ότι αύριο στο γήπεδο θα είναι ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο καλύτερος όλων, ο Νίκος Γκάλης και φυσικά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρη, ο κύριος Σιάο. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Άρη να κερδίσει όπως και ο ΠΑΟ. Κέρδισε και ο Ηρακλής σήμερα στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Μια ομάδα από τα Σκόπια που ανέβασε ένα περίεργο πανό. Δεν πειράζει. Αυτοί ανέβασαν το πανό, εμείς πήραμε τους βαθμούς.

Η Δέσποινα ζητάει πολύ ευγενικά ένα τραγούδι από τις Spice Girls. Θα ξεκινήσουμε μετά το δελτίο που θα έρθει να πει ο Τάσος στις 11 με ένα τραγούδι από το βρετανικό συγκρότημα, το γυναικείο συγκρότημα που κάποτε έσπαγε τα ταμεία. Και πριν φύγω θα σας πω ότι την ταινία «Τη Λάμψη» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ την ξέρετε όλοι, έτσι, με τον καταπληκτικό Τζακ Νίκολσον στο ρόλο του ψυχοπαθή. Το τσεκούρι με το οποίο σπάει την πόρτα βγαίνει σε δημοπρασία και ξεκινάει σε τιμή εκκίνησης τα 50.000 δολάρια και αναμένεται, λέει, να ξεπεράσει τις 200.000. Είδατε κάποια πράγματα, φανταστείτε να δουλεύατε στα στούντιο εκείνη την εποχή και να είχατε πάρει αναμνηστικό αυτό το τσεκούρι. Τώρα θα ήσασταν πλουσιότερος κατά 200.000 δολάρια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπελι Γκιλφόιλ. Αύριο στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος και παράγει πραγματικά πλεονάσματα, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική αντοχή εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί οι παρεμβάσεις των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. 8 άτομα συνελήφθηκαν και 2 ακόμη αναζητούνται. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα έχει συστήσει από το 2021 συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Ως εγκέφαλοι εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Λοδαποί, με τους 2 τελευταίους να διαφεύγουν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος καθώς και η σύζυγός του. Οι δυο τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη λογιστές και επιχειρηματίες. Η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν, στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε, τονίζοντας πως η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Σε εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους ολόκληρο τον κόσμο, σημαίνει το Ισραήλ ενώπιση της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Αντιδράσεις προκάλεσε πανό που αναρτήθηκε από οπαδούς MST Σκοπίων στη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή για το FIBA Europe Cup. Απεικόνιζε χάρτη λεγόμενης Ενωμένης Μακεδονίας, στον οποίο περιλαμβανόταν ελληνικά εδάφη, μεταξύ αυτών η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Στο πανό αναγραφόταν και το σύνθημα: Το ιερό σου όνομα θα το περασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Για το περιστατικό αναμένεται καταγγελία στη FIBA. Ο Ηρακλής πάντως κέρδισε τον αγώνα με 64-59. Δύσκολο βράδυ είχε ο ΠΑΟΚ στο Σαράγεβο, όμως κατάφερε τελικά να κερδίσει την Μπόσνα με 75-72 και να κάνει το 2-2 στο Euro Cup με πρωταγωνιστή τον Τζέντι Όσμαν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Σας είπα πριν για τον 68χρονο που ήθελε να παρακολουθεί τις κινήσεις της 18χρονης φοιτήτριας στο σπίτι που της νίκιαζε και έβαλε μια κάμερα. Μετά, πώς να μην πάρουμε τον όρο ερωτική πόλη, όταν ένας 57χρονος ξεκίνησε από την Αθήνα, πήρε το αεροπλάνο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκεια της πτήσης έβαλε στο κινητό του τηλέφωνο να βλέπει μια ερωτική ταινία. Όχι το Pretty Woman, όταν λέω ερωτική ταινία εννοώ πορνό. Ενώ ήταν γεμάτο το αεροπλάνο και του κάνανε συστάσεις να κατεβάσει καταρχήν τον ήχο, αλλά και κατά δεύτερον να μην το βλέπει, όχι μόνο συνέχισε να βλέπει την ερωτική ταινία, προέβηκε σε άσεμνες κινήσεις, αυνανίστηκε, σας το λέω έτσι. Συνελήφθη ο άνθρωπος, ο 57χρονος, με το προσγείωση συνελήφθη κιόλας, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και ελπίζουμε να τιμωρηθεί.

Λόγω δουλειάς περπατάω την ημέρα περίπου 10 με 15.000 βήματα. Έχω γυρίσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω βρει ούτε 20 λεπτό στον δρόμο. Ο Τζακ Περαντίν είπε να πάει μια βόλτα στο πάρκο στο Άρκανσο. Κοιτούσε κάτω καθώς περπατούσε και βρήκε ένα διαμάντι πολλών καρατίων, 6,03 καρατίων, το οποίο κοστίζει περίπου 250.000 δολάρια. Μια βόλτα στο πάρκο λοιπόν τον έκανε πλουσιότερο κατά 250.000 δολάρια. Ήτανε με παρέα μάλιστα και προηγούνταν οι φίλοι του της βόλτας, δεν κοίταξαν κάτω. Ο ίδιος του έκανε εντύπωση κάτι που έλαμπε, νόμιζε ότι είναι κάποιο σκουπίδι, έσκυψε να το πάρει να το πετάξει. Όταν το έπιασε στα χέρια του αυτό άρχισε να λάμπει στο φως του ήλιου και κατάλαβε ότι μπορεί να είναι κάτι πολύτιμο. Όταν το πήγε στο ανταλλακτήριο εκεί στο Άρκανσο για να δει τι είναι, έπαθαν όλοι πλάκα. Στην αρχή του είπανε ότι πρόκειται για έναν πολύτιμο λίθο και μπορεί να κοστίζει περίπου 10 με 15.000 ευρώ. Δεν τους πολύ εμπιστεύτηκε και καλά έκανε. Πήγε στη μεγαλύτερη πόλη από αυτή που ήταν κοντά στο μέρος που το βρήκε και του είπαν ότι έχει ένα θησαυρό στα χέρια του. Πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό για να το πουλήσει. Είναι μέσα στους 37.000 πιο πολύτιμους λίθους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην γη. 250.000 ευρώ θα είναι η αρχική τιμή πώλησης. Μπορεί να πιάσει πολλά περισσότερο. Ηθικό δίδαγμα, όταν περπατάτε, να κοιτάτε κάτω.

Όλοι θυμόμαστε ότι η Κρήτη δοκιμάστηκε από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Έπεσε πάρα πολύ νερό στο νησί. Δεκάδες χωράφια, εκτάσεις, μεγάλες καλλιέργειες έπαθαν μεγάλη ζημιά. Έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, γιατί σε λίγο έχουμε και τη συγκομιδή από τις ελιές, που η Κρήτη έχει πάρα πολλές ελιές. Έρχονται πληροφορίες ότι οι άνθρωποι που έχουν ζώα, οι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές και δεν μπορούν να πάνε εύκολα για να ταΐσουν τα ζωντανά τους. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα ρίξει το βλέμμα της πάνω στο νησί και θα προσφέρει ό,τι χρειάζεται. Ήδη έχουν ανακοινηθεί κάποια μέτρα στήριξης. Είναι σε καλό δρόμο αυτή η υπόθεση. Το μόνο θετικό που βγήκε από τις βροχές αυτών των ημερών είναι ότι γέμισαν τα αποθέματα νερού. Μάλιστα σήμερα ο Άρης Παπαδογιάννης, ο διευθύνοντας σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, είπε ότι με τα συγκεκριμένα νούμερα σήμερα υπάρχει επάρκεια νερού μέχρι και το 2028. Τόσο πολύ νερό έπεσε στην Κρήτη. Οι επιστήμονες λένε βέβαια ότι είναι προτιμότερο να βρέχει περισσότερες μέρες και με λιγότερη ένταση για να προλαβαίνει το έδαφος να απορροφά το νερό και να γεμίζουν τα μυευτήρες νερού που έχουμε. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις όπου οι καταιγίδες είναι πάρα πολύ έντονες και σφοδρές, το νερό παρασύρεται και καταλήγει στη θάλασσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι μεν ήταν σφοδρές οι καταιγίδες, αλλά γέμισαν τα μυευτήρες με νερό μέχρι το 2028. Το μόνο θετικό. Το πρόβλημα βέβαια στην Ελλάδα με τη λειψιδρία παραμένει. Είμαστε οριακά. Κάτι έγινε πέρσι με τις βροχές που έπεσαν μέσα στο καλοκαίρι. Αναμένεται βέβαια το φθινόπωρο να δούμε αν θα συνεχιστούν οι βροχές. Για τον Οκτώβριο δεν τις περιμένουμε. Λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι ο πιο ζεστός Οκτώβριος που έχουμε δει. Μένει να δούμε αν θα βγουν σωστές προβλέψεις τους. Έρχεται ο Τάσος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμεση επιδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ στο ρεύμα της βιομηχανίας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με πρόσθετη στήριξη σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξη θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ στο Επίκεντρο Άμυνα, Ενέργεια και Επενδύσεις. Νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος προανήγγειλε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα πάτησε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου, εκτός συλλήψης 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Η Ρωσία προετοιμάζει να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός ο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Πάνω με χάρη της Ενωμένης Μακεδονίας στον αγώνα μπάσκετ MZT Σκοπίων Ηρακλής, καταγγελία στη FIBA για το περιστατικό, νικητής ο Ηρακλής από το μάτς. Δεύτερη νίκη στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, 75-72 την Πόσνα στο Σαράγεβο. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σύνδευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική.

Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, λέει ο σοφός ελληνικός λαός. Όμως οι σημερινοί συλληφθέντες για πάτη κατά του ΕΦΚΑ χαίρονταν για 5 συνεχόμενα χρόνια. Τόσα ήταν τα χρόνια που έκλεβαν το ελληνικό δημόσιο. Έφτιαχναν εταιρείες με οικονομικά στοιχεία των λεγόμενων αχυράνθρωπων, δηλαδή ανθρώπων είτε άστεγων είτε ανθρώπων που είχαν μεγάλη οικονομική ανάγκη και τους δίνανε 500 ευρώ και βάζαν την υπογραφή τους και τα οικονομικά τους στοιχεία σε εταιρείες, τις οποίες τις λειτουργούσαν για κάποια χρόνια, δεν πλήρωναν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές και όταν ερχόταν ο λογαριασμός και ήταν πάρα πολύ μεγάλος, τις έκλειναν και έτσι ζημιώνονταν το ελληνικό κράτος. 5 εκατομμύρια ήταν η ζημιά. Η δίωξη οικονομικού εγκλήματος παρακολουθούσε

τους εμπλεκόμενους για περισσότερο από ένα χρόνο. Συνελήφθη ένας αρχηγός κόμματος, ελληνικού κόμματος, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή το συγκεκριμένο κόμμα, είναι και γνωστός τηλεπαρουσιαστής εκπομπών αμφιβόλου ποιότητας σε αθηναϊκό κανάλι. Συνελήφθη και η σύζυγός του για απάτη προς το δημόσιο. 10 συνολικά οι συλλήψεις, 2 διαφεύγουν, είναι αλλοδαποί, δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Το κύκλωμα λειτουργούσε ως εξής: έβρισκε ανθρώπους που είχαν ανάγκη ή ανθρώπους που δεν είχαν τη διανοητική ικανότητα για να καταλάβουν την κομπίνα που πάνε να στήσουν. Υπέγραφαν, ανοίγαν εταιρείες, φαινόταν ότι υπήρχε τζίρος, βγάζανε κέρδη, δεν αποδίδανε τις ασφαλιστικές εισφορές, μερικές φορές δεν αποδίδαν ούτε καν το ΦΠΑ, μαζεύονταν τα χρέη και όταν ερχόταν το κράτος να ζητήσει το λογαριασμό, αυτοί κλείναν τις εταιρείες, δηλώνανε πτώχευση και έτσι κυνηγούσαν τους ανθρώπους που είχαν βάλει τις υπογραφές τους και αυτοί κυκλοφορούσαν άνετοι, πλούσιοι και ωραίοι. Όμως, στη σύγχρονη εποχή που υπάρχουν όλα τα τεχνολογικά μέσα για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να βρει τους απατεώνες, κάποια στιγμή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα σε βάρος των συγκεκριμένων υπόπτων ήταν μια μεταφορά σε μια ελληνική τράπεζα. Χτύπησε αμέσως το καμπανάκι και άρχισαν να τους παρακολουθούν και δεν άρχισε η στιγμή που συνελήφθησαν.

Το αγκάλιασαν το μετρό προς την Καλαμαριά οι Θεσσαλονικείς και κυρίως οι κάτοικοι της Καλαμαριάς και των ανατολικών περιοχών. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν ανέβει στο σειρμό, αλλά και η μείωση της κίνησης. Βγήκαν τα πρώτα επίσημα στοιχεία. Η κίνηση από ανατολικά προς το κέντρο και στις δυτικές περιοχές έχει μειωθεί κατά 3% σε πόσο? Ούτε ένα μήνα έχει που κυκλοφορεί το μετρό. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, οι κάτοικοι της Καλαμαριάς έχουν αφήσει το αυτοκίνητό τους παρκαρισμένο στα σπίτια τους, χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες, λένε ότι έχουν γλιτώσει χρόνο, γλιτώνουν περίπου, λέει, 20 λεπτά κάθε μέρα. Πολύ ενθαρρυντικό. Και μην ξεχνάμε πως είναι και φιλικό και προς την τσέπη τους, αλλά και προς το περιβάλλον. Με τις τιμές που έχει πάει η βενζίνη, τα 60 λεπτά που δίνουν για το μετρό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για να αντιμετωπίσουν την κρίση αυτή τη στιγμή. Και από το μετρό που το αγκάλιασε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, πάμε στους πάρα πολύ διάσημους τραγουδιστές, TikTokers, μοντέλα, rappers, οι οποίοι διαφήμιζαν παράνομο τζόγο και έβγαζαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Συγκεκριμένα λοιπόν 18 πρόσωπα μηνύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Τους ξέρετε όλους, είναι πάρα πολύ διάσημοι αυτοί οι 18. Έπαιρναν πολλές χιλιάδες ευρώ για να ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυά τους βίντεο που λένε ότι παίζουν αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια και βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Το κοινό που τους ακολουθούσε φαίνεται πως τους πίστευε, έμπαινε, έβαζε τα ωραία του τα λεφτά, τα έχανε και αυτοί κερδίζανε χιλιάδες ευρώ. Έκανε δήλωση και ο υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, είπε πλέον πως το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Πάρα πολύ σημαντική η δήλωση του κυρίου Πιερακάκη. Το να είσαι διάσημος και να έχεις πάρα πολλούς ακολούθους, followers που λένε οι νέοι, και να δίνεις συστάσεις, να προωθείς τον κόσμο, να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή, στη συγκεκριμένη περίπτωση να πάει να βάλει τα ωραία του τα λεφτάκια κάπου, έχει ευθύνη. Πάρα πολύ σωστή κίνηση να μηνυθούν αυτοί οι 18, να γίνει παράδειγμα προς όλους και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.

Για να δείτε τι καταπληκτικούς ηχολήπτες έχουμε εδώ στον 102, μου είπε μια πληροφορία ο Φάνης ότι ο Μάικλ Κιουανούκα, που μόλις ακούσαμε τραγούδι του, στην ηλικία των 39 ετών, τώρα το Σεπτέμβριο, έπαθε εγκεφαλικό και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρό. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί και σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Πέρασε μήνες στην εντατική, λέει, και σε κέντρα αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή είναι καλά στην υγεία του. Αλλά μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ η ηλικία του, 39 ετών. Είχε υψηλή αρτηριακή πίεση, δεν πήγε ποτέ να την κοιτάξει σε γιατρό. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Η νυχτερινή βάρδια ανανεώνει το ραντεβού της για αύριο λίγο μετά τις 10. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτρο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αύριο στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και σε 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος και παράγει πραγματικά πλεονάσματα, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική αντοχή εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί παρεμβάσεις των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ursula von der Leyen, μιλώντας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. 8 άτομα συνελήφθησαν και 2 ακόμα αναζητούνται. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα έχει συστήσει από το 2021 συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Ως εγκέφαλοι εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Ολλανδοί, με τους 2 τελευταίους να διαφεύγουν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι παρουσιαστής και πρόεδρος εξοικονομολευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι 2 τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη λογιστές και επιχειρηματίες. Η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε, τονίζοντας πως η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειρομοβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το Ισραήλ εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Αντιδράσεις προκάλεσε πανό που αναρτήθηκε από παδούς της μεζετές Σκοπίων στη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή για το FIBA Europa Cup. Απεικόνιζε χάρτη της λεγόμενης Ενωμένης Μακεδονίας, στον οποίο περιλαμβανόταν ελληνικά εδάφη, μεταξύ αυτών η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Στο πανό αναγραφόταν και το σύνθημα «Το ιερό σου όνομα θα το πειρασπιστούμε σε όλο τον κόσμο». Για το περιστατικό αναμένεται καταγγελία στη FIBA. Ο Ηρακλής πάντως κέρδισε τον αγώνα με 64-59. Το 2-2 στο EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 75-72 της Μπόσνας ο Σαράγεβο. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων στο φινάλε με κορυφαίο του Ζεντίο Όσμαν που πέτυχε 17 πόντους. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά με τα βλητεία ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Όχι, δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Κατ!
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.